0: 21 0 41 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1. So I told her.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

ραδιόφωνο και νύχτα μαγική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: θα έρθει να με βρει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Στους 97,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ασφαλώς θα ξεκινήσουμε και με καλημέρες. Ασφαλώς θα πούμε και καλή εβδομάδα. Ασφαλώς όμως και αισθανόμαστε ότι είναι και μια πολύ μα πάρα πολύ βαριά ημέρα. Χθες δεν πήγε καλά, δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Τα λέγαμε από το πρωί της Κυριακής. Μας τα έλεγαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε, διότι κάναμε μια βόλτα σε όλες τις περιοχές όπου η πυρκαγιά δημιούργησε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πραγματικά αυτό το οποίο ήρθε αργότερα δεν το περίμενε κανείς μας και στεναχωρηθήκαμε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. για να τα πούμε όλα. Θα έχουμε και πάρα πολλές συνεντεύξεις ασφαλώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στα μέτωπα, πώς είναι τα πράγματα και στην, εδώ στην Αττικοβιωτία, όπως συνηθίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να λέμε. Επειδή μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι, εκεί είναι το κύριο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ασφαλώς τα πτυτικά μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Είναι πολύ καλύτερος και ο καιρός. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον στο, έξω από το ραδιοθάλαμο, εμείς είμαστε μέσα στο ραδιοθάλαμο, αλλά βλέπουμε δεν κουνιέται φυλλαράκι. Δεν κουνιέται φυλλαράκι. Και αυτό είναι το θετικό, είναι το ενθαρρυντικό. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Τη βρίσκεται την κυρία Κούρτη στο 211-208-200. Θέλουμε πάρα πολύ απλά, ξέρετε, τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όσοι βρίσκεστε στις πληττόμενες περιοχές, θέλουμε την καθοδήγησή σας, θέλουμε το ρεπορτάζ σας. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ και με την καλή έννοια θέλουμε όσο γίνεται να σας εκμεταλλευτούμε για να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους υπόλοιπους που ενδεχομένως είτε να πηγαίνουν είτε να βρίσκονται εκεί. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος καίγεται, θα ακούει Real FM. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι όταν δεν έχεις και πλήρη ενημέρωση, ανοίγεις το ραδιόφωνο για να μάθεις τι ακριβώς γίνεται και αυτός είναι μεταξύ άλλων και ο δικός μας ρόλος. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 7 και 7 παρακαλώ, καλή εβδομάδα θα το λέμε για να είναι καλή η εβδομάδα. Έχουμε ανάγκη να είναι καλή η εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανέτειλε και είδατε αυτές τις μέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες μετράμε πώς και πώς τα λεπτά για να ανατείλει ο ήλιος, για να βγει το πρώτο φως της ημέρας, για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα πτυτικά μας μέσα. Θα δύσει ο ήλιος 34 λεπτά, με συγχωρείτε, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα και με τη βοήθεια του καιρού, να μην το ξαναμελετήσω, να χτυπήσω ξύλο όλα καλά, με τη βοήθεια του καιρού να σβήσουν αυτά τα πύρινα μέτωπα. Διανύουμε τη 215η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες.

Θα παρακάμψουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, την, έτσι, το ταξιδάκι που κάνουμε στις πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας του ημερολογίου για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά το παρελθόν, διότι νομίζω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο μέτωπο. Πρώτα απ' όλα και επισήμως, τώρα θα μου πείτε, και επισήμως mega fire θεωρείται η φωτιά, καθώς έχει καταστρέψει πάνω από 111.000 στρέμματα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πάνω από 111.000 στρέμματα. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο μας. Έκανε μια ανάλυση την οποία την είδα, μια εκπληκτική ανάλυση. Στη Βιωτία έχουν καεί 30.900 στρέμματα και από το Πόρτο Γερμενό, εκεί Πόρτο Γερμενό, σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι και τα βόρεια των Μεγάρων, πάνω από 80.800 στρέμματα. Έχουν καεί σπίτια και στο Κρύο Πηγάδι, έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Γενικότερα έχει ουσιαστικά κόψει κάθετα η φωτιά αυτό το μέτωπο. Φτάνει από τον Κορινθιακό κόλπο και θέλει να φτάσει στην άλλη πλευρά, εδώ στην πλευρά του νομού Αττικής, αλλά εκεί όλες οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές είναι συντεταγμένες να μην φτάσουν στα Μέγαρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, τον κύριο Γιάνναρο. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας πει γενικότερα, να μας δώσει την εικόνα από πρώτο χέρι όλων των μετώπων, αλλά πολύ περισσότερο του βασικού μετώπου, το οποίο έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα η φωτιά, και δίνεται μάχη ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ασφαλώς όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες μας για να ανακοπεί η πορεία της, για να ανακοπεί η πορεία της. Προκαλεί τεράστιο προβληματισμό η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την Παρασκευή. Η απόσταση από το Καντήλιο στη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη, είναι λίγο μικρότερη, τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω εκεί από την περιοχή, στους πρόποδες του όρου Πατέρα, εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, και ασφαλώς είχαμε χθες και το τραγικό περιστατικό.

Βαθιά οδύνη ασφαλώς για το θάνατο των δύο αυτών μαχητών της φωτιάς. Ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος εκτελούσε και χρέη, ήταν ο σύνδεσμος σε σχέση με το κέντρο επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεσαι χρειάζεται και ένας μεταφραστής. Φάνηκε ότι δεν υπήρξε συντονισμός εκεί. Το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν, το ζεύγος του που βρισκόταν πάνω από το ελικόπτερο που είχε την τραγική δυστυχώς κατάληξη για τους, για το Δανό και το Δανό πιλότο και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ούτε καν πήρε είδηση ότι ήταν από κάτω. Για ποιο λόγο τώρα αυτή η διάδα, αυτός ο σχηματισμός έσπασε, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό θα το κρίνουν και θα το δουν οι ανακριτικές αρχές. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκαν και οι δύο με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Τη βαθιά του οδύνη ασφαλώς εκφράζει όλος ο πολιτικός κόσμος, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Την εκφράζουμε όλοι μας, πραγματικά την εκφράζουμε όλοι μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διερευνηθούν ασφαλώς πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης, και αυτό επισημαίνουν και αρκετά κόμματα της Βουλής.

Και βαθιά το δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, υπογραμμίζοντας και την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Γενικότερα, το τελευταίο 24ωρο του Ιουλίου, τα πρώτα 24ωρα του Αυγούστου, τα τελευταία 24ωρα του Ιουλίου και τα πρώτα του Αυγούστου μας αφήνουν μια πάρα πολύ άσχημη διάθεση, και διότι μετράμε αυτή τη στιγμή ήδη 5 νεκρούς. 5 νεκρούς στο πεδίο των πυρκαγιών. Ήξεραν και οι μετεωρολόγοι, το είχαν αναφέρει, ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά σίγουρα κανένας μα κανένας δεν περίμενε αυτή την κατάληξη. Την βαθύτητη θλίψη του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για 2 μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πολλά κόμματα, ανάμεσα σε αυτά το ΚΚΕ, επισημαίνει την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Κάνει λόγο για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου αντιπυρικής θωράκισης. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα 2 ελικόπτερα, Μπέλτα ελικόπτερα, ήταν νοικιασμένα, είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα νοικιασμένα αεροσκάφη ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεοτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή, να πούμε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Και την ίδια ώρα είναι αυτό το οποίο σας είπαμε, δυστυχώς με την εισαγωγή της εκπομπής, στην εισαγωγή της εκπομπής, μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη, προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα.

Θα πάμε λίγο πιο πίσω και το αρχαίο γνωμικό μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ Μαρία, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οφείλω να δώσω προτεραιότητα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας τις λύσουμε. Παρόλα τα αυτά, επειδή συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, νομίζω ότι προέχει να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς γίνεται, πώς ξημέρωσε η μέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες, και σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο αργότερα ο κύριος Τσίγκας. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, με τον κύριο Μαργέτη, για να μας πει την κατάσταση, και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο περισσότερο ρεπορτάζ γίνεται.

0: Ο Κώστας εδώ, ο χημικός. Γενικότερα βλέπω τα μηνύματά σας. Όλοι μα όλοι είσαστε συντετριμένοι για το νέο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο πεδίο, στο μέτωπο των πυρκαγιών. Τώρα αυτό το οποίο μου γράφεις, Κώστα μου, δεν είμαι ειδικός, δεν το γνωρίζω. Λίγο αργότερα, αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, διότι εντάξει, τον έχουν ζαλίσει τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι η επιστημοσύνη του έχει φτάσει μέχρι και το BBC. Οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε κάθε περίπτωση θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια, ακόμα και αυτό το οποίο αναφέρεις, Κώστα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και νομίζω σε όλους έχει κάνει τρομερή εντύπωση, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, για τον αριθμό των συλλήψεων όσον αφορά, ξέρετε, συλλήψεις ανθρώπων που το αποτέλεσμα των πράξεών τους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ήταν φωτιά, πυρκαγιά. Θεοδόση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και ιδιαίτερα όταν έχουν χαθεί και ζωές, μην ξεχνούμε και στο Ρέθυμνο αλλά και την σύγκρουση των χθες των ελικοπτέρων, όπου ο Δανός χειριστής αλλά και ο Έλληνας μεταβραστής, παύλα διαχειριστής, έχασαν την ζωή τους. Συλλήψεις. Είναι σημαντικές. Και αυτό γιατί? Για την φωτιά, να ξεκινήσουμε με την φωτιά στην Αττικοβιωτία, όπου είναι πάνω από 110.000 στρέμματα που έχουν καταστραφεί, ιδιαίτερα εκεί στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλούμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες οξυγόνου, σχεδόν για ολόκληρη την Αττική αλλά και τους διπλανούς νομούς. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνουμε την καταστροφή. 110.000 στρέμματα μέχρι τώρα, γιατί η φωτιά μένεται, κινδυνεύει η περιοχή, ο οικισμός, Αγία Σκέπη, έχουν καεί περιουσίες, όπως είπαμε έχουν χαθεί ζωές. Δύο οι συλλήψεις, γιατί φαίνεται ότι η φωτιά, τουλάχιστον στην κληρονομή, φαίνεται να ξεκίνησε της Βιωτίας, φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ιδιωτικό φωτοβολταϊκό πάρκο που είχε σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και έδινε ηλεκτρική ενέργεια. Από εκεί φαίνεται, από τις ταλαντώσεις, από τον δυνατό αέρα, από το καλώδιο διανομής υψηλής τάσης, φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Αυτό φαίνεται να προκύπτει σαφέστατα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, και οι έρευνες έγιναν επί του πεδίου από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό αυτό του πυροσβεστικού σώματος όσον αφορά τις έρευνες. Δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του πάρκου, του φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και του ηλεκτρολόγου, παύλα μηχανολόγου, που έδωσε την άδεια και έχει κάνει και την μελέτη. Φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένα project ασφάλειας και κυρίως για την πυρασφάλεια πάντα, και κυρίως ότι ο χώρος φαίνεται να μην είχε καθαριστεί ως όφυλα να είχε καθαριστεί, τουλάχιστον σε επίμαχα σημεία που ήταν επικίνδυνα όσον αφορά την εκδήλωση φωτιάς.
0: Ό,τι να είναι, δηλαδή μ' αρέσει που φωνάζουν δεξιά, αριστερά, φωνάζουν γενικότερα δηλώσεις, τα λέμε εμείς εδώ από το μικρόφωνο, κάνετε εσείς ρεπορτάζ, Θεοδόση μου, στην κοσμάρα τους,
1: ναι.
0: Στην κοσμάρα τους.
1: Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, από τη μία η ανθρώπινη άγνοια, η ανθρώπινη αδιαφορία. Αν είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις με 10 και 11 μποφόρ να κάνεις θερμές εργασίες, γιατί μας συμβαίνει συχνά. Πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει γιατί ο άνθρωπος θέλει να κάνει θερμές εργασίες, λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει, κύριε.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα, ρε παιδί.
1: 30 μποφόρ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ξέρω και καλύτερα από τις αρχές, από την πολιτεία. Ο Έλληνας ξέρει, πάντα ξέρει αυτό.
1: Οι Έλληνες σχεδόν γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Και να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και τους δύο νεκρούς. Με εντολή του εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα, την έρευνα αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οι οποίες από την πρώτη στιγμή που έλαβαν την εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα θα ξεκινήσουν να παίρνουν καταθέσεις άμεσα από τους αρμόδιους, ώστε να διαπιστωθεί και τους ανθρώπους που έχουν σχέση και με τον συντονισμό, ώστε να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει γίνει, και αυτά τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν να συγκρουστούν στον αέρα με τις τραγικές συνέπειες που είπαμε. Ιδιωτικά και τα δύο τα ελικόπτερα τύπου Bell 215 είναι η σειρά τους, ιδιωτικά και τα δύο ελικόπτερα, ιδιωτικό και το πλήρωμα είναι πλήρωμα της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, οι άνθρωποι έδιναν τη μάχη για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς από την πύρινη λέλαπα, και δυστυχώς ο δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής και διαχειριστής της κατάστασης βρέθηκαν οι άνθρωποι οι νεκροί, και οι οικογένειές τους βεβαίως αυτή την ώρα ζουν ένα θρήνο και προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει. Σε αυτό λοιπόν θα φαίνεται να δώσει μία λύση η ελληνική αστυνομία. Θα σας πάω τώρα και στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι εξοργιστικό, διότι συνελήφθη ένας 44χρονος. Εκεί έχουμε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, κατεστραμμένες περιουσίες αλλά και αγροκαλλιέργειες. Ο 44χρονος, ο γνωστός, είχε κτίσει και ποινή φυλάξης, παρακαλώ πολύ, καθώς κατά το παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε ξαναφουντώσει την Κεφαλονιά. Ήταν γνωστός δηλαδή το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, το τι άνθρωπος είναι, ότι έχει μια περίεργη σχέση με την Φλόγα. Και εκεί από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός με γυμνή φλόγα έβαλε την φωτιά με αποτέλεσμα την καταστροφή που σας προανέφερα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ.
0: Τώρα αν εμείς αναρωτηθούμε τι έκανε ανάμεσά μας, τι έκανε στο κοινωνικό σύνολο, για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο κοινωνικό σύνολο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα αρχίσουν και θα μας λένε λαϊκίζεται, κάνετε, ράνετε από εδώ από εκεί.
1: Εύλογο το ερώτημά σου, αλλά και οι παρατηρήσεις, γι' αυτό χρησιμοποίησα και την έκφραση ότι είναι εξοργιστικό αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι στο Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς στα χέρια τους έχει φτάσει ένα βίντεο που δείχνει έναν μαυροχορευμένο άντρα στην εστία που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, που στήχησε και τη ζωή σε δύο δάσο πυροσβέστες, να βάζει φωτιά κάτω από ένα τεράστιο μεγάλο δέντρο και στη συνέχεια να φεύγει με γοργό βήμα από την περιοχή και η φωτιά κατευθείαν να φουντώνει. Οι έρευνες εκεί στο Ρέθυμνο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Γεια σου Σπύρο, καλή σου μέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής. Να προσέχετε εκεί στους δρόμους. Εκεί έξω κυκλοφορούν και πάρα πολύ περίεργοι. Πρέπει να σας πω ότι εχθές αυτό το φαινόμενο ειλικρινά με τα πατίνια δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας πάω σε άλλο θέμα. Αλλά επειδή μου ήρθε η εικόνα, εχθές όπως ερχόμουν κανονικότατα, ναι, εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά. Ευτυχώς ήταν δεξιά. Δεξιά, αλλά όχι δεξιά-δεξιά. Ήταν στη δεξιά λωρίδα, αλλά αριστερά. Ακουμπούσε τη γραμμή, τη διαχωριστική. Με το πατινάκι του, το κοντομάνικό του, backpack, χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ταχύτητα εκεί κατά μέσο όρο γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα. Εχθές ούτως ή άλλως το πρωί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ήταν και Κυριακή, βοηθούσε να πας και λίγο πιο γρήγορα. Αλλά πραγματικά φοβάσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει η χαζομάρα. Πρέπει λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα. Το πλαίσιο, οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται από όλους. Εάν δεν τηρούνται από κάποιους, θα πρέπει ασφαλώς μετά να μπαίνουμε σε άλλου είδους διαδικασίες. Όχι εμείς, η αστυνομία, η τροχέα, αλλά θα μου πεις πού να βρίσκεται παντού. Πανταχού παρούσα να είναι η τροχέα. Δεν γίνεται. Καλημέρα Νίκο μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Πότε, να σου πω κάτι Νίκο, μου το έλεγε αυτό ο παππούς μου, μεγάλη κουβέντα να μην λες, μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες Νίκο μου, διότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάνε και νωρίτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή μερικοί είσαστε και χαβαλέδες, είσαστε και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, επειδή κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται για μία ακόμα ημέρα, χάνουν τις περιουσίες τους, καίγονται δάση, κινδυνεύουν περιουσίες των υπολείπων, πυροσβέστες δίνουν τη μάχη τους, εθελοντές βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε χαβαλέ, τις υπόλοιπες μέρες τον κάνουμε μαζί το χαβαλέ. Τον κάνουμε μαζί παρείτσα και μάλιστα αλληλοπειραζόμαστε. Σήμερα όμως και σήμερα δεν είναι η μέρα. Να σβήσουν οι φωτιές, να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουν χαθεί και άλλοι δύο άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος, οπότε καλό είναι νομίζω να είμαστε, να διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Βρε Νικόλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Είμαστε εδώ λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, που μας βοηθάει υπερβολικά για να βγάλουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Και ασφαλώς η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά στις πρωινές εκπομπές, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας που είναι εκεί και μας βοηθούν, δεν παίρνουν απλά τηλέφωνα, κάνουν ολόκληρη παραγωγή. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε ούτε χωρίς την Ειρήνη σήμερα, εχθές με την Εύη, τη Βουγιουκλιώτη, τις προηγούμενες ημέρες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας, να μας στέλνετε μηνύματα από τις περιοχές που πλήττονται, να μας καθοδηγείτε. Και επαναλαμβάνω, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και ελπίζω να μας πείτε κάτι διαφορετικό, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, δεν έχω δυστυχώς καλά νέα. Δηλαδή, ενώ χθες μιλάγαμε για το μέγεθος από της Λούμπας που είναι προς την πλευρά του Αλεποχωρίου, που οι πυροσβεστικές δυνάμεις το κράτησαν σε καταστολή. Τα ξημερώματα εξελίχθηκε η φωτιά από την άλλη πλευρά, ανατολικά, κοντά στη βιομηχανική περιοχή που σας έλεγα, και κινδυνεύουν πλέον οι κυσμοί στο Καντήλι και κάποιες ιερές μονές που είναι εκεί στην Αγία Σκέπη. Δυστυχώς έχει πλησιάσει πολύ κοντά σε ένα μοναστήρι η φωτιά, κάποια σπίτια ήδη έχουν απειληθεί.
8: Πόσο μακριά βρίσκεται η φωτιά? Ναι, χθες μας το είχατε πει, μάλιστα το 112, μέσω του 112 δόθηκε εντολή προκειμένου να εκενωθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί σε αυτές οι περιοχές στις οποίες μας αναφέρατε και εσείς. Πόσο κοντά, δώστε μας λίγο χωροταξικά, πόσο απέχουν οι φλόγες, πόσο απέχει το μέτωπο από τα μέγαρα?
9: Κοιτάξτε, είναι περίπου, τι να σου πω, 5 χιλιόμετρα τα Μέγαρα, 5 χιλιόμετρα τη Νέα Πέραμο. Δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός, αλλά υπάρχουν οικισμοί που πάρα πολλοί και πάρα πολλά σπίτια.
8: Διάσπαρτες οικίες που μπορεί να είναι και εξοχικές ή οτιδήποτε.
9: Είναι μόνιμες κατοικίες. Ναι. Τώρα εκεί που μιλάμε είναι μόνιμες κατοικίες κυρίως και δεν είναι μεμονωμένες, είναι οικισμοί. Είναι οικισμοί που έχουν 100-200 σπίτια, παρακάτω άλλα 100, άλλα 50, άλλα 30. Δηλαδή θα είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
8: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει σχεδιασμός, γιατί εσείς είσαστε από την πρώτη στιγμή, και σας έχουμε αλλάξει τα φώτα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Είσαστε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Υπάρχει σχεδιασμός ανακοπής με κάποιο τρόπο της φωτιάς για να μην φτάσει σε αυτούς τους οικισμούς?
9: Κοιτάξτε, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Δεν θα...
8: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, αλλά οκ, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς το άγχος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως όλοι μας.
9: Προφανώς, ήδη από χθες είχαν ζητήσει συνδρομή από μηχανήματα έργου της περιφέρειας για να ανοίξουν, ας το πούμε, αντιπυρικές ζώνες. Να δημιουργήσουν δηλαδή ζώνες που να μην μπορεί να περάσει φωτιά. Αυτό όμως καταλαβαίνετε γίνεται, γιατί είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη.
8: Σωστό.
9: Εντάξει, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Είναι και εμένα ένα άγχος τώρα. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από το άλλο και γίνονται αναζωπηρέωσεις συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Δεν είναι ότι είναι δίπλα και μπορεί να πάνε από μια πλευρά και από την άλλη του οικισμού και να το. Είναι τελείως αντιδιαμετρικά οι δύο εστίες. Για τα όρια του Δήμου. Και δεν διευκολύνει αυτό. Τέλος πάντων, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της, νομίζω.
8: Έχετε συνδράμει κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε.
9: Εθελοντές, εθελοντικές ομάδες από άλλους Δήμους, οι γειτονικοί Δήμοι, οι Δήμοι της Αττικής έχουν για αυτή βοηθήσει, έχουν στείλει υδροφόρες. Γίνεται μια καθολική προσπάθεια. Καμιά φορά όμως ξέρετε ότι.
8: Ήταν δύσκολη.
9: Ναι.
8: Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μέχρι και πέρυσι, όταν παραδείγματος χάρη βγάζαμε στον αέρα συναδέλφους σας όπου οι περιοχές τους είχαν πληγεί ή βρισκόταν σε εξέλιξη το φαινόμενο της πυρκαγιάς, μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, το άλλο, το παράλληλο, ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ότι χιλιάδιο. Φέτος δεν το ακούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, έχετε το άγχος, βλέπουμε την καταστροφή, αλλά...
9: Στην ώρα της μάχης, τα παράπονα και οι υποδείξεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όλοι κάνουν υπερπροσπάθεια, λάθη θα γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, γίνεται υπερπροσπάθεια από όλους, πακάρι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί, εντάξει, σας λέω, δεν βοηθάει.
8: Δεν είναι η ώρα.
9: Εντάξει, είναι μια χαρά. Πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια η πάντα.
8: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να είναι καλή ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης.

Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που καιγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, το δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που κεγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, το δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Τώρα μιλάμε για 111.000 στρέμματα. Για 111.000 στρέμματα. Και το χειρότερο απ' όλα, ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα. Όσον αφορά τώρα για το μέγεθος της καταστροφής, για αυτό το οποίο συντελείται στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος. Εχθές πραγματικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι αυτά που γίνονται στη χώρα μας.
0: Εχθές με αυτά τα οποία είπατε, πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες μηνύματα από τους ακροατές και αναρωτιόντουσαν τι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μιλάμε για 111.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να έχω, δεν νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανεβάσει ήδη κάποια υψηλής ανάλυση δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 100.000 στρέμματα.
0: Χθες πάντως την ανάρτηση την οποία κάνατε, αυτό αναφέρατε, οπότε μπορούμε να μιλάμε.
1: Η εκτίμηση είναι για πάνω από 100.000 στρέμματα, οπότε με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά.
0: Χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Γιάνναρη, σωστά?
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση η οποία θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, αλλά και με το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διαχείρισή της. Είναι καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έχουν πέσει άνεμοι, είναι στα 4 τοπικά, στα 5 μποφόρ, θα υποχωρήσουν κι άλλο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια η πραγματικότητα έκταση, η οποία μέσα μπορεί να έχει διάσπαρτη της εστίας. Και το έργο του πυροσβεστικού σώματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν, αφού την υιοθετήσουν, θα αρχίσουν να την περπατάνε για να μπορέσουν στην ουσία να πνίξουν και τις τελευταίες αιστείες.
0: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Είναι το σημαντικό της επόμενης στιγμής. Δηλαδή αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, αυτές οι διάσπαρτες αιστείες, να σβήσουν ολοσχερώς, διότι μία απλή ρηπή ανέμου μπορεί να ξαναφουντώσει την φωτιά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι η φωτιά σβήνει όταν πατήσει πλέον η μπότα τους μέσα. Τα εναέρια, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν πετάξαν και πώς δεν πετάξανε, αφενός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πετάξουν, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψίες, και στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της αλληλεπίδρασης του ανέμου με την ορειογραφία, θα ήταν εγκληματικό να σταλούν τα εναέρια και να ρεψοκινδυνέψουν τη ζωή τους οι άνθρωποι.
0: Είδαμε και τι έγινε χθες.
1: Όπου οι συνθήκες δεν ήταν. Το είδαμε χθες, όπου δυστυχώς οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν κάποιος λάβανε την απόφαση να στείλει. Επομένως, καλώς δεν στάλθηκαν εναέρια. Από εκεί και πέρα, αυτό μας δείχνει τι. Ότι τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα εναέρια. Τα εναέρια παίζουν ένα κομβικότατο ρόλο στο να καταστέλουν την ένταση της φωτιάς. Ναι. Και επομένως να μπορούν τα επίγεια πληρώματα να την αντιμετωπίσουν στο έδαφος. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου και από το ΒΒΕΦ Ελλάς, αλλά και εμείς, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επίγεια δασοπυρόσβεση. Η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με προσωπικό,

Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει

0: γεγονός ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν.
1: Είναι η πρώτη, τώρα πώς να το πούμε, για να μην ακουστεί και άσχημα, είναι η πρώτη mega fire του φετινού καλοκαιριού, και ας ελπίσουμε, όχι ας ελπίσουμε, να είναι η τελευταία. Αυτό το φαινόμενο της mega fire στην Ελλάδα, πότε αρχίσαμε να το συναντάμε για πρώτη φορά, κύριε Γιάννα?
0: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός mega fire έχει να κάνει με την έκταση η οποία έχει καεί. Επομένως θα έλεγα ότι αν πάμε και στο παρελθόν, θα δούμε και στο παρελθόν mega fires. Δηλαδή πυρκαγιές οι οποίες έχουν κάποιες πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μια συχνότητα, μια αύξηση, με συγχωρείτε, συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τέτοιες πυρκαγιές. Είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πάνω από 100.000 στρώματα, άρα μέγα πυρκαγιές, είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε μικρότερες εκτάσεις, αλλά εμφανίζουν πάρα πολύ ακραία συμπεριφορά και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχός τους. Αυτό είναι το στοιχείο το που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εύκολη ανάγνωση είναι να το ρίξουμε μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση και δεν είναι η κλιματική κρίση η οποία ανάβει κάποιο σπίρτο. Οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και ακόμη πιο σημαντικό, εδώ και δεκαετίες έχουμε πάρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, λάθος αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Τα έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, έχει εγκαταληφθεί η Πέθρος. Δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας. Η βλάστηση έχει αποκτήσει συνέχεια. Έτσι βλέπουμε να έχουμε πευκοδάση τα οποία μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό οι θαμνώνες. Αντίστοιχα έχουμε μπει και εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα χωρίς να εφαρμόσουμε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είδαμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αυτό που βλέπουμε στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, όλο αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απλά έχει μεγαλώσει και το τίμημα ακόμη περισσότερο. Έχει βάλει τον τόκο, για να το πω απλά. Θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι.
0: Με την κλιματική κρίση έχει μπει επάνω ένας πάρα πολύ μεγάλος τόκος.
1: Και θα έπρεπε ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και στην Ευρώπη, να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η εκάστοτε πολιτεία, το εκάστοτε κράτος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
0: Εμείς θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε. Ο χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, η ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν μικρός και δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό. Ήταν εξαιρετικά μικρός ο χρόνος. Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, πριν ακόμη τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει η προεργασία ώστε από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όσα προβλέπονται. Προδιαγεγραμμένη καύση. Η φωτιά είναι εργαλείο. Η φινλανδική παροιμία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Θα πρέπει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καλό υπηρέτη μέσα στο χειμώνα και να καίμε την πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση. Κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαθυσιμότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα. Βόσκηση. Είχαμε κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα εγωπρόβατά μας, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάνουν αυτή την απομάκρυση πάλι της βλάστησης. Το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα νόμο που προβλέπει δεκαετές πλάνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αφορά μια κυβέρνηση, η οποία, για παράδειγμα, θα το φτιάξει και η επόμενη θα έρθει και θα κάνει το δικό της. Θα υπάρξει μια συνέχεια. Περιλαμβάνει μέτρα που θα βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, αυτό που ονομάζεται ICS, Incident Command System. Όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε και τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική λύση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι ότι θα εφαρμόσουμε ένα από αυτά που είπα. Υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα στον νόμο. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα είμαστε ως διαμαγείας απόλυτα θωρακισμένοι. Θα πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, trust the process που λένε στα χωριά, και να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος 3-5 ετών τα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις ενάρξεις. Παιδεία, να πάμε κάτω στην κοινότητα, στο χωριό, από το χωριό στην πόλη και πάει παραπάνω, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να μειώσουμε τις ενάρξεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν πυρκαγιές επειδή κάποιος πάει να κάψει κλαδιά ή επειδή κάποιος κάνει εργασίες με τροχό και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ακόμη και για το δίκτυο που ακούγονται πάρα πολλά, και εκεί πέρα με ειλικρίνεια να δούμε πού έχουμε πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και στοχευμένα να πάμε μέτρα. Γιατί η κουβέντα που ανοίγει πολλές φορές να υπογειοποιηθεί, είναι αδιανόητο να μιλάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δούμε με ειλικρίνεια, ξαναλέω, σκοπός δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες ή να κρεμάσουμε σε μανταλάκια κάποιους, είτε ένα φορέα είτε ανθρώπους. Σκοπός είναι να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Πού είναι, πόσο μεγάλο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
1: Σας άφησα κύριε Γιάνναρη να τα πείτε όλα, διότι οι δικές σας φωνές πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, εγώ θα μείνω στο εξής, γιατί όλοι είμαστε από χωριά. Αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και γνώριζαν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, φτάσαμε στο σημείο να τα νομοθετήσει η πολιτεία, να νομοθετηθούν και πάλι να μην γίνονται πράξη στον 21ο αιώνα.
0: Ήρθε η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν πράξη. Δεν είχαμε, ξαναλέω το χρόνο γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, από όταν νομοθετήθηκαν μέχρι που ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν αυτά τα εργαλεία, τα μέτρα υπάρχουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, όλος ο πλανήτης πλέον, συνάδελφοί μου και από το εξωτερικό, στρεφόμαστε σε αυτό που περιγράψατε. Σε αυτό που κάναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας. Και το λέω αυτό διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των super wow μοντέλων και των ανωδορυφόρων και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία είναι καλή, είναι χρήσιμη και θα πρέπει να εξυγχρονίζεται και το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά, τα οποία αν τα κάνουμε θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
1: Σας ακούσαμε με προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας ακούσουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και που παίρνουν αποφάσεις.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέχρι να ξαναπάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε αλλαγή ώρας και βεβαίως στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλά τα μηνύματά σας, η κυρία Κούρτη μου έδωσε και τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟΣ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά να είναι, να τα δούμε κιόλας και εμπράκτως να γίνονται καλύτερα. Διότι δεν, ούτε ο Ιούλιος έφυγε με τους καλύτερους Ιωνούς, πήρε μπάλα και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, που είναι λέει οι ζώνες πυρασφάλειας στα δάση, που είναι τα επιβραδυτικά υγρά που θα έριχναν, έχω την εντύπωση ότι τα air tractor ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά η συχνότητα με την οποία ρίχνουν το υγρό λαμβάνεται από το... οι εντολές δίνονται από το κέντρο επιχειρήσεων για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ρήψη. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν οι άνεμοι, ήταν οι αέριδες. Ήταν τα πολύ αυξημένα μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν. Και όταν τα εναέρια μέσα βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και ξέρετε, είδατε τι έγινε όταν πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου. Έγινε το δυστύχημα εχθές. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Ο Δανός ο πιλότος, ο οποίος ήρθε να συνδράμει, και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος ασφαλώς έκανε και το συντονισμό. Τώρα αυτό, ξέρεις, δεν είχε καθαρίσει λέει τα χόρτα ο δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα εκεί που είναι η φωτιά, εκεί που είναι το μέτωπο, στα βόρεια των μεγάρων, δεν καθαρίζεις τα αγροτεμάχια. Δεν πάει ο δήμαρχος για να καθαρίσει τα αγροτεμάχια. Είναι στην ευθύνη του κάθε πολίτη, του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Η ευθύνη του Δήμου είναι στα όρια του αστικού ιστού και ίσως και... Αλλά τέλος πάντων, εάν έχουν γίνει οι έλεγχοι ή όχι, αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα των ευθυνών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, ασφαλώς και να αποδοθούν ευθύνες. Ασφαλώς και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή έλεος. Προηγουμένως ο Θεοδόσης ο Πάνου μας έλεγε για τις συλλήψεις και μας έλεγε τα περιστατικά, και λες τώρα τι γίνεται. Τέτοια χαζομάρα ρε παιδί μου. Με 35 βαθμούς Κελσίου και με 8, 9, 10 μποφόρ, ο άλλος ήθελε να κάνει θερμές εργασίες. Από τις 11 συλλήψεις του τελευταίου 24 ώρου, από 31 Ιουλίου, έχω τον πίνακα τώρα, θα τον ξαναφέρω μπροστά μου για να σας τα πω ακριβώς. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου που έγιναν 11 συλλήψεις, από τις 11 συλλήψεις οι 7 αφορούσαν σε θερμές εργασίες. Τροχός και οξυγονοκόλληση. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Είδατε τι τραβάμε εδώ στην πατρίδα. Τι γίνεται. Καλημέρα και στον Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή Παναγιά λέει. Μπήκε ο μήνας της Παναγίας. Μαρία λένε την Παναγιά. Μαρία λένε και σένα. Λοιπόν, μακάρι να βάλει το χέρι της να σβήσουν οι πυρκαγιές. Η σημερινή ημέρα είναι νομίζω κομβική. Ο Τάσος καλημέρα λέει, την απραξία του κράτους τη βαφτίσαμε μέγα φωτιά. Άκουσε να δεις, η Mega Fire που είναι η διεθνής ονομασία, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μας τα λέει ο κύριος Γιάνναρος. Ο κύριος Γιάνναρος δεν είναι πολιτικός, ούτε είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, πυρομετεωρολόγος. Από τη στιγμή που ξεπέρασε η φωτιά, η καταστροφή μάλλον, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα, χαρακτηρίζεται μέγα φωτιά, για να την πούμε και κατά το ελληνικότερο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη.
και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Αυτή είναι η ζωή της. Αυτή είναι η ζωή της υπέροχης Shirley Bassey. This is my life. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Καλημερούδια, φιλαράκια. Σας είπα εγώ ότι άμα υπάρχει υλικό, δεν θα σταματήσουμε την Παρασκευή. Θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα, γιατί έχει πολύ υλικό αυτή τη βδομάδα. Και μετά θα πάμε για διακοπές. Αρχής γενομένης από σήμερα, με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα μπουμπούκια στην αναπτυξιακή της Εύβοιας. Σήμερα θα μάθετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τις εξελίξεις που υπάρχουν, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροάτρια. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα. Βέβαια, μπήκε ο Αύγουστος. Του Αυγούστου σήμερα. Του Αυγούστου. Μπήκε και ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, που βέβαια από το 15, από τις 15 Ιουλίου και μετά αρχίζει ο μήνας των διακοπών. Όμως στην επικαιρότητα υπάρχει αυτό το δράμα το οποίο ζούμε σχεδόν κάθε χρόνο, και για όλα μας θέλει ο κακός μας ο καιρός. Η ανικανότητα η δικιά μας δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε Μπελαρά, πετάμε τα λεφτά χασαμούσα εδώ και εκεί και προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές με τα ελικόπτερα Μπέλ του Βιετνάμ. Μα αυτή είναι η εικόνα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτό συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο έγινε. Είναι που λένε η κακιά η ώρα. Εγώ από ό,τι είδα από το βίντεο που κυκλοφόρησε, οφείλεται σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του δεύτερου πιλότου, ο οποίος φύγε και έπεσε πάνω στο πρώτο ελικόπτερο και σκότωσε τους ανθρώπους. Θα τα δούμε αυτά, βέβαια θα τα πούνε και οι ειδικοί, οι οποίοι θα μαγειρέψουν τη σούπα εκεί πέρα. Αν και το βίντεο είναι φως φανάρι που τράβηξε ο πυροσβέστης, ο οποίος λέει θα περάσει δε, γιατί έδωσε το βίντεο στη δημοσιότητα. Ακούτε να δείτε τι γίνεται. Ακούτε να δείτε τι γίνεται, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Στην Ουζουμπούρου, στη Μεσοσαχάρια ζώνη, θα πάνε και σε ΕΔΕ τον πυροσβέστη που τράβαγε βίντεο τα ελικόπτερα και έπιασε τη σύγκρουση και το έδωσε στη δημοσιότητα. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Δηλαδή αν ήταν ένας ιδιώτης και τράβαγε και τραβήξε αυτό το βίντεο, τι να το κάνει, τον κλείνει φυλακή. Μουρλάδες. Όπως και να έχει όμως, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, η κατάσταση είναι δραματική.
1: Ήμασταν πανικός, δεν ξέραμε πού να το τρέξουμε, τι να μάνικες να βοηθήσουμε, τι λάστιχα να ρίξουμε, τι νερά να πλώσουμε.
2: Ήμουνα στον κάμπο εγώ, η γυναίκα μου είχε κατέβει κάτω, χαθήκαμε όλοι, όλο το χωριό, όλο το χωριό.
3: Δηλαδή φεύγατε γρήγορα, άρον-άρον.
2: Άρον-άρον, αφού η φωτιά ήταν εδώ.
4: Φύγαμε για να γλιτώσουμε.
3: Έμειναν τη νύχτα στην Αύπακτο για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Επέστρεψαν σήμερα το πρωί και ένιωσαν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους.
4: Έχει καεί αυτό όλο από εδώ, αυτοκίνητα. Η επόμενη μέρα είναι δραματική.
3: Τα πάντα καμένα. Στο κλίμα Φωκίδας, 14 σπίτια του χωριού είχαν παραδοθεί στις φλόγες.
2: Πάρα πολλά έχουν πάθει ζημιές και δεν είναι μόνο σε αυτό το χωριό, και στο επόμενο χωριό. Πολλές αποθήκες έχουν καταστραφεί, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες πάρα πολύ μεγάλες. Ανυπολόγιστη ζημιά, καταστράφηκαν εντελώς, χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί.
3: Οι κάτοικοι 5 χωριών της Φωκίδας, όλα κοντά στο Ευπάλιο, έχασαν σπίτια, περιουσίες, τα πάντα. Η ζωή τους άλλαξε σε ένα απόγευμα.
4: Όταν είδα τη φωτιά, ότι έρχονταν εδώ δίπλα, να πιάσω τα εγγόνια μου να φύγω. ούτε για νερό, ούτε για τίποτα, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα να φύγω να σώσω τα παιδιά.
3: Μέσα σε λίγες ώρες οι φλόγες έφεραν την απόλυτη καταστροφή.
5: Σε 5 λεπτά περίπου από την Εθνική Οδό έφτασε στον οικισμό κλίματος.
6: Φοβηθήκαμε και πήγαμε ναύπακτο και καθόμασταν. Και βλέπαμε τι γινόταν. Το παιδί μου κάπου.
7: Πολύ μεγάλη αγωνία,
6: Το παιδί μου κάπου εδώ, κάπου μπόρεσε και έσωσε μερικά, ό,τι έσωσε κάτι.
3: Τα χωριά στη γύρω περιοχή παραμένουν χωρίς ρεύμα εδώ και πάρα πολλές ώρες. Από νωρίς σήμερα το πρωί, συνεργεία του ΔΔΕ και εναερίτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ακόμη και σήμερα όλοι ήσαν σε επιφυλακή. Σημειώθηκαν αναζωπηρώσεις. 24 ώρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η Φωκίδα μετρά εκατοντάδες καμένα στρέμματα.
0: Τι καν καίγονται οι περιουσίες των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Εντολή μη κατάσβεσης, ηχεί ακόμα στα αυτιά μας. Από την κατακαημένη και κατακαμένη Βόρεια Εύβοια υπήρχε εντολή μη κατάσβεσης. Και τώρα, επειδή φυσάγανε αέριδες, δεν μπορούσαν να πετάξουν, λέει, τα καναντέρ. Όταν παλιά, όταν τα είχαμε καλά με τη Ρωσία, μας έστελνε δυο Μπεργέφ, αυτά τα θηρία τα οποία πετάνε σε κάθε κυρική ή τέτοια, και κάνουν δυο περάσματα και σβήνουν τις φωτιές με τόνους, χιλιάδες τόνους νερό πάνω. Αλλά εμείς, βλέπετε, αγοράζουμε Ραφάλ, αγοράζουμε Μπελαρά, γιατί εκεί είναι η μίζα η χοντρή. Και όσον αφορά το στόλο των πυροσβεστικών μέσων, ας μην το συζητήσουμε. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, ανακαλύψανε ποια είναι η αιτία της φωτιάς. Εμείς έχουμε πει σε πάρα πολλές φορές των περιπτώσεων προηγούμενα χρόνια ότι η πρώτη αιτία για τις πυρκαγιές που έχουν μπει και τις φωτιές είναι η ΔΕΗ. Είναι οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ, οι κολόνες της ΔΕΗ, το δίκτυο της ΔΕΗ. Αλλά πάντα τη βγάζουν λάδι για να πληρώσει, να μην πληρώσει αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται κλπ. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η φωτιά μπήκε από ένα δίκτυο, λέει, καλωδίων ιδιώτη.
8: Αυτά είναι τα πρώτα λεπτά της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο Καλαμάκι Βιωτίας και έχει καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα. Αυτό το βίντεο εκμεταλλεύτηκαν τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προκειμένου να εντοπίσουν το σημείο 0 και να καταλήξουν στα αίτια της φωτιάς. Μέσα σε λίγο χρόνο κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι στο σημείο υπάρχει ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια. Όταν προσέγγισαν, αντίκρισαν αυτή την κατάσταση. Στο ίδιο σημείο, μάλιστα, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 του περασμένου Ιουνίου. Τότε οι υπεύθυνοι είχαν ισχυριστεί ότι κάποιος είχε πυροβολήσει τα καλώδια, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει αποδειχθεί.
9: Σημειώθηκε η ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς.
8: Τα στελέχη της πυροσβεστικής συνέλαβαν δύο άτομα. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
10: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζει να εστιάζει στην επιστημονική τεκμηρίωση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών, καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.
8: Γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία στο σημείο έναρξης με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στην Κεφαλονιά πέρασαν χειροπέδες έναν 44χρονο, ο οποίος φέρεται με γυμνή φλόγα να έβαλε τη φωτιά στην περιοχή Πάστρα, στο νότιο τμήμα του νησιού, το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο 44χρονος, όταν κατέφθασαν οι πρώτοι πυροσβέστες για να ξεκινήσουν τις ενέργειες κατάσβεσης, επιχείρησε να τους εμποδίσει. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί και πάλι για εμπρισμούς, ενώ έχει καταδικαστεί και έχει εκτίσει και ποινή.
0: Μάλιστα. Και τον αφήσαν ελεύθερο για να βάλει και άλλες φωτιές. Το ιδιωτικό δίκτυο, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες, καλώδια μέσα από το δάσος, αν είναι δυνατόν. Φίλες και φίλοι, αν είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν, διότι αυτό είναι το κράτος, αυτό είναι το κράτος. Όλα Τα κιλά όλα τα λεφτά που λέγανε παλιότερα. Οι αγρότες τώρα λένε οι ανεμογεννητριάδες και τα γιουσουφάκια της κυβέρνησης βάζουν υπογραφές, επιτροπές περιβάλλοντος, περιβάλλον, υπουργείο κλπ. Και δώστου, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και δώστου, και δώστου. Και οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη πήγανε περίπατο, περίπατο, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι σε real time.
7: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Τα δύο ελικόπτερα πετούν σε διαφορετικό υψόμετρο πάνω από χαράδρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο προβλεπόμενος σχηματισμός πάει και το ένα από τα εναέρια μέσα ακουμπάει το δεύτερο. Το στροφείο καταστρέφεται ολοσχερός με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Παρά τη σύγκρουση, ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου βρίσκει τρόπο να συνεχίσει την πτήση και να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση. Μέσα από τα συντρίμμια θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής.
11: Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αυτός ο σχηματισμός φαίνεται να έσπασε και το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στο δίσκο του στροφείου. Όταν καταστράφηκε το στροφείο του, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα.
7: Τα πληρώματα είναι ιδιώτες και είχαν διατεθεί από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα αναφέρει.
12: Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
11: Αυτό το κρίκο ασφάλειας κάτι έσπασε. Ή ότι δεν δόθηκαν σωστές οδηγίες, ή οδηγίες που δόθηκαν δεν ερμηνεύτηκαν σωστά, ή υπήρχε βλάβη στις επικοινωνίες, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το ένα το ελικόπτερο το άλλο.
7: Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ορεινό όγκο πάνω από τον οικισμό της Ψάθας σε μικρή απόσταση από το σημείο που πραγματοποιούσαν υδροληψίες για τις ρήψεις. Βάσει πρωτοκόλλου, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβιωτίας καθυλώθηκαν μέχρι νεοτέρας.
11: Ή να υπήρξε κάποιο είδους τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε, ή η πίεση, η ένταση και το στρες που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου προφανώς κάπου δεν λειτουργήσε σωστά.
7: Τα αίτια της σύγκρουσης αναζητά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
0: Και θα τα αναζητά και κουκούλωμα. Μετά και φαστέλωστα, φασκέλωστα και κουκούλωστα, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι. Και βέβαια τώρα θα μοιράσουν τα 500 άρικα στους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Και θα πούνε ότι η κρατική αρρωγή είναι δίπλα τους. Ρωτήστε τους προηγούμενους που είχαν καεί, και τους νεκρούς και τους καμένους και τους κατεστραμμένους για την υπόθεση.
13: Ενεργοποιούνται, Μαρία, διαδικασίες κρατικής αρρωγής για όσους επλήγησαν στις πυρκαγιές. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννοήσεις με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Μετά τους ελέγχους από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και την κήρυξη των πληγησών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ξεκινήσει η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων προς τους δικαιούχους σε 600 ευρώ. Αν έρχεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών για πληγήσεις κύριες κατοικίες, το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσυσκευής μπορεί να φτάσει έως 6.000 ευρώ για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Επίσης, θα χορηγηθεί σε πολίτες, στον οποίο η κύρια κατοικία έχει πληγεί επίδομα προσωρινής στέγασης, ένα ποσό 300 έως 500 ευρώ, ενώ θα υπάρξει και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή και σε επιχειρήσεις με ποσοστό 100% δωρεάν κρατικής αρρωγής, Μαρία.
0: Θα μοιράσουν τα 500 άρικα και θα είναι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, φίλες και φίλοι. Αλλιά από αυτούς που καήκανε και τα σπίτια τους και οι περιουσίες τους και τα εργοστάσια τους και τα ποιμνιοστάσια τους και όλα, τα οποία θα περιμένουν την κρατική αρρωγή ο σύγχρονος Τριαντόπουλος θα αρχίσει να μοιράζει τα πεντακοσάρικα, θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί κλπ. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός μας, φίλες και φίλοι, συγκινημένος απίθυνε εθνικό μήνυμα.
12: Έκκληση για απόλυτη προσοχή απέναντι στον κίνδυνο νέων πυρκαγιών απίθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πύρινων μετόπων με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.
9: Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Μία παράκληση. Μεγάλη προσοχή στις φωτιές. Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μία απρόσεκτη κίνηση αρκεί για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
12: Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού πυροδότησε αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδουν στην κυβέρνηση ευθύνες για ελλείψεις στην πολιτική προστασία και να ζητούν απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.
14: Οι πρώτες αντίξωες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν τα κενά της πολιτικής προστασίας που δεν έλυσε η κυβέρνηση, καθώς επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή.
12: Το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών, ενώ η Ελληνική Λύση ζητά παραιτήσεις.
15: Πρόκειται για ένα έγκλημα διαρκείας και μια εγκληματική πολιτική τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδέστηση της αναμογεννήτριας, την ψευδέστηση αν θέλετε της πράσινης ενέργειας, θα ζητήσει συγγνώμη, θα παραιτηθεί κάποιος, τώρα παραιτήσεις.
12: Πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
17: Επικαλείται την ένταση των καιρικών φαινομένων χρησιμοποιώντας ως άλοθη μια δικαιολογία που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους.
18: Η χώρα καίγεται και ο κύριος Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται.
19: Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν θα φύγει αύριο. Θα μάθουμε να ζούμε με αυτήν, άρα δεν μπορεί να είναι να διαρκεί άλλη.
12: Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των επίγειων και ενέριων δυνάμεων, με τις αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, μια γρήγορη αναδρομή που μου στείλε ο φίλος μου ο Κώστας, φίλες και φίλοι, 10 Δεκεμβρίου του 17, Μητσοτάκης. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. 2019, 14 Αυγούστου, Μητσοτάκης, είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. 105.000 στρέμματα καμένα. 2020. Φέτος είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. 19 Ιουνίου. Ένας νεκρός, 145.000 στρέμματα. 2021. Μητσοτάκης, όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για φέτος. 3 νεκροί, 1.350.000 στρέμματα. Καμένα. 2022. Δηλώσεις Πρωθυπουργού. Θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι φέτος. 14 Ιουνίου. 3 νεκροί, 250.000 στρέμματα καμένα. 2023. Κάθε χρόνο θα είμαστε και πιο έτοιμοι. Μαρινάκης, 24 Ιουνίου. 28 νεκροί, 1.750.000 στρέμματα καμένα. Μητσοτάκης, 7 Ιουνίου του 24. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από πέρυσι. 6 νεκροί, 450.000 στρέμματα καμένα. 2025. Πιο έτοιμοι από κάθε άλλη χρονιά. Κύριος Κεφαλογιάννης της Προστασίας. Ένας νεκρός, 500.000 στρέμματα καμένα. 2026. Μητσοτάκης, 22 Ιουλίου. Είμαστε στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. 8 νεκροί, 250.000 συν στρέμματα καμένα. Μέχρι τις 2 Οκτώβρου, μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Αυτή είναι. Δουλεύουνε τον κόσμο, ψηλό γαζί, καίνε τον κόσμο, καίνε τις περιουσίες τους, καίνε τα πάντα υπερβομών και τσέπης, φίλες και φίλοι. υπερβομών και τσέπης. Στην Ουζουμπούρου, στο Ουζουμπουριστάν, στη Μεσοσαχάρια ζώνη, εκεί όπου εμείς καθόμαστε μπροστά από τους δέκτες της τηλεόρασης και απολαμβάνουμε ως σύγχρονοι νέρονες στο θέμα και περιμένουμε πότε θα έρθει η δικιά μας η στιγμή και η ώρα. Επιστρέφω σε λίγο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, διότι έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι, διότι είναι ώρες σιωπής τώρα όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Επιστρέφοντας, να είστε εδώ, ανοίχτε ραδιοφωνάκια, διότι θα πάρετε μία γεύση από το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας και της ΕΔΕΛ για τους καφάτους της αναπτυξιακής Εύβοιας, του κυρίου Κούκουζα, του κυρίου Μαργαρίτη, του κυρίου Σπανού, του κυρίου Κελαϊδίτη και των λοιπών συγγενών.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόπληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πωλήση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41
6: 66. Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ
19: Αφία. 2221 0 85 940.
20: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλάς.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα.

0: 0-400-30. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22-21-0-41-160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Ναι, εγώ, γιατί.
1: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Άσου, ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
2: Ναι.
3: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
4: Sorry.
3: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
1: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
2: Τι λέει?
1: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
2: Και ντρέπομαι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
1: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύει για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
2: Αυτό λέει η κυρία, λες.
1: Το λέει κιόλα στο τέλος.
3: Και του αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
1: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
2: Και δεν μου λες.
1: Έλατε. Ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπα και λάθος.
2: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πειράξει. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με την
2: βάση. Καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα. Δεν έχω εγώ θέμα.
6: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
6: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν και 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
3: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
6: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια, όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
3: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
6: Λοιπόν, το Ιρόκο Χινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα στραβά της να τα διαβάσει.
2: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
6: Όχι βέβαια.
2: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
6: Εντάξει,
2: δεν έχει την αλήθεια.
6: Δεν λέω, εντάξει.
2: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
6: Αλλά μιλάμε, κοίταξε, μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
7: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα».

0: είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Υποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
0: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
2: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
2: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
2: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
2: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
2: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά.
3: Σας το θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό.
1: Αβέμους Πάπαμ.
2: Αναλαμβάνω τα νέα καθήκοντα ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευβοίας, πρωτόγνωρα για μένα στη μακρά μου αυτοδιοικητική πορεία, κυρίως όμως σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επιστολή παρέθεσης του πρώην πρόεδρου κ. Βαβουλιώτη. Μπορώ όμως να σας πω ότι αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας.
3: Ωραία!
4: Αυτό το έπειτα είναι που μας έφαγε. Σας κάνω μια γρήγορη αναδρομή, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε ποιο είναι το σκηνικό και το περιβάλλον της υπόθεσης. Ακούστε να δείτε. Ο νεοδιοριστής από τον Περιφερειάρχη, νέος πρόεδρος αναπτυξιακής, ο κύριος Βαβουλιώτης, μετά από ένα διάστημα 8 μηνών, 10 μηνών στην ηγεσία, στην προεδρία της αναπτυξιακής εταιρείας, κάνει μία επιστολή παρέτηση βόμβα, στο οποίο καταγγέλει απουσία διαδικασίας παράδοσης παραλαβής από τον Κούκουζα, έγγραφα με παραποιημένα στοιχεία και ημερομηνίες προς υπογραφή, αποφάσεις επιτροπών με αναδρομική ισχύ χωρίς συνεδρίαση, παρεμπόδιση λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, υπονόμευση διοικητικής εποπτείας και προσβλητική συμπεριφορά προς εργαζόμενους, αδιαφανής τροποποίηση συμβάσεων συνεργατών, αδυναμία κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, αδιαφανής διοίκηση. Και μεταξύ των άλλων, ο κύριος Βαβουλιώτης στην επιστολή του λέει τα εξής.
0: Είχατε αναγνωρίσει ανοιχτά ότι υπήρχαν σοβαρές παθογένειες και δυσλειτουργίες στην αναπτυξιακή. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Λειτουργεί σαν Βατικανό. Λειτουργεί σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό.
4: Λέει αυτά απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη, ότι μου είχες πει, ότι είχες παρατηρήσει, ότι είχες κάνει και ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Αυτή την επιστολή με τα καταγγελόμενα από τον κύριο Βαβουλιώτη, ο πρόεδρος της Πογεδή, ο κύριος Κακαβάς, την κοινοποιεί στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βέβαια πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος στα γραφεία της Αναπτυξιακής στις 14 Σεβδόμου του 25, ένα χρόνο πριν. Συζητήθηκαν τα καταγγελόμενα με τον κύριο Βαβουλιώτη και τον κύριο Μαργαρίτη ξεχωριστά. Ηχογραφήθηκαν οι συνομιλίες από την ελεκτική ομάδα και βέβαια ήρθε το Μπουγιουρντή, μεταξύ των οποίων αναφέρει τα εξής σχετικά με το πρόγραμμα Skills for Sports και την αμοιβή του Διευθυντή της Αναπτυξιακής κατά τον έλεγχο κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Ο κύριος Μαργαρίτης έχει υπογράψει σύμβαση για το πρόγραμμα Skills for Sport ως Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής ΑΕΟΤΑ και συντονιστής προγράμματος Leader έως 28/1/23 με μερική απασχόληση 40% και έχει λάβει ως μισθούς το ποσό των 75.839,99 €. Το συγκεκριμένο διάστημα όμως, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΥΠΗ 3/4/23, ο κ. Μαργαρίτης είναι τακτικό προσωπικό της Αναπτυξιακής Εύβοιας και από το 2016 και απασχολείται 100% στο πρόγραμμα Leader από τότε μέχρι και σήμερα. Επομένως, η ενασχόλησή του κατά 40% στο πρόγραμμα Skills for Sports, παράλληλα με το πρόγραμμα Leader, αντίκειται στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και συνεπώς το ποσό των 75.839 πρέπει να αναζητηθεί από το υπομέτρο 14.19.4 της αναπτυξιακής ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Και βέβαια υπάρχει συνέχεια για τέτοιο ένα κατεβατό από συστάσεις προς την αναπτυξιακή, το τι πρέπει να γίνει κλπ. 75.839 βεβαιώνονται στην αναπτυξιακή έβοιας και στη συνέχεια έρχεται πρόσκληση ειδοποίηση στην οποία λέει ότι πρέπει να μας δώσετε για τους λόγους αυτούς τα λεφτά αυτά, διότι διαφορετικά θα τα βεβαιώσουμε ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Έτσι λοιπόν το πρώτο μου γιουρντί έρχεται με τις 70, κάτσε μην κάνω κανένα λάθος, με τις 75.839 ευρώ. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, μετά το μπουγιουρντί της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΠΑΤ για το πρόγραμμα το ΠΑΑ, το λεγόμενο, έρχεται δεύτερος έλεγχος, αυτή τη φορά από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος έλεγχος με τα όσα λέει και λοιπά παραπέμπει τον κύριο Μαργαρίτη για προανάκριση, διαδικασία της προανάκρισης, πρώτα κλήση σε απολογία και στη συνέχεια διαδικασία προανάκρισης, διότι η ζημιά αξιολογείται και κοστολογείται γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ξεκινάει η προανακριτική διαδικασία. Κλήση σε απολογία και στη συνέχεια μετά την κλήση σε απολογία, φίλες και φίλοι, έρχεται η διαδικασία της ανάκρισης. Ανεκριτικό σώμα αποφασίζεται να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με ιδιαιτέρως σοβαρό ρόλο, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα βγάλει η προανάκριση η οποία θα γίνει, τι θα υποστηρίξει στο απολογητικό του υπόμνημα ο κύριος Μαργαρίτης και μετά ποια θα είναι τα αποτελέσματα της προανάκρισης. Και αναμέναμε με ενδιαφέρον το πόρισμα της ΕΔΕΛ για τους καφάτους και της οικονομικής αστυνομίας, η οποία έκανε ένα ντου μια μέρα στην αναπτυξιακή και πήρε υπολογιστές, αρχεία, έγγραφα, ό,τι βρήκε μπροστά της. Και περιμέναμε κάποιους μήνες. Ο έλεγχος ήταν ενδελεχής και σήμερα έχουμε πληροφορίες για το ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου πλέον από την ΕΔΕΛ και την οικονομική αστυνομία, πόση είναι η ζημιά, τι έγινε με τους καφάτους, πώς έγινε, ποιοι έχουν ευθύνες. Να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες ελέγχονται δικαστικά, ποινικά, διοικητικά κλπ. Φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κυρίου Κούκουζα. Ενδιαφέρον έχει να μάθουμε εάν αυτές οι αποφάσεις είναι προϊόν εγκρίσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή είναι αποφάσεις διυπογραφής ενός ανδρός αρχή, του κυρίου Κούκουζα. Άμα είναι αποφάσεις εγκριτικές των Διοικητικών Συμβουλίων, κατηγορούμενοι θα πάνε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι ψήφισαν θετικά. Και βέβαια ο αρχικαπετάνιος της αναπτυξιακής, ο κύριος Κούκουζας. Βάλε τραγούδι, γιατί τώρα αρχίζει το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχοντρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας την γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό.
1: Αβέμους Πάπαν.
2: Αναλαμβάνω τα νέα καθήκοντα ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευβοίας, πρωτόγνωρα για μένα στη μακρά μου αυτοδιοικητική πορεία, κυρίως όμως σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επιστολή παρέτησης του πρώην Προέδρου κ. Βαβουλιώτη. Μπορώ όμως να σας πω ότι αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας.
3: Ωραία!
4: Αυτή η ευθύνη και η υπευθυνότητα θα σας φάει, κύριε Μπουρδάνου, που έχετε κάνει από την ημέρα που αναλάβατε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, ό,τι είναι δυνατόν για να συγκαλύψετε τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει μέσα στην Αναπτυξιακή. Το Βατικανό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σπανός, και τον Πάπα του Βατικανού, τον κύριο Κούκουζα, τον οποίον ο κύριος Σπανός, ενώ χαρακτήριζε Πάπα του Βατικανού, τον επιβράβευσε συνέχεια κάνοντάς τον εκ νέου αντιπεριφερειάρχη και μάλιστα σε ένα κρίσιμο υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για το οποίο πολλή κουβέντα έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή, συγγνώμη. Και θα έχουμε αύριο και μεθαύριο συγκλονιστικά αποσπάσματα από τότε δημήφθη. Να υπενθυμίσω για όσους το έχουν ξεχάσει ότι με απόφαση του ο Περιφερειάρχης αποκαθήλωσε και τον κύριο Μπουρδάνο και στη θέση του διόρισε ως πρόεδρο της Αναπτυξιακής τον κύριο Χαϊνά, ο οποίος ακόμη δεν έχει αναλάβει τη θέση στην οποία τον διόρισε ο Περιφερειάρχης και έχουν περάσει 3 μήνες, 4. Και καλό θα ήταν κάποιος να ρωτήσει τον κύριο Χαϊνά ή να κάνει μια δήλωση ο κύριος Χαϊνάς και να πει γιατί δεν αναλαμβάνει τη θέση που του έτεκανε την τιμή να τον διορίσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Φοβάται, ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί δεν λέει δεν την αποδέχομαι, αλλά έβγαλε μάλιστα την επομένη του διορισμού του και ευχαριστήριο προς τον Περιφερειάρχη, λέγοντας ευχαριστώ πολύ για την τιμή κλπ. Γιατί δεν αναλαμβάνετε, κύριε Χαϊνά, την Προεδρία της Αναπτυξιακής? Άνω τελεία. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Όπως σας είπα προηγουμένως, μετά το πόρισμα της ΑΔΕ, μετά το πόρισμα της Επιτροπής του ΠΠΑ, που καταλογίζει 75.000 ως ακροαστήτης κατευληθέντα μισού στον κύριο Μαργαρίτη, υπάρχει ένας έλεγχος που έγινε από την ΕΔΕΛ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και ένας έλεγχος που γίνεται από κοινού με την οικονομική αστυνομία. Την οικονομική αστυνομία. Αναμένοντας το πόρισμα, έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Νίκο Κακαβά, πρόεδρο της Πογεδή, ο οποίος με την καταγγελία που έγινε και βεβαίως με αυτά τα οποία έχει καταγγείλει δημόσια και έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει κάνει φίλο και φτερό την υπόθεση, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προχώρησαν ούτως ώστε να διευκρινιστεί, να διαλευκανθεί, να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τα θέματα στην Αναπτυξιακή της Εύβοιας. Ο κύριος Κακαβάς έχει πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει επιγραμματικά το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας έως ότου αυτό μετουσιωθεί σε κείμενο το οποίο θα είναι δημόσιο έγγραφο πλέον και θα μάθουμε με πάσα λεπτομέρεια. Κύριε Κακαβά, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
3: η σκέψη και η καρδιά όλων μας είναι αυτή τη στιγμή στους νεκρούς και στις περιουσίες που χάνονται, είτε αυτές είναι σπίτια, είτε είναι αγροτικές εκτάσεις, είτε είναι κτηνοτροφικές μονάδες, και ευχόμαστε να λήξει αυτό το μαρτύριο και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
4: Ναι. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό το...
3: Είναι μεγάλο θέμα, διότι κύριε Παπαμαγκάρη, όπως βλέπετε, και σε αυτό το θέμα όσον αφορά την πυρόσβεση, τα χρήματα δίνονται, αλλά δεν δίνονται εκεί που πρέπει να δοθούν για να έχουμε αποτελεσματικότητα. Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως στη δική σας την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές, ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταντήσει μια μεγάλη οικοπιάδα. Δηλαδή τα χρήματα δίνονται, αλλά δεν δίνονται εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να επιβιώνουν τα παράσιτα, οι γκρούεζες, οι κλαρινογαμπροί, οι βλαχομαγιόρ και πάει λέγοντας, χωρίς αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Το ίδιο έχει γίνει και με τη δασοπυρόσβεση.
4: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στο προκείμενο και να πάμε...
3: Το προκείμενο έχει ως εξής. Όπως πάρα πολύ καλά σας άκουσα στην εισαγωγή σας, είστε to the point και όχι next time. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ένα πόρισμα που αφορά δύο ελεκτικές αρχές. Είναι μία η ΕΔΕΛ, όπως ξέρετε, και μία η οικονομική αστυνομία, όπως πολύ σωστά είπατε.
4: Ναι.
3: Σε αυτό λοιπόν τι διαπιστώνετε, ότι την τελευταία εξαετία διατέθηκαν 12 εκατομμύρια, για να τα ακούει ο ευρωπαϊκός λαός, υποτίθεται για να αναπτυχθεί ο αλλιευτικός τουρισμός, και εκεί τι βλέπουμε στο πόρισμα, ότι 20 από τα 26 σκάφη έχουν διαχυθεί από τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη, Κυκλάδες, Λαύριο και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε, εκτός από τον νομό Ευβοίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 σκάφη, κρατήστε το νούμερο αυτό, στο Λαύριο, όπου το ένα έχει δοθεί σε συγγενικό πρόσωπο της μελετητικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη για το deal αυτό που έγινε, αντί για αλλιευτικά πήγαν και δώσανε κότερα σε διάφορους επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές και πάει λέγοντας,
4: ναι.
3: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε σε πρώτη φάση μια κοστολόγηση ότι γύρω στα 6,5 εκατομμύρια έχουν πάει σε τσέπες αυτών που δεν τα δικαιούτο. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα σκάφη τα οποία σας ανέφερα ακυρώνονται και όσον αφορά την έγκριση την οποία κάναν από την αρχή. Που τι σημαίνει αυτό, ότι αυτοί που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, αυτοί που εισηγήθηκαν, αυτοί που παρέλαβαν και αυτοί που πλήρωσαν, είναι όλοι μέσα στο κάνδρο.
4: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε μια πυραμίδα η οποία σχεδίασε και εκτέλεσε αυτό το σκάνδαλο που αφορά, σας επαναλαμβάνω, 12 εκατομμύρια. Είναι 12 εκατομμύρια, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
4: ναι, ναι.
3: Αν θα πάτε σε μέγεθος, έτσι, αν πούμε ότι στα 3 δις που μοίραζε ο ΠΚΠ, το 1 δις 200 ήταν σε απατεώνες και τόσο είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, εδώ περνάμε το 50%.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι νομίζανε ότι θα κάνουν παιχνίδι με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα έχουμε να επιβεβαιώσουμε τη φράση «έχω κότερο, πάμε βόλτα», καταλαβαίνω ότι τώρα με το πόρισμα που θα βγει, που είναι σε συνεργασία ΕΔΕΛ και οικονομικής αστυνομίας, θα πέσουν ντουβάρια. Εξάλλου, κύριε Παπαμακάρη,
4: ναι,
3: θα ξέρετε πάρα πολύ σωστά όπως αναφέρατε, ότι το εμπιστευτικό έγγραφο που έκανε ο Σπανός στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Σπύρο τον Πρωτοψάλτη,
4: ναι,
3: όσον αφορά το κομμάτι του ΕΠΑΛ, έτσι, ο ίδιος παραδέχεται ότι υπάρχουν ατασταλίες. Πέραν όμως από αυτόν, όλο το πρόγραμμα Leader δεν αφορά μόνο τα σκάφη, αλλά έχουμε ατασταλίες και στα υπόλοιπα προγράμματα, κύριε Παπαμακάριε, που αυτά είτε αφορούν δωμάτια αγροτουριστικά,
4: ναι,
3: είτε άλλες αρμοδιότητες, από κομμωτήρια μέχρι γραφεία κηδιών και πάει λέγοντας. Είναι όλο το πακέτο, διότι ξεκινήσαμε με τα σκάφη και στην πορεία,
4: ναι,
3: ανακάλυψαν ότι και οι άλλες δραστηριότητες του Leader της αναπτυξιακής Εύβοιας, έτσι, έχουν κατασπαταληθεί χρήματα και γι' αυτό έχει αργήσει το πόρισμα, το οποίο υπολογίστε ότι μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί. Παράλληλα ήταν και η επέμβαση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που ζητήσανε συγκεκριμένα στοιχεία σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
4: Ναι. Το πόρισμα θα τα περιγράφει όλα αυτά τώρα πλέον.
3: Όλα, όλα κύριε Παπαμακάρια. Όλα.
4: Και
3: όλα.
4: Θα τα καταλογίζει και ευθύνες συγκεκριμένες.
3: Θα καταλογίζει και ευθύνες παντού, παντού, παντού, βεβαίως.
4: Θα έχει δηλαδή ευθύνες με ονοματεπώνυμο.
3: Με ονοματεπώνυμο. Με ονοματεπώνυμο. Ευθύνες με ονοματεπώνυμο. Και τότε να δούμε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε δεξιά και αριστερά, μην ασχολείστε με αυτούς τους γραφικούς, μην ασχολείστε με αυτούς τους δίθεν εξηγιαντές, θα δείτε ότι τίποτα δεν συμβαίνει, να δούμε που θα πάνε να κρυφτούν.
4: Ναι. Τώρα πώς εξηγείτε το γεγονός ότι από τη μία ο κύριος Σπανός με το επιτελείο ότι υποβαθμίζει το θέμα και από την άλλη στο έγγραφο που έχει στείλει, όπως μας είπατε, στην επιστολή που είχε στείλει για το θέμα, καταλογίζει, μάλλον αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει σημεία και τέρατα.
3: Ρωτήστε τον ίδιο, εγώ σας έδωσα την πληροφορία.
4: Ναι, όχι άλλο, λέω ρε παιδί μου, πώς το σχολιάζεις, πώς το βλέπεις.
3: Εγώ πώς το σχολιάζω, ότι είναι η λεγόμενη κολοτούμπα. Δηλαδή έξω λέμε άλλα, μέσα λέμε άλλα. Απλά πράγματα. Εξάλλου, εξάλλου κύριε Παπαμακάρη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πλέον γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται, αν θα ρωτήσετε εκεί. Τώρα βέβαια ο Βουργάνος έχει φύγει, έχει μπει ο Χαϊνάς ακόμα.
4: Δεν έχει να αναλάβει, δεν έχει αναλάβει ακόμα.
3: Πώς να αναλάβει, ξέρουν τι τους περιμένει.
4: Ο Βουργάνος προεδρεύει ακόμα, ο Βουργάνος είναι εκεί.
3: Γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι τι τους περιμένει. Γι' αυτό ο ένας πετάει την καυτή πατάτα στον άλλον. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν άλλο να κάθονται και να σιωπούν. Διότι το πόρισμα θα έρθει. Μα σήμερα, μα αύριο, σε 15 μέρες θα έρθει. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι απαράδεκτο και αυτό το οποίο είναι το πιο απαράδεκτο είναι ότι ενώ γνωρίζουν τι θα συμβεί δεν σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Παπαμακάρια, στην Πάτρα που έγινε η τρίτη συνεδρίαση για την ΚΑΠ πλέον υπάρχει έντονος προβληματισμός εάν θα συνεχίσει να υπάρχει το πρόγραμμα Leader υπό τη σημερινή μορφή. Το πρόγραμμα θα υπάρχει, αλλά αν θα είναι υπό τη σημερινή μορφή, με αυτή τη διάρθρωση που υπάρχει και με αυτά που γινόντουσαν, δηλαδή τους σχεδιασμούς, τις παραλαβές, τις πληρωμές και όλα αυτά. Έχει μπει έντονος προβληματισμός σε όλη την Επιτροπή και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι το 28 με 33 δεν θα υπάρχει η ίδια μορφή leader που υπάρχει σήμερα.
4: Μάλιστα. Και προφανώς οι ευθύνες θα κατανέμονται και στο Διοικητικό Συμβούλιο αν έχει δώσει την έγκριση και στον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο τότε που ήταν ο κύριος Κούκουζας ως Πάπας του Βατικανού, όπως είχε πει ο κύριος Σπανός, που έβαζε τις υπογραφές, και βέβαια στον εισηγούμενο, έτσι. Στον εισηγητή, τον κύριο Μαργαρίτη. Αλλά και σε όσους...
3: Όσους εμπλέκονται είναι και αυτοί που παραλάβανε, είναι και αυτοί που
4: πληρώσαν. Αυτοί που κάναν έλεγχο, αυτοί που κάναν έλεγχο.
3: Δεν είναι ένα και δύο πρόσωπα, είναι αρκετά και θα τα δείτε.
4: Και που εγκρίνανε ως τέτοιο χωράφια, γεωτρήσεις.
3: Μα δεν καταλάβατε, ξεκίνησε σας είπα από, από τα σκάφη μετά την καταγγελία του κ. Βαμβουλιέτη. Προχώρησε μετά από τις έρευνες και τις εισηγήσεις και καταθέσεις του κ. Μαρκόπουλου και αυτή τη στιγμή έχει ελέγχεται όλο το Λίντερ που δεν αφορά μόνο τα σκάφη, αφορά και τις άλλες δραστηριότητες όπως σας είπα, δωμάτια, κομμωτήρια, γραφεία κηδείων και πάει λέγοντας, έτσι. Όσον αφορά την έγκριση, τη σκοπιμότητα και την υλοποίηση. Άρα καταλαβαίνετε, γι' αυτό έχει αργήσει το πόρισμα. Γιατί μπήκαμε για μία δραστηριότητα και ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες.
4: Μάλιστα. Οπότε, κοντός φαρμός, αλληλούια.
3: Ναι, κύριε Παπαμακάρη,
4: μετά της Παναγιάς μεγάλη χάρη της, πιθανόν
3: ακριβώς
4: θα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και να ξέρετε κάτι, γιατί και εσείς θα υπάρχετε και εμείς θα υπάρχουμε, το 27 του χρόνου τέτοια από εκεί που θα μιλάμε, να ξέρετε ότι αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα, έτσι, το ότι παίρναμε χρήματα και τα μοιράζαμε όπου γουστάρουμε, θα σταματήσει. Σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Ενημερωθήκατε για το τι κάνανε οι δικοί μου οι συνάδελφοι κάτω στα Σωνιανά. Πήγαν 56 άτομα με 200 αστυνομικούς, έτσι. Από τα 200 αφημί παρουσιάστηκαν, κύριε Παπαμακάριε, μόνο 75. Οι υπόλοιποι ούτε καν παρουσιάστηκαν. Από τους 75, οι 22 ήταν σύνολο που το 70% έπαιρνε επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούται. Να ξέρετε λοιπόν, το 2027 όλοι αυτοί που κάναν κρατικό καπιταλισμό, όλοι αυτοί που κάνανε νταραβέρι με τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι πρέπει να απορροφήσουμε τα χρήματα και μοιράζαν αφημικότερα και πάει λέγοντας, από το 2027 είτε αυτοί είναι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι βουλευτές, είναι υπουργοί, δεν θα μπορεί κανένας να ασχοληθεί και να κάνει public relations, δηλαδή δημόσιες σχέσεις, και ψηφουλάκια και sponsors και τέτοια. Θα είναι όπως είναι το τάξης, όπως είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Γι' αυτό τους προτείνω από τώρα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, διότι αυτό θα τους αφαιρέσει ένα 70%, ίσως και παραπάνω, από το ταραβέρι που κάνουν. Είναι λεγόμενοι ταραβεριτζίδες, οι γκρούεζες κτλ. Και να ασχοληθούν για να πούν ψήφους με άλλα θέματα. Να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να πηγαίνουν στα μνημόσυνα, στις κηδείες, στις βαπτίσεις, να ψέλνουν στις εκκλησίες, να περνάνε τις γριούλες στο απέναντι πεζοδρόμιο, αλλά με τις επιδοτήσεις και τα λεφτά του πρωτογενή τομέα δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί κανείς. Και σημειώστε και το τελευταίο που σας λέω, που είναι είδηση. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο, 23 Μαΐου, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει, όποια θα είναι αυτή, και ο επόμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα είναι υπό την Επιτροπή των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Σημειώστε το όπως σας το λέω. Πώς και το γιατί θα το δείτε.
4: Καλά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Δεν φοβάστε μήπως, επειδή είναι παιδιά της κυβέρνησης, όλα αυτά που είναι εδώ στην ηγεσία της περιφέρειας κλπ, γίνει προσπάθεια συγκάλυψης του
3: θέματος? Εσείς είδατε με το σκάνδαλο του Οπεγκεντέ να γίνεται συγκάλυψη?
4: Εντάξει, εν μέρη ναι.
3: Καμία συγκάλυψη δεν γίνεται, διότι είναι Ευρωπαίοι εισαγγελείς.
4: Τους υπουργούς τους καθαρίσανε, τους έσβησε ο Μητσοτάκης.
3: Περιμένετε ακόμα λίγο. Περιμένετε να δείτε και τους επόμενους φάκελους. Δεν γίνεται, γιατί είναι.
4: Υπάρχουν και άλλοι φάκελοι.
3: Βεβαίως. Γιατί εδώ υπάρχουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και δεν μπορούν να κουνηθούν.
4: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτά που μας λέτε και εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Αυτά είναι τα μαντάτα. Θυμάσαι που σας τα έλεγα. Τα ακούγατε που τα έλεγε ο Μαρκόπουλος. Και ο κύριος Σπανός έκανε τον ανήξερο και έψανε να βρει το κουτί με τα σπίρτα. Τι μου είπατε? Ότι στο γραφείο του Προέδρου πηγαίνει εδώ και λίγες μέρες ο κύριος Χαϊνάς. Τι πάει και κάνει? Πάει και πίνει καφέ? Ανέλαβε ο κύριος Χαϊνάς τελικά? Γιατί εγώ βλέπω συνεδριάσει στον κύριο Μπουρδάνο και πάει. Μάλιστα την τελευταία πριν λίγες μέρες συνεδρίαση ο κύριος Μπουρδάνος προείδρευε. Δεν είχε αναλάβει ο κύριος Χαϊνάς. Τώρα πηγαίνει στο γραφείο του Προέδρου τι, να ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται? Δεν ακούει την εκπομπή μας να ενημερωθεί ο κύριος Χαϊνάς περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται και γιατί γίνεται? Δεν ακούει να μάθει εδώ πέρα τι γίνεται και πώς προχωράει η δουλειά. Και πώς προχωράει η δουλειά και κατά πού πάει η δουλειά. Βάλε ένα τραγούδι, κύριε Χολύπτα. Βάλε ένα τραγούδι. Διότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ. Διότι εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Παρασκευή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγιναν σημεία και τέρατα. Ποιους χαρακτήρισε Φιλιππινέζες ο Μαρκόπουλος? Τι αποκαλύψεις έκανε για τις μελέτες των τεχνικών υπηρεσιών? Αυτούς που επενούσε ο κύριος Κελαϊδίτης. Έχουνε πλάκα οι άνθρωποι, έχουνε πλάκα. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ.
0: 68,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση

0: για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios, Στυρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Γιώργο Πεινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή.

0: Γραφεία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Παπάκο, τι θα φάμε?
1: Έσε ρε να τελειώσει πρώτα το τραγούδι ρε. Τι είσαι εσύ ρε? Τι είσαι εσύ ρε να αφήνεις τίποτα? Είναι πρόκοπος, Παναγιά μου και Χριστέ. Τι θα κάνω με αυτό το παιδί? Τι θα κάνω με τη νέα σεζόν? Τι θα κάνω? Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πριν ξέρθει το η ώρα να του ρίχνω μια μερίδα από τη φωλιά του Ιλιάδη. Θα τον έχω μπουκωμένο πριν ξεκινήσουμε για να πάμε να στην αγαπημένη στιγμή της εκπομπής, όπου σας προτείνει η φωλιά του Ιλιάδη το μενού της ημέρας, το οποίο και σήμερα είναι πάρα πολύ γευστικότατο. Τορτελίνια με κοτόπουλο, τυριά στο φούρνο. Όλη τεχνική έχει βάλει το αφεντικό, όλη τεχνική για ανάγκη. Μοσχάρι λεμονάτου, κοτόπουλο κοκκινιστό με χιλοπίτες, χοιρινό με πατάτες φούρνου, μουσακά φούρνου. Ωραίος ο μουσακάς του φούρνου είναι. Γίγαντες, το καλοκαιρινό φαγητό, γίγαντες φασόλια και φέτα. Επίσης, μελιτζάνες ημάμ. Και αυτό καλοκαιρινό με φετούλα συνοδεύεται μια χώρα. Γάριδο μακαρονάδα με τυρί ή χωρίς τυρί, άμα νηστεύετε. Και σαλάτα ημέρας, μπρόκολο βραστό φρέσκο. Όχι από τα μπρόκολα αυτά τα κατεψυγμένα που γίνονται. Τραγανό, τραγανό. Μπροκολάκι δεν το συζητάμε δηλαδή, είναι... Και όλα αυτά βέβαια στην αγαπημένη μας φωλιά του Ιλιάδη, στην πλατεία Αθανάτων Ηρώων, στην παλιά τη γέφυρα από πίσω. Εκεί πέρα που κάθεσαι και απ' έξω έχει και ένα μελτεμάκι εκεί πέρα, βοριαδάκι ωραίο, και τρως με δροσούλα κάτω από την τέντα. Δεν σε χτυπάει και ο ήλιος, ευχαριστιέσαι και το τρως με όρεξη, το τρως απευθείας από το ταψί ή την κατσαρόλα, ανάλογα το τι θα φας. 85-940 το τηλέφωνο για εσάς που θέλετε delivery, θέλετε να κάνετε κρατήσεις για να τα φάτε εκεί ή να τα πάρετε μαζί σας. Το τηλέφωνο 85-940 είναι το χρυσό τηλέφωνο της πόλης. Το χρυσό τηλέφωνο της πόλης, του χρυσού σκούφου της πόλης. Απονείμουμε στον κύριο Ιλιάδη, ο οποίος μας φροντίζει καθημερινά, το χρυσό σκούφο της πόλης. Πάμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Για το φίλο μου το Μάκη που του έχει αδυναμία, σε αυτό το τραγούδι έχει αδυναμία ο Μάκης, είναι heavy metal αυτός.

Το άσο το αγόρι βρήκε ότι είναι ο Μέριλιν Μάνσον. Και ο Φιλ Κόλινς διασκευάρα, φοβερή και τρομερή, In the Air Tonight. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, γεια σου ρε άσοτε, ιε. Έλα πάμε να κλείσουμε ένα μασαπάκι ωραίο. Και είπαμε ότι θέλεις να βρεις ο Σαλάπα. Ο Σαλάπας θα έχει όλα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, χαρτιά, συσκευασίες, τις πάνες, τα όλα τα καλά και τα τέτοια, στην Λεωφόρο Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και κάνεις και deliverance άμα θέλεις, ο σπίτι σας στέλνει όλα πακέτο. Γιατί ο Σαλάπας είναι αρχηγός. 22 21 40 41 66. 22 21 40 41 66. Παίρνεις τηλέφωνο, κάνεις την παραγγελιά σου και σου έρχεται στο σπίτι. Από το Σαλάπα το μοναδικό.

Μην χάσετε αύριο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ποιος αποκάλεσε Φιλιππινέζους του συστήματος ο Μαρκόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για ποιο λόγο. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Αύγουστος είναι, μέχρι και την Πέμπτη μαζί, διότι έχουμε πολλά να σας πούμε αυτήν την εβδομάδα. Και μετά αρχές του Σεπτέμβρη. Γεια σας και χαρά σας.

0: σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Ψάθα. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη. Πρόκειται για Γερμανούς τουρίστες, στο σκάφος των οποίων παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου 40 ετών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν εκ νέου σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο στο σκι θελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκο στο σκι των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκι θελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αμαλία Κάντζου, και να πούμε και καλό μήνα. Γιατί
0: καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε ο Αύγουστος, γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά ο Αύγουστος. Είναι ο μήνας των διακοπών. Τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση. Ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί, και σωστά, στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο.
0: Σωστό.
1: Σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες. Και θέλω να πω ότι.
1: Πολύ δύσκολο βέβαια να σβήσουν. Πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα που βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική είναι τώρα έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού. Γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες. Δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το έχουμε ξαναζήσει πέρυσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούν ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση, δυσκολεύει τον έλεγχο, δυσκολεύει την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σφινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο αλλά λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τις τοποθετούν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Ναι. Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική ότι προήλθε από εκεί. Ναι, ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που είναι, που διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει. Θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένετε για τέταρτη μέρα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι, νομίζω, το μέτωπο το μεγάλο, αυτό που προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα, εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί
0: δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος?
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε
1: τουλάχιστον. Πραγματικά ένα απίστευτο το τοπίο και πάντα. Όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου, με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών, που είναι σαν αφρός, εντυπωσιακό τοπίο, και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα, γιατί πολύ δύσκολο θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Είχε ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρυσι τι έγινε, έτσι, στο Πάτη Μαχαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φαρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπίτια κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 10.000 στρέμματα.
1: Ναι, τώρα έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βιωτία και Αττική.
0: Δηλαδή και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να καταστρέψουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους
0: δύο πυροσβέστες. Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο Γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, στην ηρωικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό ή τα ελικόπτερα να ρίξουν. Όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί από το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Μα τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν, όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος, εγώ δεν λέω το αντίθετο. Αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή βλέπουμε μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Πού τον είδε, δεν είδε, δεν βλέπει, τι κάνει.
0: Πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον, δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς βλέπουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα υπάρχει και μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη. Ναι. Το απόγευμα νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά θέλουν να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα αυτοί, γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά τους περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητής, το παιδί τους που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξωτική κατοικία, όχι για ότι είναι λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα. Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στον Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό από εξωτικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς. Εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, θα συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα να θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μια εικόνα που με ενοχλεί,
0: ναι.
1: Και μια συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό.
1: Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ
1: ανοίγονταν.
0: Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν. Γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο. Υπάρχει, ναι, και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος, που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε.
0: Το θαυμάζουμε και μετά το προστατεύουμε.
1: Και μετά κέρδεται στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική. Έτσι. Τώρα όποιος ξέρει, ποιος Σιμιτός, ποια Πεντέλη, ποια Πάρνηθα. Εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας. Να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο Γερμανό δεν κάνει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό λέω. Θέλω να το κόψουν όλο, να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι, ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάνε να κόψεις, θες να κόψεις στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει. Ένα πεύκο, και καλώς πρέπει, και πρέπει να περάσεις από 5 υπηρεσίες. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσεις την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι να το φροντίζει και να προσέχει. Λάξει. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Δηλαδή. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα. Καταλαβαίνω και την καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους, 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους μέσα στη μάχη ήταν της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι είναι η ώρα να μιλήσουμε ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω. Φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Ή να το να κάνουμε μια συζήτηση. Μην μας λέτε για τους επιστήμονες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι,
0: εκεί υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει πάει
0: τώρα όμως είναι πάρα
1: εισαγγελία.
0: Πολύ αργά. Πριν λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν, μιλάμε οι άνθρωποι, μείναμε τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος που έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση. Ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε και παρελθόν. Είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω, λέτε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα εγώ με τον Γρηγόρη. ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. Πέντε πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο είσαι, δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει: παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε μπλαρά. Λέμε μπράβο, γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα πυροσβεστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση: ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε?
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι. Το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσα και να υπήρχαν. Πάλι θα ήταν καθυλωμένα.
0: Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι mega fires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender. Και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον. Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει, δεν υπάρχει
0: επιστήμονα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούω να σβήσουν οι φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμα του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνθα. Και ον ουκ έστειν αριθμός. Μόνο η μνήμη του ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω, Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως, και καταλάβουμε τι φταίει, και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει, όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει, για τυπηρικές ζώνες και τα είπα, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα, το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει 6.000. Νίκο μου, αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Πλατεία στη Ρωσία.
0: Εκεί είναι αυτό. Είναι μια πλατεία κεντρική της Ρωσίας που κάποιος ξαφνικά αποφάσισε, δεν θα πω πολλά για να μην το αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Α, είναι τοπικό θέμα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Τοπικό με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα. Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και της περιουσίας των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν, τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο, ναι. Αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: από την αντιπυρική ζώνη. Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα, αν δεις, λέει ο Άρης, αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτεί μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Σου λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει, ξανά το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά ο Άρης, καλημέρα. Ναι, το είπαμε. Απλώς ξέρεις τι, διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μας, Γρηγόρη μου. Ξέρεις γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, Real εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα τέρι λόγω καιρού στο Πόρτο Κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο Πόρτο Χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο Πόρτο Κερμένο να πάρει νερό, και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε, ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο Πόρτο Κερμένο δεν είχαμε 10-12.
1: Ναι, ρυπές. Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μποφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το Πόρτο Χέλι που πετούσαν, ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μποφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μποφόρ ως αριθμός, η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς, και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει, γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, λοιπόν, δεν γνωρίζω και εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε, σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέος ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο από. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Και αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι χθες είχαν καεί 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα, για την ακρίβεια 11.700, 111.700 στρέμματα μέχρι χθες σε Αττική και Βιωτία. Παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν επιστρέφει τίποτα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή μέρα καλύτερα.
1: Όταν θα επιστρέψουμε, έχει κάνει η ομάδα Λαγουβάρδου μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά να πάρουμε και αεροπλάνο, περιοριστικά λέει, με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύσης, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποια. Κάποια, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου, και σένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν, δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
0: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα. Είναι τελείως διαφορετικό το πλοίο. Δεν έχει σχέση βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να δούμε πώς βγει κάτι από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη και φυσικά τον Τάκη το Μαυράκη, την Ειρήνη Κούρτση στο τηλεφωνικό κέντρο και όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού. Δύσκολες μέρες. Βεβαίως μιλάμε για αυτές τις πυρκαγιές που μας. Τι να ζω, έχει μαυρίσει η ψυχή μας πάλι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους από αυτές τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Χαμένες περιουσίες, σπίτια, περιουσίες. Άνθρωποι είδανε και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε για μια ακόμη χρονιά.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
1: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
2: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
1: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δαζών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δαζών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέμε, τα λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, την πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή, και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν. Βγαίνει και η παραγωγή ξυλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας? Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης. Έτσι, δηλαδή όταν χάνεις μία μάχη δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
1: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
0: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
1: Όλα αυτά κοστίζουν.
2: Γίνονται. Η διαχείριση.
1: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους? Δηλαδή,
2: η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
1: Αμέσως, γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
2: Μετά τη φωτιά. Όχι,
0: γιατί δεν το κάνουμε,
1: γίνει πριν. Ναι, πριν.
0: Και πριν. Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
2: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
0: Γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε? Γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
2: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
0: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς? Γιατί αυτό.
2: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο. Να σας δώσω να καταλάβετε. Για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου σε 500 χιλιόμετρα οδικό δικτύο.
1: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως το κόστος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια αντιπυρική ζώνη, ας πούμε, μια ελάχιστη αντιπυρική ζώνη δεν έχει ένα πλάτος 50 μέτρων?
2: Τουλάχιστον.
1: Άμα κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη χιλιομέτρων, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες δέντρα, για υλοτόμηση. Αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και να αποφέρει όφελος οικονομικό?
0: Δεν γίνεται, σου λέει ο κύριος Σταματόπουλος.
2: Μα σας λέω αυτό
1: γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Είναι θέμα δήμων αυτό. Πρέπει οι δήμοι να κάνουν το σχεδιασμό.
2: Είναι θέμα πιστώσεων των δασικών υπηρεσιών. Έχουν εγκαταληφθεί οι δασικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν, είναι κουτσές, ας πούμε, αλλά βλέπετε ότι είναι κουτσί και οι δασοπυρόσβεση τελικά. παρά τα, δηλαδή όλα τα, αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα κύριε Αγκάτζου χτες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε ας πούμε 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων αυτό είναι. Αυτό
0: άρα ισχύει. Πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
2: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
0: Αντίστροφα. Γιατί πρέπει... δεν το κάνουμε κύριε Σταματόπουλε, και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ, γιατί πια έχει γίνει όρος τις Mega Fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπλαρά. Για τα... Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο στην ίδια
2: ζυγαριά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν
0: έτσι,
2: το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, οπωσδήποτε.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα. Η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος. Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για
0: τους
2: πολίτες.
0: Δεν πρέπει να διαφορήσουμε.
2: Δεν πρέπει να διαφορούμε.
0: Έτσι. Έτσι. Και Σταματόπουλε, λοιπόν, όχι, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσανε. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
2: Λοιπόν, οι νεκροί είναι. Μετράμε. Κοιτάξτε, θα δείτε. Να κάνω μια παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς, 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι, έτσι,
0: δεν είναι σημασία, είναι άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
2: ναι,
0: και
2: είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
0: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
2: Με 12 μέσο όρο, 12 μέσο όρο κάθε χρόνο.
0: Σοκαριστικό.
1: Ναι, εσείς λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, να είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
2: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία.
0: Το μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
2: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω. Οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες. Αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε, αλλά αν κάνεις διαχείριση έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
2: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Για το δάσος.
2: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Δηλαδή, μήπως είναι, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει, και όταν πάει, είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
2: Όχι. Άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες.
1: Θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, να είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
2: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία.
0: Το μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
2: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω. Οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, Πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες, αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγουν. Αλλά αν κάνεις διαχείριση, έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει.
2: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Για το δάσος.
2: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Δηλαδή, μήπως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει, και όταν πάει. Είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
2: Όχι. Άμα πάει

0: ένα καθήκοντα. Η δασκύπριση εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες. Αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε. Αλλά αν κάνεις διαχείριση, έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
0: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Για το δάσος.
0: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
1: Δηλαδή, μήπως είναι, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
2: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει, και όταν πάει, είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Όχι. Άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει, εκείνη τη μέρα εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
1: Με απλή δήλωση, δεν χρειάζεται έγκριση?
0: Με απλή
1: δηλαδή
0: δήλωση.
1: Έγκριση.
0: Δεν χρειάζεται έγκριση.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας? Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Άμα αυθαιρετούμε, δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
2: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους Δήμους?
0: Είναι αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο, η αηφορία των δασών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, λέμε την αηφορία των δασών. Δηλαδή με ελάχιστα χρήματα έχουμε, διατηρούμε ας πούμε τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και τη δασοπονία στη συνέχεια.
1: Υπάρχει έτσι πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό? Δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
0: Γιατί όχι?
2: Δηλαδή, δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια?
0: Όχι, όχι, όχι, έχει γίνει.
2: Ότι να μπουν και εταιρείες και νομίζω...
0: Έχει γίνει. Κοιτάξτε, δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος,
2: ναι,
0: όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
2: Ναι, δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μη σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη
2: ναι, ναι.
0: Χρειάζεται.
2: Εντάξει, αυτό
0: δηλαδή,
2: δεν είναι
0: ομάδα.
2: Κακό όμως. Δεν είναι
0: Όχι,
2: αρχικό.
0: Δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν.
2: Πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
0: Όχι, όχι. Παίρνουν υλοτόμους. Παίρνουν υλοτόμους, τους οποίους τους πληρώνουν και βγάζουν και το παρακάματό τους οι υλοτόμοι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί να λειτουργήσει.
2: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο δυτικός. Λέει, τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει, τι ακριβώς εννοεί.
0: Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
2: Α, το πρώτο χτύπημα.
0: Και, ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
2: Και έτσι να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
0: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Ναι, θα όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
0: Στα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική, που είναι 38 χρονών, μου γίνει 39, τον πλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
2: Μάλιστα, κύριε
0: Σταματόπουλε. Είναι και πολύπειροι.
2: Είναι και πολύπειροι. Θα συμφωνήσω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα
2: σας.
0: Χάρηκα. Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets

0: Φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Φυσικά ακούγαμε πριν μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνη τον κύριο Σταματόπουλο δασολόγο περιβαντολόγο. Μας είπε τη δική του άποψη ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το ποσοστό σαν αφορά την πρόληψη και τη...
1: ναι.
0: Αυτό είπε ότι πρέπει να το κάνουμε πιο... Ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι η πρόληψη.
1: Ναι, και την πρώτη πλήξη, δηλαδή πάλι ναι. αναφέρθηκε λίγο πολύ στη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε τόσο ναι. Για την εκμετάλλευση και τον τρόπο που θα καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε αυτό που λένε να μπούμε ξανά μέσα στο δάσος που το έχουν εγκαταλείψει.
0: Πάντως, Γρηγόρη μου, επειδή ο κόσμος εδώ καταλαβαίνω, εντάξει, ξαναλέω, δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω σε αυτούς που στέλνετε και χαρακτηρισμούς και τα μηνύματά σας έχουν και έτσι εκφράσεις πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο και να ακόμα και να διαφωνούμε σε πολιτισμένα. Πολιτισμένα. Χρειάζεται να βρίζω ένα στον άλλο, δεν θα πω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω όμως ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Στο κομμάτι της πρόληψης. Ακούγοντας και τον κύριο Σταματόπουλο και δεν τον έκλεισα. Δεν ξέρω ποιος το έστειλε, η Σοφία. Δεν τον έκλεισα γι' αυτό, Σοφία μου, γιατί ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός όπως και ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σύνδεση, για να έχουμε κι άλλους να βγάλουμε καλεσμένους. Άρα, μην τα βλέπετε όπως θέλετε. Μας είπε την άποψή του. Εγώ την ακούω και ακούω κυρίως το κομμάτι με τον Γρηγόρη που είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων των χρημάτων των πόρων πρέπει να δίνονται στην πρόληψη.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Αλέξανδρος που μας ακούει, εταιρείες στο δάσος, ομολογία δόλου σε ένα κράτος που ξεπουλάει τα πάντα, ντροπή.
0: Ναι.
1: Άντε γεια.
0: Δεν είπε έτσι ο κύριος Σταματόπουλος.
1: Όχι, ο Κροατής το λέει.
0: Ναι, όχι, ο κύριος Σταματόπουλος είπε, Αλέξανδρε, μην ακούσα τι θες. Είπε πολύ απλά ότι έχουν μπει και κάποιες εταιρείες που έχουν το know-how. Αυτό μπορεί να γίνει, σου λέει. Όχι να μπουν όλες οι εταιρείες και να έχουν τη διαχείριση, μόνο εταιρείες στη διαχείριση του δάσους. Δεν το πω αυτό, κύριε Σταματόπουλος.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι το πώς κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσος 100 και λέμε, μήπως αν εκμεταλλευτούμε το 30, σώσουμε το 70. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα δάσος 100 και σήμερα έχουμε 0. Δεν έχουμε δάσος. Τέλειο, δεν υπάρχει δάσος. Άρα, αν μπορούσαμε με έναν τρόπο το 30
0: να το
1: χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε το 70 και να έχουμε το 70 εξασφαλισμένο και σίγουρο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και πώς θα γίνει αυτό, μας το λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα σίγουρα.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών, όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Αμαλία, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει. Όχι, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο.
0: Πάτε Σαμαλία, δεν χρειάζεται πολύ να κάτσεις μαζί μου για να κάνεις το λετά σαρδάμα. Είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή λοιπόν προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος μας ακούει μάλλον στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
0: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
1: Είναι λίγο δύσκολη
0: λέξη. Ναι, και για μένα δεν που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό ο Δημήτρης, να το πει.
1: Ναι,
0: Δημήτρη μου έχει δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω το αμπέλι στο αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτή η κυβόληθη είναι βιοκλιματική κάτι. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
1: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Άγιος Στέφανος, είναι Άνοιξη.
1: Έχει δάσος, έχει δάσος.
0: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάσαι τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, το πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
1: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
0: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχεις, θα σου πούμε, είτε αυτά που έχεις φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να, είναι, να έχει αυτό. Πριν να στα... γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα έτσι για να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους δήμους από τα ξερά. Πάλι όμως φταίνει οι πολίτες. Φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω, δεν πέφτει κουβελώνα. Φταίμε κι εμείς, γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες, όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω, γι' αυτό λέω, έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνουν για όλα, φταίνουν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλα δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στην δροσιά.
1: Θα πάτε στην πλατεία.
0: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, να δεις, το πιάσε το. Είναι. Το πιάσε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους, ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει και στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία, κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι, που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στη Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο, να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες, μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά άρα δεν... πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
0: Να γίνει το χειμώνα.
1: Α, το χειμώνα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα, που δεν είναι να πάνε τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Αυτό λέω, να δουλέψει και τα μαγαζιά, το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως, δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτερο, ένα μόνο περίπτερο, και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουνε. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτερο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα, απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, είναι αυτό που είπε ο Σανατόπουλος και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι, ή να την προλάβεις, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες, και γράψε ό,τι θέλετε τώρα. Εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία. Είδα στην Ισπανία. Και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει, μας είπε ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι, το είπε,
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Ή αν μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια. Είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει, για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια που έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στο Πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν πέντε συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την αρμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μια συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται ο δίκτυο.
0: Το δίκτυο
1: ναι, μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό και αυτό είναι προβληματικό. Ελέγχει κάποιο αυτούς που βάλαν τις ανεμογεννήτριες αν τη συντηρεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν προκύπτουν ερωτήματα. Δεν πρέπει να μας γίνει μάθημα, Γρηγόρη, να τυχαίνει αυτό, για να δούμε αν εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες γίνονται οι συντήρησεις που πρέπει.
1: Ναι, και δυστυχώς τα ξεχνάμε όταν περάσει η κρίση. Περνάει η κρίση, περνάμε στην επόμενη μέρα και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, εκτός βέβαια από τους πληγέντες οι οποίοι.
0: Και
1: αυτοί
0: που χάσαν τη ζωή τους, οι οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους που κλείσαν τα σπίτια. Εμείς θα συνεχίσουμε, αυτοί οι άνθρωποι όμως, πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Πραγματικά, με τι κουράγιο, με τι δύναμη. Εγώ άκουγα μαρτυρίες και σίγουρα και εσύ, γιατί ήσουν και εδώ, στο ραδιόφωνο, και όπου λένε ότι αυτή ήταν όλη η κόπη μια ζωή. Ακόμα και ένα εξοχικό να είναι, μπορεί άλλο να μένει εδώ στο ενίκιο και να έχει ένα σπίτι εκεί να πηγαίνει να κάνει δύο μπάνια. Τι, να τους χωρίσουμε σε κατηγορίες.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Καταγωγής, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία προς αεροδρόμιο και Λευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.
16: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε τη Βελγική Σεντρούιντεν στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ακόμη σε άλλους φιλικούς αγώνες, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στα πλήκτρα ο Τάκης Μαυράκης. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνουν και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές. Είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του eReal Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο το καλή μπορούμε.
0: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι,
1: Γρηγόρη
0: μου.
1: Λοιπόν,
0: και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε μαυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ. Κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το Γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι Γολγοθάς.
2: Είναι Γολγοθάς. Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, βέβαια. Είναι οι πανελλήνιες που τελούσαν τους φοιτητές και τους μαθητές. Και είναι οι πανελλήνιες ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτης φοιτητικής κατοικίας. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς για την οικογένεια, όταν ψάχνει να δει κάτι οικονομικό. Ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες, οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία να ζήσουν κατοικίας, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς, οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ φυσικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, εισαγωγικά τη λέξη βάλτε, λογική τιμή για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα για τους φοιτητές, ναι. Εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει ίσως.
2: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζουν τις γονείς μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τη σχολή τους και πολλές φορές μπαίνουν στην διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
2: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς, επειδή το συγκρίνουμε πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστής, κάθε φοιτητής με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για τη επιφάνεια του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιο από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω, είναι υποχρεωμένοι στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει και μία προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά, δηλαδή άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό το εξωτερικό γίνεται πολύ πιο εντός. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξής κιόλα. Ότι υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν συσταγωγικά, βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογής συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμης ο Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιο θέλει να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν είναι στι ηλικίε και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίω σε συναδέρφου. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπου οποίοι είναι ευγέννηδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την πανδημία του κορονοϊού, μπήκαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπακά, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους, πραγματικά.
1: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
0: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές, ενώ δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
2: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι και τώρα.
2: Η Καλαμάτα δεν είναι. Συντηστικώς τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Α, δεν είναι. Ορίστε, τσαου.
2: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον κάτω βαϊχρόνο μισθό. Είναι περίπου 930 κίνητα γεγραμμένα.
1: Mm-hmm. Τουριστική πόλη. Ναι.
2: Πολύ
1: ναι.
2: Τουριστική πόλη.
0: Και μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή τελευταία πενταετία. Μας... Ετία, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωραία. Δεν θέλετε να μα πείτε. Ναι, λίγε τιμέ.
2: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο διπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι είναι 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
0: Ναι, στην Πάτρα.
2: Η πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροσβεστούν στρατιώτου. Περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Ξυλόγια διαθεσιμότητα όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία μισθώματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο και μεσόγειο των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές Ταραμπούνα, Ζαδοχλήκα, Ψαροφάη, Πλατίνα Πανδρέου. Περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά να ξεκινάνε από 260 ευρώ τα μία ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει αυτή τη στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομωτινή, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάνε 530 ευρώ. Το μη ανακαινισμένο παλαιό σπίτι του 70-80 και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή έχουμε σχεδόν ένα διπλασιασμό της ζητούμενης τιμής ενοικίασης. Σε άλλες περιοχές όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίων του κέντρου της πόλεως. Δηλαδή γενικότερα η Ιωάννη, τελευταία χρόνια καταγράφει και αυτά μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Γενικά, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε το 2026, μην πέσουμε θύματα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά κινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα και με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τα ενίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
1: είναι εξωφρενικός.
0: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα?
2: Κυρία Κάτζου, αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο Κροατής μας κάνει μια αναζήτηση να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου οροφού, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολονάκι ο Λυκαβητός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τελευταία χρόνια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Mm-hmm. Και όταν θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε, θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά 10% αυξήθηκε φέτος το ενίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3-5-7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αυτό το 3-5-7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27 θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
0: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει ένα, για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
2: Κυρία Κατζού, σήμερα εδώ ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεα, αν επιτρέπετε τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθλητή και ένα κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε με τον καλό μα ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία, αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειες και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, σε άλλες γειτονιές και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο, το δούμε και στη δεύτερη.
1: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιαστηρίου, εννοείται.
2: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού τους μέσω τραπέζης πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ακόμα και τα 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίου σχεδόν του βαμπάσκετ και μα πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενοικίο να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε. Πληρώνουν οι γονείς αυτές 5-6.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς σαν πολιτεία, δεν το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας κρύπτει το ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Χριστιανός. Για να πληρώσει τον ίδιο του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί όλος καιρός, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται πραγματικά.
2: Κύριε Κάτζου, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπουν πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην τους ταλαιπωρηθούν παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή
1: σας
2: ημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων, σίγουρα στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
0: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Οικογένειες τώρα 4 ατόμων.
1: Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
0: Έχουμε δει και τα στοιχεία και
1: είναι πολύ ευχάριστο για αυτό που τα παίρνει. Έτσι,
0: πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι για αυτό που τα δίνει. Δεν έχει αυτός να τα δώσει τα το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα, δεν το λέμε. Όταν θε 800-900 ευρώ. Κατελάχιστο, για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά? Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους, γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
1: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο πως δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το ενίκιο δεν είναι κάποια σπατάλη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: ένα εναλλακτικό έξοδο. Δεν είναι. Δηλαδή, πού θα μείνει, στον δρόμο ή σε σκηνή. Τέλος, έπρεπε να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει, δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
0: Να είναι καλύτερη εικόνα όσο μπορούν οι ώρες.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση στα μέγαρα, προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα, είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους mm-hmm. να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
0: μακάρι.
1: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λύση στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε τις επόμενες τρεις μέρες θα ολοκληρωθούν. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Και το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται εκτακτικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
1: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μπράβο, υπάρχει αντίστοιχο.
0: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό. Και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
0: και ασφαλιστικών
1: υποχρεώσεων.
0: Σωστά.
1: Δεν μου αρέσει πολύ το αναστολή. Το αναστολή
0: ούτε
1: δεν μου αρέσει.
0: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν ή σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Για δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, του αναστέλεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Για πόσο διάστημα? Έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ, και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
1: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εγώ
1: ίσως δεν μπορεί
0: το
1: να γίνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Χωρίς
0: ελέγχους. Το κράτος δηλαδή θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, ο Πάλος από τον Dieseldorf στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα τρία αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει,
1: ναι,
0: ένα άλλο κίνητρο.
1: Ήταν αρκετή έκπτωση.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα?
1: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια,
0: ναι,
1: αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι,
0: ναι,
1: οι ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνεις σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του.
0: Ναι,
1: του φίλου Βασίλη.
0: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές, εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν, ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ., τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας που σου λέει γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση. Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες. Δεν είναι τυχαία αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς. Οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
1: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν τους πέταξε κανένας έξω.
0: Ναι.
1: Τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
0: Ακριβώς. Πια δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο,
0: ναι,
1: από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί. Και έτσι κρίθηκε ασύμφωνο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν πολλές ώρες, σε δύσβατα σημεία. Δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
0: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς, σε βαλίδες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν εκάστοτε κυβερνήσεις, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ? εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά, και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σηματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγος. Ναι, στο τώρα. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς? Γιατί το λες αυτό? Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριος Σηματόπουλος, το λέμε με τον Γρηγόρη, στο θέμα της πρόληψης. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
0: Τώρα να σας
1: πω. Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο, ιστορικές πυρκαγιές.
0: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο Μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά? Τι είναι, εννοείται? Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν megafires σύμφωνα με σένα? Υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε για να μην έχουμε megafires, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλο, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα. Δεν μήπως έπρεπε να γίνει μια επιτροπή διακομματική με ανθρώπους και επιστήμονες που γνωρίζουν κτλ. Να έχουμε ένα σχεδιασμό. Και να κάνουμε ένα σχεδιασμό αυτό που πρέπει για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό οι πάντες. Οι πάντες το λένε. Λοιπόν, μήπως όμως για να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των ανθρώπων. Και να μην χάνονται, και χάσαμε 5 ανθρώπους. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το 112. Ναι, δεν είναι πανάκια, αλλά η σημασία του έγκυται και στο ότι ενημερώνει άμεσα στο πώς κινείται μια πυρκαγιά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όλοι έχουν γνώση που βρίσκεται, τι γίνεται, αν πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε, αναμφισβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
0: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί από την πυροσβεστική? Δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές? Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική δεν κάνει τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 24 ώρες στο πόδι.
1: Καλημέρα και στον Ευστάθιο. Αναφέρει, λέει, μάλλον δεν γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τα σπίτια που είναι σε δασικές περιοχές για πυρκαγιά. Δεν το γνωρίζω.
0: Το λέει, ποιος το λέει?
1: Ο Ευστάθιος.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή, θέλετε, λέει ο Ευστάθιος ότι αν μένεις, ξέρω εγώ, στη δροσιά που έχει δάσος, στο Διόνυσο ή μένεις στο Πόρτο Γερμενό, έτσι... Όσο, τι έχει μείνει τώρα. Λοιπόν, δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές στο σπίτι σου για πυρκαγιά?
1: Ναι, τώρα πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε και το προφίλ.
0: Ναι,
1: του σπιτιού.
0: Ναι,
1: του σπιτιού,
0: ναι,
1: γιατί προφανώς μια εταιρεία για να ασφαλίσει θα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα, ναι. Δηλαδή να είναι στο σχέδιο, να έχει νόμιμες άδειες. Τώρα αν μιλάμε για ένα σπίτι που είναι, κινείται στα όρια
0: της
1: νομιμότητας, προφανώς δεν θα ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σπίτι σε ένα δάσος είναι ρίσκο, αυτό το γνωρίζουν όλοι.
0: Το γνωρίζουν
1: και οι πολιτικοί μηχανικοί που κατασκευάζουν σπίτια.
0: Ο Βασίλης λέει.
1: Πολλοί τα αποφεύγουν κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, είναι θέμα όμως αν δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου, αν είσαι κοντά σε ένα δάσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά να το κοιτάξουμε. Και ο Βασίλης που μένει στα Μέγαρα λέει: έχω
3: εκτός. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200 για τα τηλέφωνά σας. Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι στους ήχους. Βεβαίως ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει το μέτωπο σήμερα. Ελπίζουμε να πάει καλύτερο το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Στη Μάνδρα εκεί είναι τώρα εστιασμένο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, και από την πλευρά του Πόρτο Γερμενού δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν έχει τελειώσει, απλώς εξελίσσεται σε δύο πλευρές, λοιπόν, στις δύο πλευρές του ορεινού όγκου, να
0: μάλιστα
1: το πούμε έτσι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στις 12 ολοκληρώνεται το διαγωνισμός μας. Στις 12 η ώρα. Και θα έχουμε και τρεις, βεβαίως, τρεις τυχερείς που θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Πανέμορφη Καλαμάτα. Αναφερθήκαμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τώρα λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τα ονόματα των τυχερών, οπότε αν θέλετε τηλεφωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε, συγγνώμη, στο real.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, οπότε μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, με τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Θρυνούμε και.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς,
2: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι τρομερά πράγματα.
0: Τρομερά, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
2: Δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και
0: υπεύθυνος
2: για κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: το γενικό κανόνα.
2: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας. Προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για. Καταρχάς, θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα αίτηση του Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη, στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύει τη σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων, αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
2: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζόμαι. Οπότε προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία θα
0: είναι,
2: τρέξουν τη διαδικασία και να
0: γίνει
2: να
0: άμεσα
2: τα χρήματα οι δικαιούχοι.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα τα πρώτα χρήματα, δηλαδή 6.000 ας πούμε που λαμβάνουν σε πρώτη φάση, προφανώς και η διαδικασία θα προσπαθήσουν οι φορείς να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτός ο οποίος είχε το σπίτι του δεν θα του λύσει το πρόβλημα οι 6.000 ευρώ για την πρώτη διαδικασία. Οπότε σε κάθε περίπτωση από εκεί πέρα, είτε αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο θα πρέπει να μιλήσει με τις με τον ασφαλιστή του για να τρέξει τη διαδικασία για την αποζημίωση αν προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, αν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, προφανώς κάθε οδηγεί αποζημίωσης που θα αποφασιστεί, θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
0: Ναι.
2: Πώς αποδεικνύεται, καταρχάς με το ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το ε9 σας ή οποιασδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
0: Ναι.
2: Οι οποίες ενέργειες δεν απαραίτητα κακόβουλες. Μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την περιουσιακή του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά αυτό στην όλη διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι, λέει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
2: Είναι ότι... αυτονόητο.
0: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2-3-4 μήνες, 5-6.
2: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
0: Μάλιστα. Και για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
1: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
2: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση. Συνήθως φορολογούμενες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
0: Δεν αφορά εξοχική κατοικία δηλαδή.
2: Ενδεχομένως αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο υπέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί, αλλά μένω αλλού. Συνήθως λέω.
0: Θα το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
2: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά την άποψή
0: μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε.
2: Μπορεί και να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
1: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
2: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμιση και χάσει ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
0: Και τις ρυθμίσεις, αυτό. Ωραία, η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
2: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ακριβώς.
2: Όσο καλύτερα μπορεί
0: όσο
2: να πάνε.
0: Καλύτερα μπορεί να πάνε, βέβαια. Έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του.
2: Δεν το συζητάμε. Αυτό το μένω, ας πούμε, στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο υπέστη ζημιές. Δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί. Αλλά μένω αλλού. Συνήθως λέω. Τώρα να δούμε.
0: Θα το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
2: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά την άποψή
0: μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε.
2: Μπορεί να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
1: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
2: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμιση και χάσει τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι θα πάει, θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
0: Και τις ρυθμίσεις, αυτό. Ωραία. Η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά από συντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
2: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι το, και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ακριβώς.
2: Όσο καλύτερα μπορούμε να πάνε.

0: θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά την άποψή
1: μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε
0: και μπορεί και μιλάμε... να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
2: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
0: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμισης και χάσει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
1: Και τις ρυθμίσεις, αυτό. Ωραία. Η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου, αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά από συντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
0: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα μπορούν
1: να πάνε. Όσο μπορούν να πάνε, βέβαια. Έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του
0: ή
1: που έχασαν την περιουσία τους. Γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σου λέει, θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή ο φορολογούμενος, δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έτσι. Μένει βέβαια να διατηρηθεί την ίδια ώρα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
1: Η Εύη μας ρωτάει αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Γερμενό. Πριν από λίγο ενημερώσαμε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό μας είπαν. Οπότε, Εύη μου, έχει ανοίξει ο δρόμος. Αν θέλεις να κινηθείς προς την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, πάντα.
1: Να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Α,
0: από
1: καλά, μπορεί. Τώρα,
0: ναι,
1: πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης Αδιβάνης. Απλώς, αν δεν μπορεί να πάρει την τροχέα, την άμεση δράση να ενημερωθεί.
0: Ναι, δηλαδή προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί.
1: Τώρα το ξέρω. Γιατί λέει ήδη ότι μας ρωτάει μόνο αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος, λέει, να μάθει από κάπου με βεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλλον. Αναλόγως και πώς κινείται και το μέτωπο, έτσι. Και ναι. Ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι. Αλλά πριν από λίγο, εγώ ανέφερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση ότι άνοιξε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Προφανώς άνοιξε.
1: Πριν από λίγο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν και τώρα, αν κάτι άλλο έχει συμβεί, κάποια άλλη εξέλιξη, έχει κλείσει πάλι ο δρόμος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν γίνονται μόνο επειδή υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά και για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις στη μετακίνησή τους, οι δροφόρες, οχήματα του Δήμου.
1: Ο Γιάννης μας ακούει στο Ήλιον και λέει αν κάει και εντελώς το σπίτι γιατί να πληρώσει έμφυα. Νομίζω ότι αυτό, νομίζω είμαι και σίγουρη ότι δεν πληρώνει έμφυα αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός. Αυτό. Το ξέρω αυτό. Αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός, δεν θα. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Ναι.
1: Έχει καταστραφεί και το σπίτι σου θα πληρώσει έμφυα. Πώς γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω, επειδή είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα πέρσι, ότι δεν πληρώνεις ένφια αν έχει καταστραφεί όλος καιρός στο σπίτι σου. Κωνσταντίνε μου, το θεωρώ πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Λέει να βοηθήσουμε τους πυροζέστες που βρίσκονται εκεί με ισοτονικά και νερά κτλ. Δεν ξέρω, δεν προμηθεύουν τους πυροσβέστες με ισοτονικά νερά κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι.
0: Συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την έρημνα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Μας ακούει η Εύη, λέει προσήλει Πορτογερμενό. Θέλουν να φτάσουμε. Πρέπει να το δούμε, Εύη μου, να μην σε πάρουμε τώρα και στο λαιμό μας. Εγώ αυτό ήξερα πριν από λίγο ότι άνοιξε ο δρόμος. Από εκεί πέρα όμως, καλό είναι η αστυνομία. Ο Δήμος να ξέρει, δεν θα ξέρει ο Δήμος αν έχει ανοίξει ο δρόμος. Αναρωτιέμαι. Θα ξέρει, λογικά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αν ο δρόμος ανοιχτός. Εγώ την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες.

Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το ενικός.gr. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζονται οι προσπάθειες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί τώρα την τελευταία ώρα υπάρχει η στροφή του ανέμου προς τα Καμένα. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη.

0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Αμαλία, από την Τροχέα είναι ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά ο Μελέτης, ρεύμα προς λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων μετά το κατάστημα Αγκορά Σπάθα, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Αναφέρουμε για τα καταστήματα προφανώς, γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε το στίγμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή.
1: Σωστά.
0: Να ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κατσαμπέκη που και έξω τα παιδιά απασχολούνται που είναι στο newsroom. Αμέσως άκουσε την ερώτηση της ακροάτριας και μας έστειλε την ενημέρωση και την διάβαση ο Γρηγόρης Οδιβάνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ευχαριστούμε.

0: Έχουμε διάφορα μηνύματα από ακροατές για το βίντεο που κυκλοφορεί με τα ελικόπτερα, τη σύγκρουση. Και πάρα πολλοί ακροατές το θεωρούν αυτό, το βίντεο αυτό δεν πρέπει να αναπαράγεται. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί είναι πολύ βαρύ και βάρβαρο να βλέπεις, έτσι, ναι, οικογένειες των ανθρώπων αυτό, να βλέπουν αυτό το βίντεο. Το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό και το ασπάζομαι αυτή την άποψη. Ναι. Ότι εντάξει.
1: Τώρα σε αυτή την εποχή, εφόσον έχει υπάρξει αυτό το βίντεο, θα υπάρχει για πάντα.
0: Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεται, Γρηγόρη. Σου λέει, το είδαμε μία, το είδαμε δύο, φτάνει. Φτάνει. Αυτό λένε οι ακροτές μας και να σου πω κάτι, έχουν και δίκιο. Χάθηκαν τόσο άδικα δύο άνθρωποι. Πραγματικά.
1: Τουλάχιστον από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην αναπαράγεται. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπαίνει στο σπίτι του καθενός.
0: Ναι, σωστό. Λέει ο Δημήτρης ότι λογικά θα πληρώσει ένφια. Ήταν η ερώτηση προηγούμενη για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Εάν πληρώνει ή όχι ένφια. Και λέει ο Δημήτρης, λογικά θα πληρώνει ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό bonus 5 ετών σε περιπτώσεις καμένων που δεν πληρώνει ούτε για το οικόπεδο.
1: Ναι, αυτό και αν είναι bonus.
0: Ναι, bonus είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, ο άνθρωπος
1: το εξηγεί σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά το bonus λίγο χτυπάει άσχημα, έτσι, σαν λέξη για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
0: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάρίων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάς την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί, πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο όμως μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δεν μπορεί να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, άρα γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση
0: ακριβώς.
1: Η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που χάθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά. Θα κατάφεραν να την ελέγξουν γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα. Οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Όντως τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιές στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα κρύα του Λουτρού οι άνθρωποι. Όμως άμεσα εστάλει το κλιμάκιο αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης. Πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο το ΜΕΤΕΟ. Έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή, έδωσε και συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή, λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στο
0: πλακιά Αγίου,
1: Κρήτης,
0: ναι, πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με έναρξη λειτουργία στο 12 είναι ο σταθμό. Ο συγκεκριμένος μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Ρακαρίστου 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή.
0: Οι ρηπές.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης κυρίως.
0: Ναι, κυρίως δηλαδή, αυτές. Ακριβώς. Ως 31 Ιουλίου, 29-31 Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8 μποφόρ περίπου. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Στους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο. Και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για πάρα πολλά μποφόρ εκεί. 29-30-31 Ιουλίου μιλώ. Αυτό είναι, αυτή είναι, τα στοιχεία αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλιο αέρας γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπηρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ, εδώ τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο τη φωτιά ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι. Η Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια. Η Financial Times. Τρέματα έχουν γίνει στάχτη μόλις τους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα, στοιχεία των Financial Times. Αλλά βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι, είναι. Σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
0: Πάντως
1: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
0: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάζω όμως. Πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο που μπορούμε, γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τα φτωχεία στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα. Από τις φλόγες να σωθούν στο κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέτοια με το καβ. Ήταν ή τη προσβεστική που έταγε ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε, δηλαδή, αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωή.
0: Λοιπόν,
1: πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη Τιμπάνη.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο Αύγουστος επίσημα το Σάββατο ξεκίνησε. Εμείς δεν ήμασταν μαζί, οπότε καλό μήνα, παιδιά. Δεν θα πω πως πέρασε το καλοκαίρι, πως περνάει. Εντάξει, έχει ακόμα. Αυγούστου, ένετη 2026. Τα γνωστά, όταν είναι πολλά τα μποφόρ, πολλές και οι φωτιές, έχουν βαλθεί να κάψουν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί ασυνείδητοι, ρε παιδί. Δηλαδή να τώρα προχθές, ας πούμε, βγαίνοντας εκεί από την υψηλή γέφυρα στον παράδρομο, το χέρι απ' έξω ο τύπος, η καρβένα που δεν βλέπετε, αν σκάσει κιόλας στο μάτι σου, ξέρετε, η αντανάκλαση που έκανε από τον ήλιο, τυφλώνεις, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει πέταξε το τσιγάρο απ' έξω. Δηλαδή πετάς τσιγάρο απ' έξω, υπάρχει αυτό.

στο ράδιο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια. Ο Γιάννης Παντελιδάκης, τώρα η άδεια δεν ξέρω που θα είναι. Στο τέλος της εβδομάδας, λίγο μετά, λίγο πριν. Όλα είναι ρευστά εν πάση περιπτώσει. Μέσω διαδικτύου live24.gr ακούτε το Ράδιο 1. Εσείς μου στέλνετε μηνύματά σας μέσω Viber, αναζητήστε 1214 και no live Radio 1. Θα σας υποδεχτούν και διάφοροι άλλοι εδώ που βλέπω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί στη φάμπρικα, στα ενόφυτα. Καλημέρα μας εκεί στην κούκλα Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε Νικόλα Κόντε βέβαια με κάτι αυτά τα πνευστά 60's αφροκουβανέζικα. Μυρίζουν καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Εδώ κάτι το Ρίζαν κομμάτι κυκλοφόρησε το 86-87 από τον Πορτορικανό μάστερ της σάλσα και του Latin Jazz, του Λικόλων. Ήταν μια τεράστια κλαμπ επιτυχία. Θεωρείται σήμερα πρώτο house, κλασικό διαμάντι δηλαδή. Διαφύρωσε με μοναδικό έτσι τρόπο Latin ρυθμούς με τους πρώτους ηλεκτρονικούς ήχους των 80's. Και αυτή η συγκεκριμένη φρέσκια εκδοχή που τρέχει, Save the Robots, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα άνοιξη του 26 μέσα από ένα εξαιρετικό EP, Now That's What I Call, βρετανικό δίδυμο. Save the Robots, πείραξε αυτές τις αυθεντικές ταινίες, ρε παιδί μου, προσθέτοντας ένα έτσι πανίσχυρο μοντερνό new disco groove.

Μην βιάζεται για την πρόληψη. Χαμπίμπι Σλάι, Κορίν Λιμπερτά. Πίσω από αυτό το όνομα τώρα, Χαμπίμπι Σλάι, κρύβεται ο Γάλλος παραγωγός και συνθέτης Σίλβεν Ραμπάθ. Είναι διάσημος επειδή για 25 χρόνια περιόδευε σε όλο τον κόσμο δίπλα στον θρυλικό 94 χρονών, έτσι, πατέρα του και κορυφαίο μπασίστα της jazz, Φρανσουά Ρεμπάθ. Λοιπόν, βέβαια έχει φτιάξει ο δικό του ήχο, τον οποίο ονομάζει Electro Disco Oriental. Μπλέκει τις έτσι μεσοανατολίτικες ρίζες του με τα παριζιάνικα ηλεκτρονικά beats. Έχει συνεργαστεί με την κεντρική Γαλλίδα, βέβαια, Κορίν, την έχουμε ακούσει σε πολλά κομμάτια, γαλλικές παραγωγές. Και αυτό άνοιξε το 26 σε ένα φάκελο ξεχασμένο τα γαλλική synth-pop, γεμοτοφάν και κιθάρες. Και έχει, ρε παιδί μου, όμως αυτή την κοσμοπολιτική αύρα ιδανική για το μεσημέρι μας. Afro-Celt Sound System, εδώ αυτή η κολεκτίβα έχουν γράψει ιστορία, έχουν καταφέρει να παντρέψουν με απόλυτη επιτυχία τους παραδοσιακούς αφρικανικούς ρυθμούς με την κέλτικη, ιρλανδέζικη folk και τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Gerardo Frissima Rework στο Radio 1 και τους 98,1. Ο Αύγουστος είναι εδώ, 33 βαθμούς σήμερα λέει. Κάποιοι δεν έχετε πάρει άδεια, κάποιοι γενικώς θα μείνετε στην πόλη. Λοιπόν, θα βάλω το μαγικό ραβδί τώρα. Πάμε να μετατρέψουμε τη μία μισή ώρα που μας μένει σε beach bar. Και νέα άκρος καλοκαιρινή έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι φυσικά. Συγκεκριμένα από το τμήμα μουσικής μηχανικής αποκαλύπτει ότι η Latin House μουσική με έντονα ζωντανά κρουστά έχουν μια μοναδική μαγική επίδραση στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατά τη διάρκεια. Όταν οι μέρες είναι πολύ ζεστές δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι πολύ ρυθμική ήχη των τυμπάνων αυτού του είδους διεγείρουν το κινητικό φλοιό του εγκεφάλου με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν, λέει, την αίσθηση της σωματικής κόπωσης και της εξάντλησης που προκαλεί ζέστη κατά 33%. Ο εγκέφαλος συντονίζεται βέβαια με το πρωτόγονο, λέει, beat, εκκρίνει αμέσως αδρεναλίνη και ενδορφίνες και έτσι το σώμα νιώθει μια ξαφνική έκρηξη δροσιάς και ενέργειας, σαν να πίνεις ένα παγωμένο κοκτέιλ στο beach bar. Με απλά λόγια, εδώ τα κρουστά, του λέει Λολέι, λειτουργούν επιστημονικά σαν εσωτερικό κλιματιστικό. Μην γκρινιάζετε, αφήστε τα τύμπανα να σας κάνουν ψηφιακό τους.

Γκουανίλια Ορίσα από το Λάλο λέει. Εξαιρετικός σύγχρονος παραγωγός, ειδικεύεται στη Latin House μουσική. Έχει και άφορο έτσι στοιχεία. Παίρνει αυτές τις παραδοσιακές ιερές έτσι ψαλμωδίες των Ορίσας, οι οποίες είναι ιδιότητες της φύσης, την κουλτούρα Γιορούμπα, και τις κουμπώνει έτσι πάνω σε ένα πανίσχυρο μοντέρνο ηλεκτρονικό beat. Καταιγιστικά κρουστά, απόλυτο soundtrack για καλοκαίρι.

Εδώ τώρα Ανκόλα, ένας από τους πιο εμβληματικούς ύμνους της ξυπόλυτης δίβας Σεζάρια Έβορα, από το πράσινο ακροτήρι. Σπουδαία ερμηνεύτρια, 2011 έφυγε από τη ζωή. Τραγουδούσε πάντα χωρίς παπούτσια σε σκηνή, ως προτιμής και συμπαράστασης τους φτωχούς και τους άστεγους της πατρίδας της. Εδώ Τσίντον, παραγωγός και DJ, Ολλανδός παρακαλώ, παίρνει τη θρυλική γεμάτη συνέστημα φωνή σε Σάρα Έβορα, την παντρεύει αριστουργηματικά με ένα σύγχρονο υπνοτικό Afro House.

Ολλανδός παραγωγός και DJ Chinton. Έχει και αυτά, είσαι ρε παιδί μου, τις smooth έτσι κιθάρες, κάνοντας το κομμάτι έτσι να ξαναγεννηθεί απόλυτο καλοκαιρινό. Και αυτό που έρχεται τώρα έχει κυκλοφορήσει μέσα από τη διάσημη δισκογραφική εταιρεία Café de Anatolia, η οποία θεωρείται η απόλυτη αυτοκρατορία της σύγχρονης organic, house και ethno deep μουσικής στον κόσμο, έχοντας δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Και ο τίτλος σημαίνει γιορτή και είναι έτσι μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στο Electronic Project, τον Nora Project και Billy Esteban, ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδρυτής της δισκογραφικής. Το κομμάτι είναι ένα εκπληκτικό υπνοτικό κράμα, παντρεύει παραδοσιακούς ήχους, έγχορδα της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων με deep house ρυθμούς. Πάρτι στην έρημο είναι αυτό. Θα ακούσετε και κάτι γνώριμο μέσα. Εντέχνος το περνάει ο ποιητής εδώ, Γιάννη Εξτένταση.

αυτή βέβαια, Dreamers Inc. Έθνο ηλεκτρονικά. Πίσω από το όνομα Dreamers Inc. Κρύβεται πολύ γνωστός Έλληνας παραγωγός Βαγγέλης Παπαθανασίου, συνωνυμία με τον αείμνηστο Βαγγέλης. Μαζί με αυτό το project, Έθνο ηλεκτρονικά, αποτελούν μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της εγχώριας Ethnic και Organic House Genies, με διεθνή καριέρα βέβαια. Ρώσα ο τίτλος. Κομμάτι των Buena Vista Social Club, το διασκευάζουν Άρινα Synths.

διότι οι ελληνικές παραγωγές στη μουσική δεν έχουν μόνο θόρυβο και όλα αυτά που ακούμε συνέχεια τα ίδια θόρυβόδια. Να καταλαβείς τι καλόγια.

0: mais oublié qui m'a noué. Pas jamais oublié qui m'a noué. Courir, même si vous préférez mon noué, courir. C'est courir ou pas courir, courir.
1: Καέμα θες, το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221077821.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Τι είναι ρε παιδί μου τώρα η προσέγγιση? Todd Terje and the Orsons, Baby Do You Wanna Bump. Bump. Απίστευτα εκρηκτικό space disco. Διασκευή στο πρώτο, στο πρώτο single που κυκλοφόρησαν οι Bonnie M, 1975. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των Bonnie M, παιδιά. Και έχω την εντύπωση αν συνέχιζαν έτσι. Αν συνέχιζαν έτσι θα είχαμε περισσότερα κομμάτια σαν αυτό. Νορβηγός εδώ ο τύπος, μάγος της New Disco, μαζί βέβαια με την πάτα του, The Orsons, παίρνει αυτό το original κομμάτι των Bonnie M και δίνει έναν εντελώς έτσι φουτουριστικό χαρακτήρα. Έχετε καταστήσει βέβαια αυτά τα 70's έχορδα, έτσι, με παχιά παχιά αναλογικά συνδεσάζει, τρελά πνευστά και ένα καταιγιστικό μπάσο. Μιας αναγράφτηκε έτσι για soundtrack sci-fi ταινίας, ιδανικό για να χορέψει κανείς μέσα στο καταμεσήμερο.

αυτό τώρα που έρχεται. Αν δεν ήξερες ότι κυκλοφόρησε το 1973, θα μπορούσες άνετα να ορκιστείς ότι γράφτηκε ας με χθες από κάποιον κορυφαίο σύγχρονο electronic rock παραγωγό, χρησιμοποιώντας βέβαια vintage όργανα. Αντριάνο Τσελεντάνο έκτισε αυτό το αριστούργημα πάνω σε ένα απίστευτα βαρύ, έτσι βρώμικο και υπνοτικό funky bassline. Για ακούστε εδώ. Και εκτός από τον φουτουριστικό έτσι ήχο, το τραγούδι που σημαίνει μόνη ευκαιρία, ήταν μπροστά και στο μήνυμά του ένα από τα πρώτα έτσι pop κομμάτια στην Ευρώπη με οικολογικό χαρακτήρα, καθώς οι στίχοι κατακρίνουν την καταστροφή της φύσης, οστικοποίηση και την υπερκατανάλωση, προειδοποιώντας ότι η αγάπη για τον πλανήτη είναι η μόνη ευκαιρία που μας έχει απομείνει. Unica chance.

θεωρείται βέβαια και το μικρό δισκάκι το βινήλιο ανάρπαστο για τους ηλεκτές. Και αυτός ο σκοτεινός έτσι ρυθμικός μινιμαλισμός θεωρείται σήμερα ένας από τους πρώτους προαγγέλους της ηλεκτρονικής dance μουσικής και του dance punk φυσικά.

εδώ από τη σειρά Strictly's Edits. Αυτός ο τύπος εδώ παίρνει ένα κομμάτι των Kings of Tomorrow. Βασικά παίρνει μόνο τα λόγια και τη μουσική από ένα space disco του 79, ξεχασμένο instrumental, και το δένει στο μουσικό κλειδί το αποτέλεσμα αυτό εδώ.

Electric Tango για τη συνέχεια. Και από τον επόμενο project, το Simsaike του Jane S, ο οποίος τώρα ο ένας τύπος είναι στο Τορόντο, γράφει τις μουσικές του, ο άλλος είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, γράφει στίχους, Βιτόρι στο όνομα. Και εδώ τώρα The Dance We Never Had, συνεργασία μέσω διαδικτύου. Ο ένας γράφει τους στίχους, ο άλλος βάζει τις μουσικές, ιδέες πάνω στην ιδέα. Και μου αρέσει πως εξελίσσεται αυτό εδώ. Jane S and Victorious, The Dance We Never Had.

Genes, as Victorious, the dance we never had. Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε στα θρυλικά Brooklyn Studios της Νέας Υόρκης. Μια συνεδρία, ο Ιταλός Superstar ενώθηκε με τρεις σπουδαίους Βραζιλιάνους δεξιοτέχνες των κρουστών και των παραδοσιακών έτσι οργάνων. Τζοβανότη, Σοσόλο Τσελαβιτά, Φελίπε Χόστινς,

Season νούμερο 25. Ο Τζομανότη έχει δημιουργήσει The Jova Seasons ως ένα ελεύθερο έτσι μουσικό εργαστήριο, μαζεύοντας κορυφαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο για να τζαμάρουν ζωντανά χωρίς προετοιμασία. Ό,τι ακούτε είναι one take, μια και έξω.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Λοιπόν, απίθανη και άκρως έτσι επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο. Α, του Μιλάνο, οκ. Okay. Η οποία μελέτησε την επίδραση της Ιταλοντίσκο της δεκαετίας του 80 στη ψυχολογία και τη φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Οι Ιταλοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα vintage έτσι αναλογικά synthesizer και τα ρομποτικά φωνητικά FM vocoders, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιούσαν οι πάντες των 80's, έχουν την τάση να συγχρονίζουν τους παλμούς της καρδιάς σε ένα απόλυτα σταθερό χαλαρωτικό ρυθμό. Αυτό το διαστημικό μπάσο της Ιταλοντίσκο μειώνει το άγχος κατά 37%, λέει, και το κυριότερο διεγείρει, λέει, την νοσταλγική πλευρά του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι σε κάνει να νιώθεις μια γλυκιά καλοκαιρινή ανεμελιά, ακόμη και αν δεν έχεις πάει ποτέ στη ζωή σου διακοπές, ας πούμε, στον Σαν Ρέμο ή στο Ρίμινι. Με απλά λόγια, το να ακούς Σάββατς και Λάσλο, Γκαζίμπο την ώρα που οδηγείς, λειτουργεί σαν ένα έτσι ψηφιακό ταξίδι στον χρόνο. Κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου. Έτσι από περιέργεια, δηλαδή. Θέλω να δω αν θα συγχρονιστούν οι παλμοί της καρδιάς μου σε ένα απόλυτα σταθερά, όπως το λέει, χαλαρωτικό ρύθμο. Να πούμε την καλησπέρα και στα εργαζόμενα νιάτα στη μεταμόρφωση. Προσθέσαμε καινούργια περιοχή μεταμόρφωση, δεν έχει ξανά εμφανιστεί.

φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που ζούμε κάθε Αύγουστο. Για άλλη μια χρονιά βλέπουμε τις ίδιες τραγικές εικόνες, με τις φωτιές να καταστρέφουν βάση, περιουσίες, κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Στάχτη πίσω αυτό που μένει. Εξοργιστικό, ρε παιδί μου. Βλέπουμε το ίδιο έργο σε επανάληψη κάθε καλοκαίρι. Οι ίδιες υποσχέσεις, τα ίδια λάθη. Σαφώς και η Έλληνα έχει πληρώσει βαρύ τιμήμα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε κάτι, η κρατική μηχανή, πώς το λένε, η κρατική μηχανή, καλά το είπα, τρέχει πάντα κατόπιν όρτης, έτσι κι αλλιώς. Μόνη έτσι πραγματική έτσι ασπίδα προστασίας, εμείς ρε παιδιά, εμείς οι ίδιοι. Τέλει, είναι θέμα παιδείας, ανθρωπιάς. Πετάμε σκουπίδια στα δάση. Μπάρμπεκιου ξαφνικά, έτσι επειδή δεν θα τύχει σε μένα.

Δευτέρα 3 Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζει και ο Ολύμπιος, η Σαλώμα και η Σαλώμη. Όντως το γιορτάζει η εκκλησία μας, τη Σαλώμη. Χρόνια σας πολλά.

Να, αυτό εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Παρόλο που ο κόσμος αυτό εδώ. Άικο, Άικο από το γυναικείο group The Dixie Cups, κάπως έτσι ήταν. Το 1965 η original πρώτη έτσι αθλητική εκτέλεση. Ανήκει στο James Sugar. Το έχω γράψει το 53 με τίτλο Jock Emo. Και η πασίγνωστη εκδοχή των Dixie Cups προέκυψε εντελώς κατά λάθος. Τα κορίτσια άρχισαν να τραγουδούν αυθόρμητα το κομμάτι στο στούντιο, το οποίο τους το είχε μάθει η γιαγιά τους, παίζοντας ρυθμό, χτυπώντας απλά τα σάκια και πλαστικά ξυλάκια. Η παραγωγή το ηχογράφησαν κρυφά, πρόσθεσαν τα ποστά και το σύγκλι έγινε παγκόσμιο hit. Στίχη τώρα σε παραδοσιακά έτσι ιρλανδοκρεολικά συνθήματα, ινδιανικές διαχές από το διάσημο καρναβάλι Mardi Gras της Νέας Ορλεάνης. Χιουμοριστική μάχη ανάμεσα σε δύο αντίπαλες φυλές του καρναβαλιού εκεί. Η μία θα κάψει τη σημεία της άλλης.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: από τις πιο όμορφες, βαθιές, ζεστές, εκφραστικές φωνές.
1: Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1935, έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2021.

0: Γιάννης Καραγευρέκης εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή της ομάδας. Αντικατέστησε τον Τάκη Μαυράκη. Ναι.
1: Κατά τα λέμε αυτό όπως ήμασταν. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εν τω μεταξύ, γράφουν πολλοί ότι καλύπτουμε την κυβέρνηση και δεν ξέρω ότι. Ναι. Εσείς ακούτε δύο ανθρώπους τόση ώρα που καλύπτουν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Αντίθετα, λέμε ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Έχουμε πρόβλημα και στην καταστολή. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματά σας.

0: Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Μάρκο. Όχι Μάρκο μου, εγώ λέω την άποψή μου. Και ευγνωμονώ τον Real FM 97,8 που μου επιτρέπει. Αυτό δεν έχω απέτηση να το πει και η Κασιανή Βραχά. Έτσι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Η Κασιανή μιλήσει για τον εαυτό της. Μου δίνει την ελευθερία να εκφράζω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου, θες να ξέρεις. Την εξέφρασα. Αν θεωρείς ότι κάπου δεν ήμουν, πώς να το πω τώρα, δεν αποδίδω τις ευθύνες όπως είπα. Αλλά ενδεχομένως τώρα να θες να το επαναλάβω για δικούς σου λόγους. Ξεκίνησα από μια παραδοχή. Είπα 7 χρόνια κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει το 90% της ευθύνης. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μίλησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία με το πάρκο, το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες. Από όπου προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφική πυρκαγιά. Και έθεσα κάποια ερωτήματα. Εάν θες εσύ να φωνάζω εγώ για εγκληματίες και για δεν ξέρω αυτές τις ανοησίες, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είδα και αυτούς οι οποίοι μας λέγανε πόσο καθαροί είναι και που έρχονται, γιατί είναι δημοκράτες και τα λοιπά και θα τα καθαρίσουν και θα τα φτιάξουν, γιατί είναι καταγγελίες μέσα από το κόμμα τους. Ένας-ένας φεύγουνε και καταγγέλνουν για την ηγεσία του κόμματος για να δεις γιατί τους καταγγέλνουν. Κασιανή Βραχά, δεσποτισμό, νεποτισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νεποτισμό, όχι, δεσποτισμό μπορεί.
0: Δεσποτισμό, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια για σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά.
0: Άσε, ρε, έχουμε γεμίσει σωτήρες, εσύ, Μάρκο, εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους σωτήρες. Ανακάτοικο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανείς αυτή τη στιγμή και να σώσει την Ελλάδα, αν δεν έχει στο μυαλό του ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για να αλλάξει από τα ριζικά της αυτή η χώρα και η νοοτροπία της. Έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας ότι ξέρεις κάτι, αν παρανομήσω λίγο δεν πειράζει, αν κάνω την αναστροφή εδώ που είναι μικρός δρόμος και δεν είναι Κηφισίας, δεν παρανομώ πολύ, παρανομώ λίγο, οπότε γιατί μου βάζεις πρόστιμο, γιατί εφόσον δεν πείραξα κανέναν πρέπει να μου επιβληθεί πρόστιμο αν και παρανόμησα. Έχουμε γενικά αυτή την αίσθηση ότι η παρανομία μας δεν έχει συνέπειες. Υπάρχει αυτό στη χώρα σαν...
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλοί διαφωνούν με τις κάμερες.
0: Εντάξει, οκ.
1: Γιατί αν παρανομήσω λίγο, δεν πειράζει άμα δεν με έχει πιάσει κάμερα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πειράζει, πάρα πολύ πειράζει. Και πειράζει περισσότερο αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για το αν υπάρχουν κάμερες, διότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Πάρα πολύ για τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε. Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Εγώ δεν λέω τις ιδιωτικές στιγμές. Δεν λέω αυτό. Αλλά λέω, στην προκειμένη περίπτωση, ποιον ενοχλεί να μπει κάμερα στην κορυφή ή στην πλαγιά σε ένα βουνό. Ποιον ενοχλεί. Και όποιος ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει, ας πάει να τα λύσει τα θέματα. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι να χάνουμε ανθρώπους, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε δάσος. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Αβραμίδης, λέει από την απάντηση του υπευθύνου της περιφέρειας για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους περί προστήμων, εσείς καλυφθήκατε, γιατί εγώ όχι. Η περιφέρεια έπρεπε να έχει μηχανισμό και εξοπλισμό, βέβαια, ώστε να καθαρίζει και το οικόπεδο υποχρεωτικά, εάν έχει παρέλθει λιμενωρία που έχει οριστεί αναπεριοχή, να καθαριστούν τα οικόπεδα και βέβαια να χρεώνει και τα έξοδα καθαρισμού εκτός του προστήμου. Αλλιώς τι πρόβλημα ακριβώς λύνει μόνο με το πρόστιμο? Βέβαια έρχονται και εκλογές. Και αυτά είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη, γιατί εδώ βάζεις και μετά βάζεις και για τους δημάρχους που θα ρίξουν άσφαλτο 5 μέρες πριν τις κάλπες και θα κάνουν τα έργα και μετά θα είναι αυτό εξαργυρός ο μέτρος. Συμφωνώ. Μέχρι τις πρώτες βροχές. Ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι δήμαρχοι και οι δήμοι δεν έχουν χρήματα και δεν. Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν ή δεν έχουν χρήματα. Δική τους υποχρέωση είναι πρωτογενός. Ας πάνε να επιβάλλουν και πρόστιμο επίσης. Δεν αντιλαμβάνομαι το Δήμο που δηλώνει αδυναμία συγκέντρωσης των κομμένων. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν μπορείς, μη γίνεσαι δήμαρχος.
1: Θα επανέλθουμε γιατί το περιλαμβάνει αυτό η φετινή νομοθεσία. Έχουμε προς το παρόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Φραγκούλη, είναι πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί στο δυστύχημα που συνέβη χθες με τα δύο ελικόπτερα, όπου το ένα κατέπεσε και ακριβώς και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε δυστυχώς, αυτό το στιγμιότυπο της τραγωδίας, αυτό το βίντεο, μπορεί να σας δώσει συμπεράσματα? Μπορείτε εσείς δηλαδή που είσαστε έμπειρος να καταλάβετε αν τίθεται ζήτημα εμπειρίας χειρισμού των χειριστών ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
2: Δεν είπατε όμως και μία τρίτη εκδοχή.
0: Ποια?
2: Το ζήτημα του συντονισμού των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πετούν στον αέρα. Μου είπατε για βλάβη, μου είπατε για όλα, για τους χειριστές, δεν είπατε του συντονιστή. Πώς δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή να κάνουν ρήψεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι φορτισμένη με ένα σοβαρότατο έργο του συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπάρχει κανονισμός στην πυροσβεστική υπηρεσία περί συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπήρχε συντονιστής που να συντονίζει αυτά τα μέσα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που λέτε. Είναι το πιο κρίσιμο νομίζω.
2: Ασφαλώς. Και ευτυχώς που έχουμε δείγμα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Υπάρχει το βίντεο, το ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι. Το άλλο ντοκουμέντο το οποίο θα πρέπει να αντράξει η υπηρεσία προκειμένου να βρει ακριβώς τι συνέβη είναι οι συνομιλίες των πιλότων με τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βγαίνει αξιωματικός επάνω και ο οποίος λέγεται συντονιστής, πετάει σε μεγαλύτερο ύψος από τα αεροπορικά μέσα που πετάνε και κάνουν την κατάδυση της πυρκαγιάς και βλέπει όλα τα μέσα από τη στιγμή που θα κάνουν υδροληψία μέχρι τη στιγμή που θα κάνουν τη ρήψη του νερού. Αυτός ο συντονιστής δίνει τις εντολές πότε θα πετάξει το καθένα ελικόπτερο και πότε θα κάνει την ρήψη του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Το ερώτημα μας είναι, τα δύο ελικόπτερα γιατί βρέθηκαν στο ίδιο σημείο? Μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση και διαφορά μεταξύ των αεροπορικών μέσων που επιχειρούν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των. Βρέθηκαν δύο ελικόπτερα, το ένα που επιχειρούσε να κάνει ρήψη του νερού και γι' αυτό έκανε ανακοπή τη ταχύτητά του για να στοχεύσει καλύτερα, και ένα άλλο ελικόπτερο που έρχονταν από επάνω να κάνει και εκείνο ρήψεις. Πήρε εντολή από κάποιον? Οι χειριστές δεν ενεργούν από μόνοι τους όπου θέλουν αυτοί και όπως θέλουν αυτοί. Υπάρχει πάντα εντολή του συντονιστή.
0: Υπάρχει και το operating manual της κάθε εταιρείας. Θέλω να πω, μέσα σε αυτό γνωρίζετε αν είναι εξοπλισμένο το ελικόπτερο με όργανο που να μπορεί να δει σε εισαγωγικά οτιδήποτε άλλο πετάει κοντά του?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και δεν θα το εξετάσω. Αυτή τη στιγμή υπεύθυνη είναι κάποιοι οι οποίοι συντονίζουν τα αεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνοι να πετούν παραπάνω σε μεγαλύτερο ύψος και να έχουν στα μάτια τους σαν ελεκτές ένα αέριο κυκλοφορίας που είναι τα ελικόπτερα και τι κάνουν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι.
1: Κύριε Φραγκούλη, δεν ήθιστε δηλαδή στην κατάσβεση πυρκαγιών να επιχειρούν δύο αέρια μέσα στο ίδιο σημείο?
2: Όχι βέβαια.
1: Την ίδια στιγμή.
2: Όχι βέβαια. Πού ξανακούστηκε αυτό? Ασφαλώς και όχι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ρωτάω για να μάθω.
2: Όχι βέβαια. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και όχι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων όταν πετούν στον αέρα. Αυτό το διαχωρισμό το κάνει ο συντονιστής. Συντονιστής λέγεται αυτός που πετάει με ένα άλλο ελικόπτερο πολύ πιο ψηλά και βλέπει όλα τα μέσα που είναι την κάθε στιγμή. Τα βλέπει, τα διαχειρίζεται και κάνει τη σωστή προγραμματισμό πότε το κάθε μέσο θα πάει να ρίξει το νερό. Δεν επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, επιχειρούν και αεροπλάνα. Πρέπει να γνωρίζει τα μέσα αυτά τι είναι, τις ταχύτητες των μέσων. Το αεροπλάνο πηγαίνει νωρίτερα γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πηγαίνει στο νερό και κάνει υδροληψία γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ελικόπτερο μπορεί να πάει στη θάλασσα να κάνει υδροληψία, μπορεί να πάει και σε κάποια δεξαμενή. Αυτά τα συντονίζει ο συντονιστής. Υπάρχει συντονιστής ο οποίος είναι στον αέρα και βλέπει όλα τα μέσα, και υπάρχει αντίστοιχο συντονιστής στο έδαφος που λέει πού θα γίνει η ρήψη του νερού. Γιατί από κάτω μπορεί να έχουμε κόσμο. Δεν μπορεί να ρίχνει το νερό πάνω στον κόσμο. Θα έχουμε ατύχημα. Εδώ έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις.
0: Επομένως μας λέτε ότι ή δεν υπήρχε συντονιστής ή ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση, γιατί δεν φρόντισε να ενημερώσει τους χειριστές.
2: Δεν μιλάω καθόλου για σύγκρουση, δεν παίρνω τέτοια ευθύνη.
0: Τι λέτε?
2: Εγώ μιλώ πάντα ποιες είναι οι διαδικασίες προκειμένου να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με πολύ σοβαρούς αέρες, με αέρες οι οποίοι προξενούνται από την ίδια τη φωτιά με μικροκλίμα, έτσι. Και είναι και οι αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν όταν ένα αεροπορικό μέσο πηγαίνει για να ρίξει το νερό, αμέσως δημιουργεί από πίσω το αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων, έτσι προκειμένου να μην βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Το τι συνέβη θα το βρει η διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτά τα δύο ελικόπτερα που βρέθηκαν τόσο κοντά το ένα με το άλλο μπορούσαν να καταλάβουν ότι πάνω τους ή κάτω τους υπήρχε κάποιο άλλο αέριο μέσο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από εκεί που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ας πούμε.
2: Καταρχάς το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, έτσι, δεν γνώριζε ότι είναι άλλο πίσω του. Ο από πίσω που ήταν δεν έβλεπε αυτό που είναι μπροστά του, γιατί ήταν σε πιο ψηλό ύψος και δεν είχε από κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνει ο συντονιστής. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν μπορούν τα δύο μέσα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αεροπορικών μέσων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά
0: το
2: πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Όταν ξεφύγουμε αυτές τις διαδικασίες, έχουμε ένα θλιβερό αποτέλεσμα. Από ένα λάθος δεν γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα. Γίνονται από αλληλουχίες λαθών. Και εδώ πέρα υπήρξαν αλληλουχίες λαθών.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Τις προηγούμενες ημέρες και με τις εντάσεις των ανέμων στα 9 και στα 11 και με ρηπές μετρημένες στα 100 και στα 120 χιλιόμετρα.
2: Και περισσότερο.
0: Και περισσότερο. Υποθέτω ότι είναι λογικό να καθυλώνονται ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αέριο μέσο
2: είναι που. Είναι απαγορευτικό.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αέριο μέσο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες.
2: Όχι. Όχι, γιατί οι χειριστές δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι χειριστές που μπορούν να πετάξουν μέχρι ορισμένες συνθήκες πτήσεως. Όταν βλέπουμε τόσες μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούνται κενά αέρος, δημιουργούνται μικροσυνθήκες σε τοπικές. Δεν μπορεί να τις προσπεράσει ο χειριστής. Δηλαδή θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις που οι χειριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μην ξεχνάτε ότι οι χειριστές αυτοί πετούν συνέχεια και έχουν μια κόπωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όσοι είμαστε απ' έξω.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει,
2: δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα ελικόπτερα, να καθόμαστε όλοι με το κεφάλι όρθιο όταν θα έρθουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία.
1: Όταν έχει και πολύ αέρα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν μπορεί να στοχεύσει και καλά το ελικόπτερο. Ακόμα και αν ήταν θεός ο πιλότος και μπορούσε να το πετάξει αυτές τις
2: συνθήκες. Είναι τόσο καλοί εκπαιδευμένοι αυτοί οι πιλότοι, που κάνουν το αδύνατο δυνατό και στοχεύουν, όπως βλέπετε, κόβουν την ταχύτητα τελείως και είναι από πάνω από τη φωτιά και ρίχνουν το νερό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση των ελικόπτερων. Δεν συνέβη και κάτι, από ό,τι βλέπω εγώ, στο δεύτερο ελικόπτερο δεν υπήρξε καμία βλάβη. Δεν υπήρξε βλάβη από ό,τι βλέπω. Θα έκανε κάποιες κινήσεις ο χειριστής του ελικόπτερου να δείξει ότι υπάρχει βλάβη του ελικόπτερου. Τελείωσε απρόσμενα, ήρθε και κάθισε πάνω από το προηγούμενο ελικόπτερο και το έχασε στο στροφείο. Το χτύπησε στο στροφείο. Αυτό έχει γίνει.
0: Οι χειριστές ασχολούνται με την υδροληψία. Είναι προφανές, γιατί όπως το λέει τώρα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φραγκούλης, δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και πηγαίνουν προς το ίδιο ίχνος. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει συντονιστής και γιατί δεν το βλέπει ο συντονιστής.
2: Ναι, θα ακούσουμε από αυτά πιστεύω οι συχνότητες μαγνητοσκοπούνται έτσι και θα ακούσουμε το τι έχει γίνει.
0: Και υπάρχει, κύριε Φραγκούλη, στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και ένα τρίτο ελικόπτερο πιο πίσω.
2: Τρίτο και τέταρτο.
0: Και τέταρτο.
2: Ναι.
0: Και όλοι αυτοί πάνε για υδροληψία, έτσι.
2: Όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να ρίξουν νερό.
0: Α, για να ρίξουν. Δεν πάνε να ρίξουν. Ναι, να ρίξουν.
2: Ναι. Είχαν πάρει γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ζωντανό το δεύτερο πιλότο και δεν είχαμε και χειρότερο δυστύχημα, έτσι. Και θα μας δώσει ακριβώς πληροφορίες. Και εάν υπάρχει το ακουστικό μέρος από τις συχνότητες που οι οποίες καταγράφονται, έτσι, θα δούμε ακριβώς εάν ο συντονιστής είχε δώσει εντολές το πώς πρέπει να γίνει.
0: Αν υπάρχει, ακριβώς, αν υπάρχει συντονισμός ή αν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους.
2: Γιατί κάτι που άκουσε υπήρχε συντονισμός από το έδαφος. Συντονισμός από το έδαφος, συντονιστής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο συντονιστής πρέπει να βλέπει τα αεροπορικά μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να συντονίζει από το έδαφος τα αεροπορικά μέσα. Πρέπει να το βλέπει. Και το βλέπει μόνο όταν πετάει με άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Μάλιστα.
2: Τα ελικόπτερα τα επιχειρούν και τα έχει όλα εν όψη.
1: Πολλές φορές σε ενημερώσεις που λαμβάνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες φωτιές που έχουν ξεσπάσει, μας ενημερώνουν ότι είναι 9 ελικόπτερα, ας πούμε, από τα οποία το ένα για το συντονισμό των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα, ότι ένα.
2: Δεν είναι κουλτούρα. Δεν είναι κουλτούρα.
1: Συγγνώμη.
0: Προαπαιτούμενο είναι.
2: Προαπαιτούμενο. Υπάρχει διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, με συγχωρείτε.
2: Διαχείριση αεροπορικών μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι.
0: Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Φραγκούλης. Είναι κρίσιμη έλλειψη, αν δεν υπάρχει ένα αέριο συντονισμός. Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες πτήσεως. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις. Δεν είναι υπεράνθρωποι οι πιλότοι. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κουράζονται.
0: Σαφώς.
2: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να τους δίνει εντολές και οδηγίες. Πολλές φορές οι πιλότοι μεταξύ τους μιλάνε και του λέει: πρόσεξε, μην περάσεις από αυτό το σημείο. Έχει καθοδικά ρεύματα. Έλα λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτά τα διαχειρίζονται οι πιλότοι μεταξύ τους. Ένας ο οποίος έχει συντονιστεί στον αέρα και μιλάνε οι πιλότοι, πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, την αεροπορική ορολογία. Δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός.
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Φραγκούλη. Απόλυτα.
1: Να λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, κύριος Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και εμπειρογνώμονας.

0: Επομένως, ο κ. Φραγκούλης μας είπε ότι αυτό που βλέπει είναι έλλειψη στο συντονισμό. Να. Ότι δεν ήθιστε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν.
1: Βάζει ένα ερώτημα ο κ. Φραγκούλης εκεί. Δηλαδή, λέει, υπήρχε ένα αέριο συντονισμό. Και αν υπήρχε ένα αέριο συντονισμό, ο συντονιστής τι έκανε. Το λέει ο κ. Φραγκούλης και έχει ενδιαφέρον.
0: Και ότι δεν ήθιστε να πετούν δύο ενέργεια μέσα την ίδια ώρα για το, για το ίδιο σημείο. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει κανείς, επαναλαμβάνουμε, εμείς συνοψίζουμε όσα μας είπε ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας. Και ο άνθρωπος δεν έχει πρωτογενή ενημέρωση από, από αυτά που έχει δει, από αυτά που έχουμε δει όλοι. Έτσι. Λέει ότι πάνε και τα δύο στο ίδιο ίχνος και προφανώς οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Γιατί είναι πιο ψηλά το ένα από τα δύο ελικόπτερα, ναι. Το άλλο είναι χαμηλά.
0: Και δεν έχουν ορατότητα να καταλάβουν ότι, ότι είναι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έλα, πες. Ναι.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Όχι, στα μηνύματα θέλω να πάω.
0: Α, για τα μηνύματα. Επειδή ναι. Λέγαμε πριν για τα καθάριστα οικόπεδα και μπήκα και βρήκα την Κία. Ναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, αν εγώ δεν καθαρίσω το οικόπεδό μου, να πάει να μου το καθαρίσει, να με χρεώσει για τον καθαρισμό,
1: αυτό δεν έλεγα,
0: να μου χρεώσει το διχίλιαρο και να μου χρεώσει και άλλο ένα πεντακοσάρικο που δεν υπέβαλα.
1: Δηλαδή, να κουνηθούν οι Δήμοι, είπα.
0: Οι Δήμοι έχουν, επειδή έλεγε ότι δεν καλύφθηκε ο φίλος.
1: Α, γιατί επικουρικά μετά έρχεται η περιφέρεια. Ο νόμος λέει ότι πρώτα οι Δήμοι και έχει δίκιο ο φίλος μας, έστειλε το μήνυμα, μετά έρχεται η περιφέρεια. Μα τι σημαίνει δεν έχω συνεργεία και δεν μπορώ και δεν έχω. Να τη βρεις τη δυνατότητα. Όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος, να έρθεις μετά να μου κάνεις έργα οδοποιίας 4-5 μήνες πριν τις εκλογές, να μου δείξεις ότι κάτι κάνεις ή ότι βάζεις, ας πούμε, πώς θέλει να αλλάζεις τα φανάρια, δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν σε θέλω εκεί. Εκεί που σε θέλω είναι στα κρίσιμα. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις πριν την πυρκαγιά. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Και υπάρχουν δήμοι που μας έχουν αποδείξει ότι γίνεται. Οι δήμοι στον Ημιτό που έχουν φτιάξει και τον οργανισμό για την προστασία του Ημιτού. Υπάρχουν δήμοι που μας έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Επομένως μπορούν όλοι.
1: Αυτό που έχει στείλει ο Πουαρό το μήνυμα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί λέει στις αρχές του φετινού Ιουνίου αφήθησαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας 3 νέα ελικόπτερα, έχει τον τύπο του, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα πανάκριβα ελικόπτερα παραμένουν παρκαρισμένα, καθώς είχε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Έτσι μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπιστούν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Θα το ψάξω. Θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι μισθώνουν ελικόπτερα, ούτως ή άλλως προφανώς και τα τρία θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που έχει στείλει, απλά σου λέω θα ψάξω και εγώ περισσότερα στοιχεία. Τρία ελικόπτερα, όταν έχεις τέτοια διασπορά δυνάμεων, γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι για ένα πεντάωρο είχαμε 73 ταυτόχρονα 73 μεγάλες πυρκαγιές την Παρασκευή το μεσημέρι. Λαμβάνεσαι Πουαρό ότι τρία ελικόπτερα δεν φτάνουν ούτε για τη μία καλά-καλά. Επομένως, προφανώς θα βοηθήσουν αυτά τα τρία ελικόπτερα, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά πρέπει και να μισθώνονται κι άλλα. Δεν βγαίνει ο αριθμός ενώ.
0: Το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ένα μισθωμένο και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε ένα ατύχημα και έπεσε στη λίμνη που δεν έπαθε κανένας τίποτα, ναι, από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αλλά μισθώνουμε ελικόπτερα, αφού το ξέρουμε κάθε χρόνο συμβαίνει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όσο και να έχουμε, όταν ξεσπάνε 73 μέτωπα την ίδια ώρα σε ολόκληρη τη χώρα, δεν φτάνουν.
1: Βλέπω και το μήνυμα του Νίκου. Υποθέτω ότι είναι από τις πρώτες φορές που στέλνετε μήνυμα Νίκου και χαίρομαι πάρα πολύ. Να σας ενθαρρύνω λοιπόν, σας το διαβάζω το μήνυμά σας. Είμαι ο Νίκος και θέλω να καταθέσω μια άποψη ως πολίτης αυτής της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, τα λουριά. Το αλλάζω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είτε είσαι πολίτης και θες να ψήσεις, είτε είσαι σε μεγάλη επιχείρηση και θες να περάσεις καλώδια μέσα από το δάσος, θα πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά χαρακτηρίζεται mega fire, θα πρέπει και η τιμωρία ή το πρόστιμο να είναι mega. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο μας για το μήνυμα, το προσυπογράφω 100%.

0: ταξίδι.
1: Η Ελένη σκοπτικά θα έλεγα και με κάποια πικρία σχολιάζει, όπως φαίνεται και στα ελικόπτερα έχουν τον ίδιο συντονιστή που είχαν τα τρένα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ο Πάνος, η πίεση για αποτέλεσμα, μήπως σκότωσε τους δύο ανθρώπους χθες. Πάνος, υποθέτω πάνω μου. Προφανώς και είχαν. Δηλαδή, ο χρόνος εκεί πιέζει πάρα πολύ να γυρίσει, να κάνει τη ρήψη, να επιστρέψει μετά.
2: Ξέρεις ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πυροσβεστών που χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέμε, από τον φνίδιο θάνατο, από ανακοπή καρδιάς, από οποιοδήποτε
1: πρόβλημα. Παθολογικά.
2: Που στο δημιουργεί η ένταση της στιγμής, και ότι ο Γιώργος και η Κασιανή περιμένουν από σένα να σώσεις το σπίτι σου. Και ότι δεν γίνεται να μην τα καταφέρεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να τα καταφέρεις. Και είναι πολλοί πυροσβέστες που χάνονται κάθε χρόνο με τέτοια αίτια, ή κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, είτε μετά όταν πάνε σπίτι τους.
1: Και νομίζω πάρα πολύ ωραία το τοποθετείς αυτό το δυσάρεστο τραγικό γεγονός, γιατί μετά τους τίτλους ειδήσεων θα υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Σταμόλη, τον αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος. Να του θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Real FM.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων και σε Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Στα 83 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν.

0: 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε, Κασκανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι και την 5η. Σωστά τα λέω, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά απορραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα.
1: Σπούδασε, ευχαριστώ Γιάννη. Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο σε ένα σύγχρονο ασφαλή και φιλόξενο φοιτητικό προορισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών βοηθούν κάθε υποψήφιο να γνωρίσει τις σχολές, παρέχουν σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια εισδοχής και καθοδηγούν σωστά τη διαδικασία της αίτησης και εξέβρεση της κατάλληλης στέγασης. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο, ώστε η μετάβαση στη φοιτητική ζωή να γίνει ομαλά και με σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Λοιπόν, ένα αγωνιώδες μήνυμα από τον φίλο μας τον Κώστα. Δεν είναι βελτιωμένη εικόνα, λέει, και για το Κυφερόνα, ασκείται λαπτόδασος. Χάνεται το τελευταίο πράσινο βουνό της Αττικής. Σας παρακαλώ, σας σκετεύω, αναζητήστε αν υπάρχουν άλλα ενάρια μέσα. Δεν γίνεται να χαθεί και αυτό. Χάσαμε την Πάρνηθα, μην χαθεί και ο Κυφερόνας. Θρυνούμε τον τόπο μας 3 μέρες τώρα.

0: Αγγελική μου, μην ποινικοποιήσουμε την Γουρνόπουλα τώρα, γιατί εγώ είμαι και φανατικός παιδάς. Μια-δύο φορές δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί λέει: Ελάτε να δείτε τα Σαββατοκύριακα στα χωριά της Πελοποννήσου ανάβουν κάρβουνα και ψήνουν γουρνοπούλες και μάλιστα διαφημίζουν στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα με τα πανηγύρια. Άλλο Αγγελική μου με τα 11 μποφόρ. Άλλο με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και πώς θα πάρει μέτρα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάστορες τώρα. Μην ποινικοποιήσουμε και την γουρνοπούλα. Εσύ δεν έχεις, είσαι μικρή, εσύ δεν έχεις φάει γουρνοπούλα, δεν ξέρεις.
1: Τι δεν έχω φάει καλή γουρνοπούλα, τις ξεσκίζω. Αλλά. το θέμα είναι.
0: Λίγο μοβόρικο το.
1: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τα αρνή, να ξέρεις, η γουρνοπούλα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας. Πιο πολύ από τα αρνή μου αρέσει. Ναι. Και δεν την έχουμε πολύ στα δικά μου τα μέρη. Εκεί κάτω από τα βλάκη την τρώτε περισσότερο. Ναι. Αλλά και εμείς και στην Ήπειρο και στο Ξηρόμηρο την τιμάμε αρκετές φορές το χρόνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, φίλοι Αγγελικοί, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, λέω, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο λατοδάσος, έτσι.
0: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι από εμάς.
1: Μαζί σου.
0: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα. Όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν. Αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
1: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία γουρνοπούλα.
0: Σιγά-σιγά προχωράνε. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
1: Στα 15. Ναι. Δηλαδή, εμείς πάνω από τα βλάκια πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πάνω τις κάνετε, δηλαδή, πιάσουμε τώρα την κουρνοπούλα.
0: Μπορώ τώρα από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη Μεσσηνία, δική μας και πες μου.
1: Είναι το πώς την επιλέγετε, είναι το πώς τη μαγειρεύετε.
0: Έτσι, μπράβο, πώς τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
1: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
0: Πας εκεί να φας τώρα στη. Να φας το φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή κουρνοπούλα που λέω εγώ. Βλέπεις θαλασσίτσα να. Τον κυματισμό και αυτό και βάλεις το ουζάκι σου στην πυρίτσα σου και να έρθει η γουρνοπούλα. Με τον Καραγευρέκη που είμαστε δύο άτομα, όπως το βλέπω τον Καραγευρέκη.
1: Όχι, ουζό μου γουρνοπούλα, ρε Γιώργο, τώρα και εσύ το παράκανες.
0: 170 γραμμάρια Καραγευρέκη, θα φάω το υπόλοιπο κιλό εγώ, δεν είναι. Τι. Δεν έχεις. Έλα για να αποκτήσεις.
1: Μόνο θα μείνεις στα 170 γραμμάρια, Γιώργο.
0: Να πάει, 210. Το βλέπεις να τρώει πολύ αυτόν. Αυτό είναι για να το βγάζεις, να τον κερνάς φαγητό.
1: Μπορεί να μην του φαίνεται εσύ.
0: Δεν τρώει. Λες, θα σου πάρω ένα σουβλάκι και το αφήνει το μισό. Βάζεις χέρι, λες, γιατί δεν τρως και το άλλο μισό.

0: Μα τώρα όμως τηλευτυχώς ένας φίλος Ηπειρώτης, αλλά στις πίτες είστε εσείς 200 χρόνια πίσω.
1: Όχι, καλά. Είμαστε εμείς στην Ήπειρο. Δεν έχουμε ιδέα, πες το, έχει δίκιο. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ μπροστά η Ήπειρος.
0: Καθένας το είδος του.
1: Εμείς εκεί αυτά ξέρουμε να κάνουμε. Τα τσόρας που λένε.
0: Σου φτιάξω εγώ μια πίτα, κολοκυθόπιτα.
1: Ναι. Αυτή που κάνετε με το. Όχι, τι κάνουν οι γιανιώτες αυτοί. Με το κοτόπουλο, την κοτόπιτα.
0: Που δεν έχει φύλλο.
1: Τι είναι αυτό. Και οι άλλοι, η Ισπανική, η τυρόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και λαχανόπιτα κάνουμε.
1: Και αυτή τέτοια
0: κάνετε. Λέτε,
1: κάνετε και μακαρονόπιτα.
0: Και μακαρονόπιτα βέβαια. Χωρίς φύλλο. Και
1: όλα,
0: με φύλλο.
1: Όλα τα κάνετε σε πίτα δηλαδή.
0: Όλα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και πάνω στη γη και τρώγεται, το βάζουμε στην πίτα. Πιτόπιτα.

0: Θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η Mega Fire και αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίζουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέσα που έχουμε τώρα δεν αρκούν, ή αν το να προσλαμβάναμε, ας πούμε, άλλους τόσους πυροσβέστες θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών. Κύριε Σταμούλη, γεια σας.
1: Γεια σας και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
1: Πόσο μπορεί να είναι?
2: Δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς τρυνείτε για την απώλεια των συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τέλος ο θρήνος. Δηλαδή, μόλις λίγο κόπασε αυτή η μεγάλη θλίψη για τους για τρία παλικάρια μας, πυροσβεστικοί, ήταν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Γιατί συνάδελφοί μας είναι για αυτοί.
2: Ναι, τους χειριστές λέτε.
1: Συγκεκριμένο για πολλά χρόνια. Να τελειώσει λίγο αυτή η τραγωδία κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή να τελειώσει. Αλλά ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, στρατηγέ, τι συνέβη, αν έχετε εικόνα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν μπορεί να το έχετε από πρωτογενή ενημέρωση, αλλά επειδή έχετε χρόνια στην υπηρεσία, υποθέτω ότι θα έχετε ρωτήσει, με τους δύο συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, τι συνέβη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή με την Κασιανή, με αυτό το κρίσιμο ερώτημα.
1: Τώρα, έχουμε θρυνήσει και πολλές φορές σχεδόν με ίδιο σκηνικό συναδέλφους. Δηλαδή, σε παρόμοια γεωγραφικά, γεωμορφολογικά σημεία έχουν χαθεί οι συνάδελφοι μας με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τώρα, όταν παλεύεις αυτά τα, και στα ρεθυμιώτικα βουνά, που είναι και αυτά το πολύ δύσκολα βουνά, είναι πολύ εύκολα, επειδή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι άνεμοι και οι φλόγες και οι καπνοί, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να σε κλείσουν.
2: Ναι.
1: Είναι ένα από τα ζητούμενα. Τώρα, αν δεν δεις βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν μπορεί να ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντως, έχουμε παρόμοιες πόλεις από συναδέλφους σε παρόμοιες συνθήκες.
2: Όταν όμως δίνεται η εντολή στους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το τραγικό περιστατικό και σε άλλα περιστατικά, εγώ είχα το θλιβερό καθήκον να είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν πάνω στον Ημιτό
1: της
2: 22 Ιουλίου του 1998 με τους τέσσερις πυροσβέστες.
1: Τα δικά μας τα παλικάρια.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: το μνημείο που το βλέπω όσες φορές πηγαίνω και ανατριχιάζω. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις, αλλιώς να το ζεις.
1: Ναι.
2: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν καλείται το πλήρωμα ενός οχήματος του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ανάπτυξη εγκατάστασης και είναι η φωτιά μπροστά και είναι οι συνθήκες αυτές, είναι πληροφορίες που τις μετράει, ή πρέπει οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν είναι ψυχρές οι εντολές, είναι συνεχώς μεταβολόμενο και τόσο και ο σχεδιασμός στο σύνολό του. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. Θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα, το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από τα πληρώματα έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο, αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
2: στιγμή.
1: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα τραβηχτείς πίσω, να θεράσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ή και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή, κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
2: Το έχω δει.
1: Ναι,
2: έχω δει να φεύγουν και λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα και φεύγεις προς το καμένο συνήθως.
2: Αυτό, στρατηγέ, που λέτε, για παράδειγμα, ναι. Εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
1: Ναι, δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνετε ότι το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει.
2: Mm-hmm.
1: Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ανατομικής προστασίας που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα Mega Fires που τα.
2: Ναι. Οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν είναι ψυχρές οι εντολές σου. Είναι συνεχώς μεταβολόμενο και τόσο και ο σχεδιασμός στο σύνολό του. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από τα πληρώματα έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
2: δόση.
1: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή θα τραβηχτείς πίσω, να περάσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή, κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
2: Το έχω δει, το έχω δει.
1: Ναι,
2: έχω δει να φεύγουν και λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος στην Καγία εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα και φεύγεις προς το καμένο συνήθως.
2: Αυτό, στρατηγέ, που λέτε, για παράδειγμα, ναι. εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο.
1: Προφανώς,
2: όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
1: Ναι, δηλαδή γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι, όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι το καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνω ότι το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορείς να έχεις.
2: Mm-hmm.
1: Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ανατομικής προστασίας που έχεις εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
2: Μάλιστα.

0: να τα καταφέρουν και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
1: περίπτωση.
0: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή θα τραβηχτείς πίσω, να περάσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και θα φύγεις τελείως. Και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Ναι,
1: και έχω δει να φεύγουν και λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος στην Αγία εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα. Και φεύγεις προς το καμένο, συνήθως.
1: Αυτό στρατηγέ που λέτε, για παράδειγμα, ναι. εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
0: Όχι. Ναι. Ναι, δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι, όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι καμένο από το άκαθο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνω ότι το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει. Mm-hmm. Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ανατομική προστασία που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα mega fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές οι φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες, πρέπει να βρούμε νέα μέσα, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Πρόληψη. Λέστε τα. Σήμερα κάπου δημοσιεύεται μάλιστα η μελέτη αυτή του ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα, που δείχνει ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ καλό κομμάτι είναι η πρόληψη. Δηλαδή, είδατε ότι τώρα τι λέμε, συζητάνε ότι και πολύ καλά και κάνουν μονάδες του στρατού, έτσι, που κόβουν ζώνες.
2: Mm-hmm.
0: Προσέξτε αυτό. Και γιατί τις κόβει? Γιατί να διάβασε το δάσος. Εσείς το μεταδίδετε τέσσερις μέρες, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχει φωτιά. Αυτά γίνονται πριν. Άρα τι σημαίνει? Ακούστε τι λένε οι δημάρχοι σε όλη την Ελλάδα. Ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι? Πρέπει να διαχειριστείς το δάσος αυτό που έχεις όπως είναι. Δηλαδή με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει του, ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύανε παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δηλαδή διαχειρίζεται το ίδιο την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει για τον τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρω, που γίνονται κάποια στιγμή, αλλά θέλουν να μεγεθυνθούν. Και δεν θέλουν να κάθε δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και τη προσβασιμότητα. Δηλαδή, τι θέλει τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει: ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη, θα πάρει φωτιά. Μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχω πρόσβαση? Να φτάσουν οχήματα και κόσμο στην κορυφή που λέμε του δάσου για να μπορέσει να κάνει κατάσταση.
1: Σωστά. Αλλά εδώ μα περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπέδιο όμω, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμο να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια. Δεν το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και να σα πω και κάτι, για να είμαστε και δίκοι. Δεν κομπλάρει το σύστημα αυτό μόνο από το κράτο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν πα εσύ να κόψει δέντρα σε περιοχέ οι οποίε είναι και σε εισαγωγικά ιδιωτικέ, που θα πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή και εκεί δέντρα, τα προβλήματα που μπορεί να βρει μπροστά σου, που όχι εγώ, που βρίσκει ο Δήμος, το δασαρχείο ή όταν πάει να κόψει αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Με προσβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διοικητικές διαδικασίες δύσκολες.
1: Και μετά ο καθένας είναι και μόνος του. Δεν είναι ότι έχεις απολύσει την υπηρεσία και θα σου δώσει και νομική υποστήριξη.
0: Όχι,
1: είσαι μόνος στο δικαστήριο.
0: Όλοι μας, και το λέω όλοι μας, γιατί ξέρουν όλοι καλά τι εννοούμε, όταν βρίσκεσαι και με την πλάτη από στη δικαιοσύνη, είσαι μόνος σου. Πάνε και τα γαλόνια σου, πάνε και οι στολές σου, πάνε και τα διοικητικά σου οφίτσια. Μόνος θα το παλέψεις.
1: Να, μια διάσταση πολύ σημαντική, που είναι κρίσιμο να τη φωτίζουμε και φέτος ο στρατηγός μας βοήθησε να τη βάλουμε για αυτή τη διάσταση. Αυτό το πράγμα είναι ένα νομικό ναρκοπέδιο. Δεν είναι νομικό πλειοστάσιο πλέον αυτής της πολιτείας. Ένα τρισάθιο πράγμα είναι. Να πάει ο Σταμούλης να δώσει εντολή να φύγουν 30 δέντρα γιατί θέλει αντιπυρική, και θα βρεθώ εγώ μετά από 5 χρόνια και θα πω: έλα εδώ, εσύ ο στρατηγός που το έκανες, 200 χιλιάρικα στο δικαστήριο.
0: Και να σας πω και κάτι, γιατί θέλω να είμαι εξαιρετικά δίκαιος. Ειδικά μια πράξη που έχουμε και το δασαρχείο και τους ανθρώπους του δάσου. ο Δασάρης.

0: σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνει την παιδική ζώνη πρέπει να έχει τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τον
1: Ναι, κύριε Σταμού, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή ο υπάλληλο του δασαρχείο και είπε: Α, δεν σε αφήνω να κάνει την παιδική ζώνη, να καεί το δάσο. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω.
2: Προφανώ το δαιμονοποιούμε και εμεί καμιά φορά. Στηρίνεται αυτή τη δυνατότητα. Και εγώ το έχω. Να μου επιτρέπετε έτσι και κάνω αυτοκριτική γι' αυτό. Επειδή το ζω τώρα από άλλη πλευρά, το βλέπω ότι και οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα νομικό πλαίσιο που άμα τους λύσει τα χέρια, λέει όχι. Γιατί το λόγο, όπως το είπατε, γιατί κινδυνεύει μετά από 3 χρόνια να έρθει και αυτός με ένα δικαστήριο στην πλάτη και του λέει γιατί πήγες και κόψεις τα δέντρα εσύ. Και αυτό γίνεται και τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι. Έχουν πολλές προσφυγές εναντίον τους γιατί κόβουν δέντρα.
3: Αυτά είναι πράγματα που εμείς
1: δεν τα ξέρουμε,
3: να μας τα πει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που να έχει γνώση. Για να τα υπολογίσουμε. Γιατί εμείς λέμε γιατί δεν είναι για αντιπυρικές. Γιατί αυτό, γιατί, αλλά να γιατί δεν είναι για αντιπυρικές.
0: Και βέβαια, για να σας πω και κάτι για να έχουμε και όλη την εικόνα. Και όλο αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή, πολύ καλά βγάζουμε μια αντιπυρική. Εμείς έχουμε μελετήσει εδώ στο σύνδεσμο της περίπτωσης, της οποίας είμαι σύμβουλος προστασίας, πυροπροστασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό να γίνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Και πρέπει να συνενέσουν πάρα πολύ, να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια για να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά το έχουμε σχεδιάσει, πρέπει να υποστηριχθεί.
3: Άντε να το κάνεις όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν, έτσι, που πρέπει να έχουν υπόψη.
1: Κύριε Σταμούλη.
0: Και ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες περιουσίες και τα κόστη.
1: Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή. Γιατί δυστυχώς στην πρόληψη, ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα?
0: Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, ξεσπάνε πάνω από 1000 πυρκαγιές. Άρα, έχεις κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές. Περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10, είναι ο ίδιος καταρχήν. Δεν είναι άλλος. Άρα μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό. Που είναι πετυχημένος στο 80% και από. Περιορισμένα επιτυχημένο στο 20% ή και αποτυχημένο, αν θέλετε να είμαι και με τον πιο ακραίο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα σημαίνει ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος, σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3, και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη. Δασικά, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προσβάσεις, προφανώς η δουλειά σου είναι πολύ δύσκολη.
3: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε, όλοι μας. Να πεις ότι είναι λάθος το σύστημα, αλλά να πω και κάτι. Και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε, ειδικώς επίσης, ποιο σύστημα θα πάμε να αντιγράψουμε από την Ισπανία? Τη Γαλλία,
3: από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το.
0: Από τις Ηνωμένες που συνοάζει εκτός αυτή τη στιγμή,
3: ναι,
0: όχι
3: ναι.
0: Κάπου αλλού και ήδη. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει, αν θέλετε, και στην, τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική ένοχη στον εμπρησμό.
3: Αυτό είναι νομίζω κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή άνεμο θα έχεις, έτσι, να το ξεκαθαρίσουν. Θα φυσάει. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και σαν καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν δεν έχει φωτιά, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και συνηθίσεις που βάζουν φωτιά στη χώρα. Και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι στο δάσος. Είναι στην πατρίδα κανείς μια. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.
3: Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πλάσμα, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια. Κύριε Σταμούλη, τα πυροφυλάκια που ήταν στελεχωμένα στην Αττική κυρίως, τότε έκανα ρεπορτάζ ακόμα στο δρόμο. Αυτό είναι εύκολο για το πυροσβεστικό σώμα να το έχει σήμερα? Δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει πυροσβέστες σε κάθε πυροφυλάκιο, στην Αττική τουλάχιστον?
0: Να πω κάτι. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει κακά τα ψέματα. γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος, καλό είναι μακάρι να έχει, να έχει και τα πυροφύλακα και να έχει και όλα αυτά, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτά είναι στο σύνολό του αποτελεσματικά. Όταν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με drones ή θερμικές κάμερες,
3: να έχει την επίβλεψη.
0: Μέσω τεχνικής νοημοσύνης κιόλας, που σημαίνει ότι μπορεί να σου στέλνει ό,τι βλέπει σε μήνυμα. Δηλαδή, σου το χτυπάει αλάρμ, δεν χρειάζεται να βλέπει την κάμερα. Χτυπάει αλάρμ, μόλις υποτίθεται ότι υποψιάζεται καπνοκιάς, μην είναι και κανένα δύο από αυτά. Έτσι, σου χτυπάει. Εσύ κοιτάς με τα μάτια σου, βλέπεις. Έχεις και το συνδυασμό των drones. Έχεις και πολλά περιπολικά έξω στον δρόμο. Έχεις και, και τα πυροφυλάκια ακόμα σε επιλεγμένα σημεία. Και έχεις και πολύ κόσμο που κυκλοφορεί. Δεν νομίζω ότι μας λείπει ανείχνευση στη χώρα. Δεν το έχετε ακούσει κι εσείς τώρα από όλο το ρεπορτάζ σας ότι κάποιος δεν πήρε χαμπάρι γρήγορα φωτιά. Δηλαδή άργησαν. Ή άρχισαν να ειδοποιήσουν.
3: Όχι, όχι. Απλά αξιοποίησαν τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχεις 11 μποφόρ, ναι. Η φωτιά δεν σταματάς εύκολα.
0: Θέλω να πω ότι η ανείχνευση δεν μας λείπει τελικά. Δηλαδή, δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό ότι χάσαμε μια φωτιά που δεν την πήραμε χαμπάρι και αργήσαμε να πάει ο μηχανισμό. Υπάρχει πολύ γρήγορη ανείχνευση γιατί έχει πολλά μέσα πια.
3: Όλα που μας είπατε είναι κρίσιμα. Εγώ στέκομαι σε δύο. Στο νομικό νακοπέδιο, όπως το χαρακτηρίζω, και στο μηδενικό, στη μηδενική ανοχή, όπως είπατε, στον αγωνισμό.
0: Μηδενική όμως. Όταν λέμε μηδενική, πρέπει να είναι μηδενική. Όποιος και να είναι αυτός. Χωρίς να. Εκεί ίσως είναι το σημαντικό. Ότι να μην μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην Αποστατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Μακάρι για όλους μας.

0: πήγαν τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα παιδιά.
1: Μαζί μας και σήμερα η Seajets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα για άντα στον προορισμό σου. Σαν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσέχεις και κλάδες με τα ταχύπλα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Μα που πά.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα, το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
14: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Με τα κυριότερα να μένονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Τις τελευταίες 5 ημέρες οι αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πτώση έως και 7% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 83 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με τον ιτημένο της αναμέτρησης της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Άντερλεχτ. Ο κυπελούχος Σόφι στα play-off του Europa League θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, ο λόγος που πατάμε πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
1: Που το... είναι του Δήμου Μούτσι, ο οποίος γεννήθηκε σαν χθες, γι' αυτό το βάλαμε.
0: Και τραγουδάει Σωτηρία Μπέλου. Και θα το βάλουμε συνέχεια, γιατί τώρα πατήσαμε πάνω. Είναι γιατί μας κάλεσε ένας φίλος ακροατής. Και έχει αναζωπήρωση, νομίζω, στα Μέγαρα. Είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλος, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Βραχά. Κύριε Παγάνη.
0: Ναι,
1: κύριε Δεσποτόπουλος.
2: Σας παίρνω από το Κανδύλι Μεγάρων. Στην Αγία Σκέπη, για Κανδύλι Μεγάρων. Θέση Μπότσικα. Από κάτω από την Αγία Σκέπη. Έχει οδός Ευαγγελιστίας Τέρμα. Έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά. Και κατεβαίνει στα σπίτια. Έχει κατέβει στα σπίτια η φωτιά. Και δεν υπάρχει ούτε καραντέρ, ούτε ελικόπτερο, τίποτα δεν πετάει.
1: Επήγειες δυνάμεις υπάρχουν, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Επήγειες δυνάμεις, μία πυροσβεστική ήταν και τώρα φεύγει και αυτή.
1: Γιατί φεύγουν, δεν μπορούν.
2: Δεν ξέρουμε, δεν είναι.
0: Μισό λεπτό, κύριε Δεσποτόπουλε, μήπως αλλάζουν θέση για να πλησιάσουν εκεί που είναι η φωτιά.
2: Όχι, απομακρύνονται από εκεί. Απομακρύνονται τώρα και παίρνουν την
0: οδό Ευαγγελιστρίας, στο Κανδύλι. Οδό Ευαγγελιστρίας.
1: Θέση Μπότσικα.
2: Τέρμα, θέση Μπότσικα, Ευαγγελιστρίας Κανδύλι. Εκεί που καίγεται τρεις μέρες είναι τώρα. Την είχαν σβήσει το πρωί με τα καλαντέρ, την είχαν βάλει υπό έλεγχο. Μετά τα στείλανε αλλού τα καλαντέρ και αναζωπηρώθηκε. Και τώρα καίγεται ο τόπος. Ήτανε μια πυροσβεστική και έφυγε μόλις τώρα. Και εγώ είμαστε αγώνας μια ζωής, καίγεται.
0: Στα πόσα, καίγεται. Σε ποια απόσταση από τα σπίτια είναι οι φλόγες που βλέπετε τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε?
2: Είναι στα 50 με 100 μέτρα αυτή τη στιγμή. Στα 50 με 100 μέτρα το πολύ.
0: Υπάρχει αστυνομία εκεί, βλέπετε κάποιο περιπολικό?
2: Υπάρχει πολιτική προστασία, αστυνομία δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας. Ήτανε και δύο γκρέιντερ, και δύο γκρέιντερ τα οποία τα απομακρύνανε. Τα απομακρύνανε.
0: Λοιπόν, θα καλέσουμε στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι μας ακούν τώρα, αλλά θα καλέσουμε και εμείς να τους ενημερώσουμε.
2: Πήραμε το πυροσβεστικό σώμα.
0: Τι σας είπαν?
2: Τη θέση 623. Θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε εντολές και από ανωτέρους. Αυτή ήταν. Τώρα ανεβαίνει η αστυνομία επάνω.
0: Βλέπετε περιπολικό να πλησιάσει. Να έρχεται.
2: Η πυροσβεστική μας απάντησε στη θέση 632. Σας λέω και τη θέση που μας απάντησε.
0: Ναι.
2: Τώρα ανεβήκανε δύο μηχανές επάνω με την άμεση δράση. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο μέσα, γύρω στα 600 με 700 μέτρα από τη φωτιά. Έχω χειρουργημένος και η γυναίκα μου με πνευματικά, με αναπνευστικά.
1: Πρέπει να απομακρυνθείτε, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Δεν μπορούμε να φύγουμε, κυρία. Κυρία Ραχα, δεν μπορούμε. Αγώνας μια ζωής. Αγώνας μια ζωής. 50 χρόνων αγώνας. 50 χρόνων αγώνας. Σας ακούω κάθε μέρα, σας ακούω μέρα νύχτα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, ρεύμα έχετε εκεί, έχετε ρεύμα?
2: Ρεύμα είχαμε μέχρι πριν μία ώρα, είχαμε. Πριν μία. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, κύριε Δεσποτόπουλε, αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε ρεύμα και είστε μέσα στο αυτοκίνητο, παρακαλούμε πάρα πολύ με τη σύζυγο, απομακρυνθείτε μέχρι τουλάχιστον να έρθει δύναμη από το πυροσβεστικό σώμα εκεί. Μην βάλετε σε κίνδυνο και τη ζωή σας και τη ζωή της σύζυγου σας.
2: Είμαστε σε σημείο που είναι μακριά ακόμα. Είναι σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Μόλις δούμε τα δύσκολα θα φύγουμε, θα πάμε. Είμαστε με κατεύθυνση τη Νέα Πέραμο και περιμένουμε. Αλλά βλέπουμε τους καπνούς. Τώρα, σαν να πήρε στροφή προς τα επάνω. Πάρτε την πυροσβεστική εσείς.
3: Θα αναζωπηρωθεί ξανά.
2: Σας λέω τη θέση που μας απάντησε. 6-1-6-32.
0: Μάλιστα.
2: Θέση 6-32 μας απάντησε.
0: Δύο φορές. Και ο Δημήτρης μας ενημερώνει εδώ ότι εδώ και μισή ώρα υπάρχει αναζωπηρώση στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, δυτικά από Νταμάρη στα Μέλη.
2: Και εκεί. Και στη βιομηχανική περιοχή αναζωπήρωση και στο Κανδύλι αναζωπήρωση.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι ένα μέτωπο πάρα πολύ απειλητικό. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κρατήστε μια απόσταση για εσάς όπως την κρατάτε τώρα, δηλαδή και τη σύζυγό σας, και αν υπάρχουν και άλλοι, παρακαλούμε πολύ.
2: Αν έχετε νέα από την πυροσβεστική, ξαναπάρτε με.
0: Βεβαίως θα σας καλέσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε για τον εαυτό σας και για τη σύζυγό σας. Παρακαλώ.
2: Τώρα βλέπω καπνούς μπροστά μου από τη βιομηχανική περιοχή. μαύρους καπνούς από την περιοδική περιοχή.
0: Γυρίστε προς την Πέραμο, σας παρακαλώ, προς τη Νέα Πέραμο.
2: Θα γυρίσουμε προς τη Νέα Πέραμο, ναι.
1: Έχουμε ενημερώσει εμείς την πυροσβεστική.
0: Θα μιλήσουμε ξανά μαζί σας. Κύριε Δεσποτόπουλε, κουράγιο, κουράγιο.
2: Κουράγιο, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε ξανά, ναι.
0: Θα μιλήσουμε ξανά.
2: Ναι.

0: Βασιανή μου, θες λίγο να μαζέψουμε ξανά τις πληροφορίες, να τις πούμε ξανά.
1: Ναι, είναι στο χωριό Κανδύλη, στην Αγία Σκέπ, εκεί που έχουμε και τα σημαντικότερα μέτωπα.
0: Στα Μέγαρα.
1: Είναι στη θέση Μπότσικα ο κύριος Ποτοπούλος που μιλούσαμε προηγουμένως, στο τέρμα της Οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Στην Οδού Ευαγγελιστρίας. Και ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα ότι εδώ και μισή ώρα υπάρχει αναζωπήρωση στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων δυτικά από Νταμάρη στα Μέλου. Στα 23 μέτρα υπάρχουν εργοστάσια και καίγεται η πλαγιά. Επομένως εδώ συζητάμε για τα Μέγαρα, που έχουμε σοβαρή αναζωπήρωση, απειλητική αναζωπήρωση. Ακούσατε τον κύριο Δεσποτόπουλο όπως περιέγραφε. Στα 50 με 100, 100 με 50 μέτρα είπε η φωτιά ή οι φλόγες από τα σπίτια, από τα πρώτα σπίτια. Έχουν ενημερώσει, έχουν κάνει κλήσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Υποθέτω ότι το γραφείο τύπου μας ακούει του πυροσβεστικού σώματος. Οι συνθήκες δεν ξέρω ποιες είναι, αν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Πάντως, λίγη ώρα πριν να τεθεί υπό έλεγχο, στην πρώτη της φάση, έβλεπαν ο κ. Δεσποτόπουλος και οι υπόλοιποι και οι κάτοικοι της περιοχής Καναντέρ να κάνουν ρήψεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ να σπεύσει το πυροσβεστικό σώμα, να στείλει δυνάμεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά συγκλονίζεσαι όταν ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει
1: ότι είναι φωτιά στα λίγα μέτρα.
0: Για το σκόπος μιας ζωής, για το σπίτι του. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά πόση ψυχραιμία μπορείς να έχεις όταν βλέπεις τις φλόγες να πλησιάζουν στο σπίτι σου, το οποίο έχεις χτίσει με κόπο, ζεις εκεί, δεν είναι μια εξοχική κατοικία, που έχει εξοχική κατοικία να είναι πάλι πονάς, αλλά το σημαντικότερο είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας είπε ότι είναι και χειρουργημένος, ότι έχει και η σύζυγός του προβλήματα υγείας. Πάνω απ' όλα προέχει η δική μας προσωπική υγεία και το να μην χαθεί άνθρωπος στη φωτιά.

0: Λοιπόν, η μάχη εξακολουθεί στην Δυτική Αττική, στις εστίες της Δυτικής Αττικής, στο Κανδύλι, ακούσατε νωρίτερα, με πολύ επικίνδυνο μέτωπο, με αναζωπήρωση, όπως βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει αναζωπήρωση και στον Κατελιό στην Κεφαλονιά. Και εκεί επίσης είναι ένα μέτωπο απαιτητικό. Να θυμίσω ότι παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική.
1: Είναι στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου στο ύψος της Ελευσίνας Στιβών, η επαρχιακή Αμπελοχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας, η επαρχιακή οδός Μεγάρωνα Αλεποχωρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάρωνα Αλεποχωρίου και από το Άνω Αλεποχώρη προς τον Οικισμό Λούμπα, και στην Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Αγκορά Ψάθα, και στην επαρχιακή οδό Ινόης Πρωτογερμανού, που το είπαμε και νωρίτερα, από το ναό της Ζωγοδόχου Πηγής, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν από τις περιοχές που κινδυνεύσαν τις προηγούμενες ημέρες, και στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Αγίας Σκέπης, και στη λεωφόρο καταδρομών επίσης από το προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου, αλλά και η οδός Μάνδρας είναι επίσης κλειστές αυτή την ώρα και πραγματοποιούνται εκτροπές από την τροχέα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική, που καίει για τέταρτη μέρα. Έχουμε την μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο χωριό Κανδύλι, εκεί στην Αγία Σκέπη, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κάτοικος της περιοχής που μιλήσαμε στον αέρα. Κάνουν έκκληση για πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, καθώς η φωτιά είναι πολύ κοντά στο χωριό, στο χωριό Κανδύλι, στην οδό Ευαγγελιστρίας. Επαναλαμβάνουμε την οδό που μας πήρε νωρίτερα ο άνθρωπος, ότι φτάνουν οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια. Και είναι και τα δύο μέτωπα στον Κυθερώνα, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Βιλίων με δηλώσεις του, εκτείνεται σε δύο μέτωπα. Επιχειρούν τα ενέργεια μέσα αυτή την ώρα στο σημείο. Είναι και το μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης που μας είπε νωρίτερα ο φίλος ο ακροατής ο Δημήτρης, ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση εκεί στη βιομηχανική περιοχή δυτικά των Μεγάρων.
0: Ναι, και εγώ παίρνω ένα μήνυμα και το βλέπω τώρα από ένα φίλο. Έχουν κάνει ανάρτηση πριν από 5 ώρες εποχικοί πυροσβέστες και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από χθες από την επιχείρηση κατάσβεσης στη Μαγούλα. Και γράφουν οι άνθρωποι, διαβάζω για να ακούσετε: την ώρα που είδα στο κομμάτι της πρώτης ΕΜΟΔΕ έδιναν μάχη με τις φλόγες να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, χθες επαναλαμβάνω στη Μαγούλα. Κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Και έχει φωτογραφίες τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, τα γιοταχή, χωρίς ζάντες, χωρίς λάστιχα και με σπασμένα τα τζάμια από την πλευρά του οδηγού. Και συνεχίζουν οι πυροσβέστες: στην ώρα της αυτοθυσίας κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Και θέλω να ρωτήσω, αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι? Αυτοί οι τύποι εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι που πήγανε να πάρουν τις ζάντες από τα αυτοκίνητα τα ιδιωτικά των πυροσβεστών, πολλοί από τους οποίους είναι εποχικοί ως προς την αμοιβή τους, αλλά και πάλι και να μην ήταν εποχικοί και να παίρνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια χρήματα, δεν ντρέπονται οι ξεφτυλισμένοι? Αυτοί οι ξεφτύλες εκεί δεν ντρέπονται λίγο? Τι είναι αυτοί, είναι κράτος εν κράτη? Αυτοί κάνουν ότι γουστάρουνε? Ρωτάω εγώ την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πάνε οι πυροσβέστες, τους παίρνουν τα λάστιχα.
1: Τους πάντα
0: και υπάρχουν
1: μάτια
0: ακόμα αυτοί εκεί και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ντροπή. Καλά αυτοί ότι είναι. Το ντροπή δεν πάει σε αυτούς. Αυτοί είναι λίγο ζώα, έως πολύ ζώα. Ντροπή πάει σε αυτούς που το επιτρέπουν και δεν έχουν μπει μέσα να τους λάβουν ακόμα. Όπου είναι αυτοί? Τι ξεφτύλα είναι αυτή, οι φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών είναι δεικτικές. Αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
1: Ξέρεις τι, δεν μπορείς να καταλάβεις να μπει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων.
0: Και δεν θέλω πήγανε να τιμωρηθούν. Με χειροπέδες θέλω να τους δω. Εγώ θέλω να τους δω με χειροπέδες. Και επίσης να σταματήσει αυτή η πλάκα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι τύποι οπλισμένοι, τζαμπουκάδες, τζαμπαμάκες, που όμως είναι οπλισμένοι, δυστυχώς. και απειλούν τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι κανονικοί άνθρωποι, κανονικοί, νομοταγείς, με διάθεση, πώς να το πω τώρα, όμοια με τους υπόλοιπους που κινδυνεύουν, που και με τους ίδιους φόβους, με τον ίδιο τρόμο. Δεν γίνεται αυτές οι μειοψηφίες να κάνουν κουμάντο. Πάρτε το απόφαση εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν επιτρέπεται.
1: Είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Λάκα Κάτσαρη, που ο Δήμαρχος καταγγέλει ότι κάποιοι συγκεκριμένοι βάζουν φωτιές ένα μικρό χρονικό διάστημα για να παίρνουν το χαλκό και άλλα μέταλλα. Έχει ειδοποιήσει την πολιτεία, κάνει έκκληση στην αστυνομία και δεν γίνεται τίποτα, και κάθε λίγο και λιγάκι ξεσπάει και μια φωτιά εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι μας ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια ακόμη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 49 πυροσβέστες, 12 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με δροφόρες και ο Δήμος Ποινιού. Αυτή η περιοχή είναι λίγο πιο ψηλά από την Ανδραβίδα, το Τραγανό εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε να μην μεγαλώσει φωτιά, να μην φτάσει στο χωριό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Κασιανή μου, τώρα? Θα μπούμε σε μια διαδικασία μιμητισμού. Μέχρι το επόμενο σύστημα που θα έχει 9 και 10 και 10 από φόρ, διάφοροι τύποι σε όλη την Ελλάδα τώρα έχουν χορτάσει από εικόνες και θέλουν να γίνουν δυστυχώς πρωταγωνιστές της καταστροφής. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά αυτό δείχνει η ζωή μέχρι σήμερα. Ακολουθούν απόπειρες τώρα, θα ακολουθήσουν σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουν οι πυροσβέστες ότι με την κούραση που έχουν υποστεί και με τις απώλειες, τους τρεις στο έδαφος και τους δύο χειριστές, δεν υπάρχει περιθώριο ξεκούρασης. Γιατί τώρα θα έχουν πολλαπλές εστίες από διάφορους που θα αρχίσουν να λένε για τις σιρήνες, για τα αεροπλάνα που τους αρέσει να βλέπουν, να κάνουν βουτιές κτλ. Να πω.

0: Και αυτή η μέρη μου και οι άλλοι που είναι καταδικασμένοι όμως, τους δεν τους αναφέρεται. Άλλοι δύο που είναι καταδικασμένοι και αυτοί επίσης κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αλλά βλέπω επιλεκτικά αναφέρεστε στους ελεύθερους καταδικασμένους. Κυρία Νικόλα, εσείς ηρεμήστε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος ψηφίζει ποιον. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και επίσης, εγώ δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης. Ούτε θεωρώ ότι αν ένα χωριό φιλοξενεί ένα κλέφτη, όλο το χωριό πρέπει να πάει φυλακή. Καταλάβατε, κυρία Νικόλα. Και με την ίδια λογική, επίσης, δεν είμαι υπέρ του να διώχνουμε κουραζιερόπλια που έχουν μια εθνότητα μέσα. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ είμαι της λογικής βρίσκεις αυτόν που ευθύνεται και το συλλαμβάνεις. Και είσαι απέναντί του δίκαιος, διαφυλάτης τα δικαιώματά του εννοείται, αλλά το συλλαμβάνεις. Δεν πας να κατηγορήσεις ηλίδιν μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, ούτε έναν ολόκληρο λαό. Εντάξει, κυρία Νικολέ. Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση, ξέρετε. Φταίει ένας και αυτός ο ένας εξαιτίας αυτού θα την πλούσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι λογικό πράγμα. Αν στη δική σας την αντίληψη είναι λογικό, τι θα κάνουμε.
1: Στο μεταξύ έχει εκδοθεί και ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς για αύριο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, σε Αττική, Εύβοια και Χίο, και άλλες περιοχές είναι στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Πολλές περιοχές της χώρας, η Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, είναι πολλές περιοχές στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 4 όμως Αττική, Εύβοια και Χίος. Το σημαντικότερο μέτωπο αυτή την ώρα είναι η Δυτική Αττική. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κάτοικο του χωριού Κανδύλη στην Αγία Σκέπη, σε δύο μέτωπα στο Γκυφερώνα. Μας είπαν και για τη βιομηχανική ζώνη στα Μέγαρα, ότι έχει ξεσπάσει προς τα εκεί πυρκαγιά.
0: Την αγωνιώδη έκκληση λέει στο κύριο Δεσποτόπουλου, ναι, για ένα αέρια μέσα εκεί στην οδό Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα, στο Κανδύλη, στα Μέγαρα.
1: Και για επίγειες δυνάμεις, από ό,τι μας είπε, γιατί απομακρύνονταν εκείνη, ναι, την ώρα που μας μιλούσε, ότι φτάνει πολύ κοντά στο χωριό, φτάνουν πολύ κοντά στο χωριό Εφλόγες, στην οδό Ευαγγελιστρίας, στο τέρμα της οδού Ευαγγελιστρίας, στη θέση Μπότσικα.

0: Εντάξει, με τις ιδέες που γράφουν μερικοί, νομίζεις ότι σε βάζουν και σε μια θέση να υπερασπιστείς κάτι που δεν θέλεις. Δηλαδή, λέει η Μαρία τώρα, ας πούμε εδώ, η Μέρη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια ξεσπάνε πυρκαγιές και ότι πριν το 19 δεν είχαμε δει πυρκαγιές. Λες και το μάτι έγινε... σε κάποια
1: πριν.
0: Άλλη χώρα.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε πριν πυρκαγιές καθόλου.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: Μαρία. Γράφετε τέτοια πράγματα και μας βάζετε και μας να λέμε πράγματα που δεν θέλουμε.
1: Όχι, ρε, απλά το θέμα δεν το έχω εγώ με τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα η Μαρία. Το θέμα το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε περιουσίες τα προηγούμενα χρόνια και ανθρώπους επίσης. Αλλά εντάξει, καθένας έχει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται.
2: Χωρίς αφορμή να πετάξεις τα πρέπει ψηλά στον αέρα. Να μη σε νοιάζει γιατί.
1: Ο Θεόδωρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι οδηγός, λέει καλησπέρα, υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί έτσι τους βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Για λίγο και τιμή σου, το πρώτο το φίλι σου.
1: Ο Γιώργος από Αγγλία. Γιώργο μου, δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια μηνύματα, δεν το ξέρα. Λες, ποιο έθνος δρέα αμοιβάδα, σε μένα απευθύνεσαι. Γενοκτόνους, παιδοκτόνους, φωνιάδες έχουν. Επομένως, Γιώργο μου, θες να φορέσεις ένα περιβραχιόνιο στον μπράτσο, να τους καθοδηγήσεις όλους, να τους δείξεις που πρέπει να πάνε, τους συγκεκριμένους. Δεν αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο μου, ότι δεν είναι όλοι οπαδοί του Νετανιάχου. Και ότι ο τρόπος που εσύ περιγράφεις την αντίδρασή σου θυμίζει κάτι άλλο. Σκοτεινό. Το οποίο το έχει καταδικάσει ολόκληρος ο πλανήτης μετά από 52-53 εκατομμύρια νεκρούς. Φόρα και ένα, πώς το λένε, περιβραχιόνιο και διώξ' τους όλους. Ή στείλ' τους εσύ που να πάνε. Και είσαι και δημοκράτης, αυτό χαρακτηρίζεσαι, Γιώργο.

0: Βλέπουμε τώρα και διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από την αναζωπήρωση εκεί στο Κανδύλι. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακόμα δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους εκεί. Σκληρή μάχη, διάσπαρτες αιστείες. Είναι προφανές ότι μπροστά το χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο.

Ωραία τα γράφεις εσύ, Νικηφόρε. Δεν μας εξήγησες μόνο αν κατά την άποψή σου πρέπει να υπάρχει το μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν ή όχι. Αν είσαι και εσύ της άποψη ότι αυτοί που το βανδαλίσουν κάνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό μόνο δεν μας έγραψες. Κατά τα άλλα, ωραία τα γράφεις. Πολύ ωραία τα περιγράφεις.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Σε 97,8.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 έχουμε τον Δήμαρχο.
1: Το Δήμαρχο Μακαρίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης. Γεια σας Δήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλησπέρα. Είναι πάλι δύσκολα είναι. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο καντήλι και έστειλα τώρα για εκ νέου εκένωση των γύρω περιοχών.
1: Μας κάλεσε ένας κάτοικος του χωριού, μας είπε ότι στην οδό Ευαγγελιστρίας στη θέση Μπότσικα είναι οι φλόγες, ναι, στα 200 μέτρα από το, στα 100
0: στα
1: μέτρα,
0: 50.
1: Στα 50 μέτρα από, το, από τα σπίτια.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, είναι εκεί η περιοχή, έχει κάνει αναζωπήρωση, είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν. Έχουμε ταυτόχρονα στη βιομηχανική περιοχή.
0: Δήμαρχε, έχετε συνδρομή από ενέργεια μέσα?
2: Ναι, ναι, επιχειρούν τα αεροπλάνα, είδα πάνω, είδα τώρα ένα καναντέρ, ρίχνει. Σας λέω, απλώς είναι σε πολλά σημεία και διαφορετικά σημεία και... Δηλαδή και πυροσβεστικές και χερσαίες δυνάμεις και εναέρες δυνάμεις είναι όλα σε δράση. Αλλά,
1: στο χωριό εκεί στο Κανδύλι υπάρχουν δυνάμεις, γιατί ο άνθρωπος μας κατήγγειλε στον αέρα μας ότι δεν υπήρχαν ούτε πήγες δυνάμεις.
2: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Τώρα υπήρχαν από το πρωί, είναι τόσα πυροσβεστικά που απλώς μετακινούνται ανάλογα με την αιστεία. Τώρα
0: μπορεί να προσέγγιζαν την αιστεία. Ναι. Μπορεί να προσέγγιζαν. Αυτό που βλέπετε όμως εσείς τώρα είναι μια μεγάλη γραμμή μετόπου, μορφώνεται σε μια μεγάλη γραμμή μετόπου.
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο.
0: Δεν είναι ενιαίο.
2: Διάσπαρτες, οι οποίες είχα, ας πούμε, μπορεί να κεγόταν χθες και αναζωπηρώθηκε τώρα. Ή και έκαιγε το πρωί και αναζωπηρώθηκε ξανά μετά από 2 ώρες. Δηλαδή δεν είναι, αυτό είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κινείται και μπορεί να το διαχειριστεί η πυροσβεστική διαφορετικά. Ξαφνικά κάνει αναζωπήρωση 5 χιλιόμετρα μακριά.
1: Δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα, ναι, δηλαδή, ναι, σε διάφορα, ναι, σημεία. Ναι. Τα οποία είναι, μας τα ξαναλέτε, στο χωριό Κανδύλι, στη βιομηχανική ζώνη.
2: Ναι, είναι ο οικισμός Κανδύλι στη μία πλευρά και είναι και στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων δεύτερο σημείο. Και υπάρχουν και άλλες αιστείες που είναι επίφοβες, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι σε αυτά τα δύο. Υπάρχουν, δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω μπροστά μου 4 αιστείες που είναι και οι δύο είναι σε δασικό κομμάτι, μακριά από οικισμούς. Αλλά σας λέω τώρα τα δύο που έχουν είτε σπίτια είτε βιομηχανίες. Είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, ένα, και ο οικισμός Κανδύλι και Αγία Σκέπη το δεύτερο.
1: Αυτοί οι δύο οικισμοί εκενώνονται τώρα πάλι, μας είπατε?
2: Ναι, ναι, έδωσα 100 να γίνει εκένωση πριν από 5 λεπτά μίλησα με το ΕΣΚΕΔΙ και τώρα που μιλάγαμε, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο ακουστικό, ήρθε το μήνυμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε.
2: Και ναι, για τα δύο είχαμε δώσει εκένωση από χθες, προληπτική εκένωση. Αλλά επειδή ξέρετε, πέρασε ένα 12ωρο και μπορεί κάποιος να ένιωσε ασφαλής και να γύρισε σπίτι του, το ξαναδώσαμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο.
0: Έχετε κάνει καταγραφή για τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί τις επιχειρήσεις ή δεν έχετε προλάβει ακόμα?
2: Κοιτάξτε, αυτό βγήκε σήμερα η απόφαση για έκτακτη ανάγκη. Ορίστηκε και η επιτροπή που θα υποδέχεται αιτήματα των πολιτών, αλλά όταν τελειώσει το.
0: Όταν τελειώσει η
2: μάχη,
0: καταστροφή.
2: Όχι, γίνεται αυτό. Βέβαια, δεν είναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα. Είμαστε όλοι στους δρόμους και τρέχουμε να
0: συνδράμουμε
2: με όποιο τρόπο μπορούμε. Δεν,
0: λογικό.
2: Η υποδοχή των αιτήσεων θα γίνει τώρα από μεθαύριο. Από... Μακάρι να τελειώσουν όλα σήμερα και αύριο να παίρνουμε αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση δεν θα έχουμε ξεμπερδέψει μέχρι αύριο.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχέ, ευχόμαστε καλή δύναμη.
2: Να
0: μακάρι
2: καλά
0: να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά γρήγορα σε όλα τα σημεία που αναζωπηρώθηκε.

0: Ακούσατε το Δήμαρχο Μεγαρέων προηγουμένως. Έχουμε δύο μεγάλες αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα στη Φωτιά της Αττικής. Η μία είναι στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και η άλλη στο χωριό Κανδύλι και Αγία Σκέπη, που είχαμε και χθες μεγάλη φωτιά και είχαν κενωθεί περιοχές, εκενώνονται εκ νέου αυτή τη στιγμή.
1: Να μου επιτρέψεις σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω, γιατί το θυμάμαι και από το ρεπορτάζ. Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν εκεί βιώνουν με αγωνία την έκβαση της μάχης. Σου λέει πού είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν τις βλέπω. Πού είναι τα νεαρά μέσα, δεν τα βλέπω. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος και μας το είπαν και από το πυροσβεστικό σώμα, δεν έχουν φύγει από εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Το ότι δεν τις βλέπουν, όπως ο φίλος μας ο κ. Δεσποτόπουλος που πριν μας έκανε την αγωνιώδη έκκληση, σημαίνει ότι βρίσκονται κοντά στη μάχη, κοντά στις φλόγες. Δεν μπορεί να τους βλέπεις αν είναι η πλαγιά, ρε παιδί μου, αν είναι πράσινη. Μα βλέπεις αν είναι κατάφυτη, που είναι ο πυροσβέστης και πολεμάει τη φλόγα. Μην απελπίζεστε εκεί, είναι εκεί οι πυροσβέστες. Μακάρι να ενισχυθούν τα ενέαρια μέσα. Μας είπε ο Δήμαρχος Γιάννα Καναντέλ, ελπίζω να ενισχυθούν τα ενέαρια μέσα, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο εκεί η καταστροφή.
0: Να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά, για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όπως είπαμε, και ενώνονται πάλι οι οικισμοί, η Κανδύλη και η Αγία Σκέπη. Επειδή έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή, στη μεγάλη φωτιά της Αττικής που καίει για τέταρτη μέρα.

0: Εκδόθηκε και το επίσημα το 112 που μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται λοιπόν στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο.
1: Και ο φίλος που βγάλαμε νωρίτερα προς Νέα Πέραμο μας έλεγε ότι κατευθύνεται μαζί με άλλους, διότι προφανώς βλέπουν ότι από εκεί δεν υπάρχουν φλόγες, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Παρακαλούμε πολύ, αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, κατευθυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Βρίσκονται εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, αφήστε τους πυροσβέστες να δώσουν τη μάχη, απομακρυνθείτε εσείς από τη ζώνη αυτή, είναι επικίνδυνη για σας.

Μας ενημερώνει τώρα η πυροσβεστική και για νέο μέτωπο στην Ηλία. Είπαμε νωρίτερα για το τραγανό Ηλίας εκεί στην περιοχή της Ανδραβίδας. Ναι. Υπάρχει νέα εστία και στη Δύρβη Ηλίας. Ναι. Μεγάλο κλιμάκι ότι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής που μεταβαίνει στο σημείο. Το τοπικό κλιμάκιο και πηγαίνουν και από άλλες υπηρεσίες του νομού. Είναι πάνω σε πλαγιά, κοντά στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει κυρίως χαμηλή βλάστηση και θα προσπαθήσουν οι δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο πριν φτάσει στο χωριό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν θα συνεχίσω την κουβέντα αυτή τη διχαστική, γιατί και ο Δημήτρης στεναχωρήθηκε.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα.
0: Ό,τι καταλαβαίνει καθένας έχει καλό σας πράξει. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία. Γιώργο από Αγγλία. Θα ήθελα με τον τρόπο που κινείσαι να μην έχεις επιλέξει την Αγγλία όμως, αδερφέ. Να είχες επιλέξει ένα συστηματάκι που ταιριάζει με τις ιδέες σου, αλλά και εσύ στην Αγγλία πήγες. Δεν πήγες καπαλού, για παράδειγμα, να φωνάξεις ότι ο υπέρτατος ηγέτης είναι άχρηστος. Να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα συμμαζεύαμε. Άντε πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

έχεις επιλέξει την Αγγλία όμως, αδερφέ. Να έχεις επιλέξει ένα συστηματάκι που ταιριάζει με τις ιδέες σου, αλλά και εσύ στην Αγγλία πήγες. Δεν πήγες καπαλού, για παράδειγμα, να φωνάξεις ότι ο υπέρτατος ηγέτης είναι άχρηστος. Να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα συμμαζεύαμε. Άντε πάμε σε ένα διάλειμμα.

Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ανοίγουμε μια παρένθεση τώρα μέσα από τις πυρκαγιές. Παρακολουθούμε βεβαίως και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τις επόμενες ώρες ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική με τις αναζωπηρώσεις και στην Ηλία που περιέγραψε, μας είπε πολύ αναλυτικά, πολύ λεπτομερώς η Κασιανή. Εκεί στη Δίβρη, στο... τώρα, εκεί είναι τα Λάμπια όρη, θέλω να σου πω. Και μετά έγινε και Καποδιστριακός Δήμος. Η Λαμπία και θυμάμαι γιατί ήταν, είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία και ήμουν εκεί το 7. Πάλι εκεί είχαν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι με αγωνία και με τις απανωτές φωτιές το τέλος του Αυγούστου. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει η περιπέτεια αυτή με την πυρκαγιά χωρίς καταστροφές και χωρίς άλλη αγωνία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη.
1: Έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, μέσω των πυρκαγιών έχουμε κληρώσει για την Ευρώπη, έχουμε ελληνικές επιτυχίες. Θα ξεκινήσω με την τελευταία κλήρωση που έγινε και ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός από τις 5 ομάδες που κληρώθηκαν είναι ο μόνος που αν αποκλειστεί από το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ Σόφια 1948 που παίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο, είναι αντίο ζωή. Δηλαδή, είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League, χάνει, πάει σπίτι του. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία που έχουν όλες οι άλλες ομάδες.
0: Συνηθισμένα τα βουνά τα χέρια, κύριε Δημήτρη, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε την πλάτη στον τοίχο εμείς. Δεν είμαστε.
2: Ναι, αν κερδίσει και προκριθεί, μάλλον αν προκριθεί από την ΤΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, πάει στα play-off όπου θα παίξει με τον ηττημένο της τσεχικής Χάντσεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Δηλαδή θα παίξει ή με την τσεχική ομάδα την Κράλοβε ή με την Μπεσίκτας, όποιος χάσει, θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League. Εάν το κερδίσει από αυτό το ζευγάρι, τον ηττημένο που λέμε, θα πάει στη League Phase του Conference League. Αν χάσει και στα play-off, πάει σπίτι του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό ξεκινάω από τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι το πιο δύσκολο έργο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η ΑΕΚ, προαθήτρια ΑΕΚ, καλή κλήρωση, θα παίξει στα play-off του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή τη Λεύσκη Σόφια. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 8 εκτός. Το δεύτερο 25-26 8 στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί, πάει απευθείας, φεύγει από το Champions League και πάει στη League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, ο Ολυμπιακός που παίζει τώρα στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει με τον νικητή, έχει δύσκολη αποστολή, τα play-off, Bodo Glimt από Νορβηγία ή Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη, 25-26 Αυγούστου εκτός έδρας. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγεν, πάει και παίξει play-off με Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise και εκεί αποκλειστεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Οπότε αυτοί οι δύο πάνε, συνεχίζουν, αν φύγουν από το Champions League, πάνε στο Europa. Τώρα, ο ΠΑΟΚ στο Europa League, εάν περάσει την Άντερλεχτ, θα πέσει πάνω στον ηττημένο Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφια, δηλαδή με την ομάδα

0: που θα είναι η ΑΕΚ θα την έχει στα play-off. Τον ηττημένο όμως θα πάει να παίξει στα play-off ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει, θα συνεχίσει, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αν χαθεί, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει με τον ηττημένο με τον νικητή, συγγνώμη, Μπρόν Νορβηγίας Απόλλων Λεμεσού, για να συνεχίσει στο Europa League, όχι στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αν δεν περάσει την Άντερλεχτ, αν δεν περάσει και το play-off για να πάει στη League Phase του Europa League, φεύγει, πάει στο Conference League. Και ο κυπελούχος Όφη θα εκκληρώθηκε τα play-off του Europa League με τη Maccabi Tel Aviv ή την CSKA Sofia. Η Maccabi Tel Aviv παίζει στη Γεωργία στο Μπατούμι, έχει έδρα η Ισραηλινή ομάδα. Πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, δεύτερο παιχνίδι εκτός. Αν ο Όφη από εδώ αποκλειστεί, πάει στο Conference League, στη League Phase. Δηλαδή ο Όφη έχει το μαξιλαράκι ότι μπορεί να μην μπορείς να περάσει τα play-off του Europa League, το League Phase του Europa League, πάει στο Conference League. Οπότε την πιο δύσκολη κλήρωση, καταλαβαίνει κανείς, το πιο δύσκολο έργο, να το πω απλά, έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει όποτε παίζει να προκρίνεται για να φτάσει να είναι στη League Phase του Conference League.
1: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Σταυλακάκη.
0: Δεν θέλω να το ακούσω, γιατί ξέρω θα μου πείτε πάλι αυτό το έργο είναι συνηθισμένα τα βουνά και όλα αυτά.
1: Συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια.
0: Λοιπόν,
1: το έκανα το σχόλιο εγώ πριν αυτό. Τι δεν θες να το ακούσεις, το έχω πει ήδη μια φορά. Μην το πω δεύτερη εννοείς.
0: Είδες, Καθιανή, τι ωραία είναι να μην παίζεις στα Ευρώπη, να παίζεις όπως πανετολικός.
2: Μια χαρά, καμία αγωνία.
0: Και αυτά να μην έχεις αγωνίες αυτές.
2: Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια.
0: Ναι, ειδικά αυτός που έχει την αγωνία, ότι δεν έχει άλλη ευκαιρία.
1: Αυτό είναι για μένα μπηχτή, κατάλαβες. Είναι για μένα μπηχτή, λέω αυτή. Ναι, ναι.
0: Ναι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη έχουν δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να κερδίσει τώρα την CSKA Sofia 1948 που παίζει την Τετάρτη,
1: 48.
0: Να προκριθεί, είναι το πρώτο παιχνίδι, μετά την άλλη εβδομάδα έχει το δεύτερο, να προκριθεί και να πάει να παίξει play-off, όπου και εκεί πρέπει να προκριθεί για να πάει στη League Phase του Conference League.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από τα υπόλοιπα είχαμε από την Παρασκευή.
2: Να πούμε δύο λόγια για τα χρυσά μας τα μετάλλια.
0: Ναι, είχαμε ένα κατοικισμό χρυσών μεταλλίων. Ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών. Η εθνική μας ομάδα στο Ζάγκρεπ έγινε η διοργάνωση, πήρε το χρυσό μετάλλιο πρώτη θέση. 11-7 συνέτριψε την Ισπανία. Παίρνει το χρυσό μετάλλιο, πήραν το κορίτσια το χρυσό μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 16. Το
1: είχαν
0: πάρει. Άλλη ομάδα φυσικά ηλικιακά, αλλά ήταν το ΚΑΠΑ 16. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει το 2022, αργυρό μετάλλιο στην Λάρισα. Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Παρίσι. Δύο κορίτσια τα οποία η προηγούμενη διοίκηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας δεν τα ήθελε, είχαν έρθει σε σύγκρουση και είχαν φύγει αυτές και είχαν πάει στην Αυστρία και αγωνιζόντουσαν με την Αυστρία. Είχαν σπουδαίες επιτυχίες, είχαν πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης. Τελικά, με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η νέα διοίκηση που προέκυψε πριν από δύο χρόνια της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, έφεραν πίσω. Και έτσι οι δίδυμες είναι, για την ακρίβεια, τρεις οι αδελφές, είναι τρίδυμες. Η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Αλεξανδρή πήραν το χρυσό μετάλλιο το Σάββατο στο ελεύθερο ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση και την Παρασκευή είχαν πάρει στο τεχνικό ντουέτο το χρυσό μετάλλιο. Δύο χρυσά μετάλλια για τη χώρα μας, πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν και άλλη μια αδελφή, τη Βασιλική Αλεξανδρή, που ήταν 7η σήμερα στο ελεύθερο σόλο. Βάζουν υποψηφιότητα εν ώψη Los Angeles και πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο σε αυτούς που τις στείλαν στην αγκαλιά της Αυστρίας. Οι οποίοι τώρα είπε ιδιωτεύουν, δεν είναι πλέον στη
0: Δεν είναι πλέον, ναι,
1: οπότε μπορούν να είναι περήφανοι αυτοί.
0: Είχαν
1: να λένε.
0: Κάποτε,
1: τα στείλαμε τα κορίτσια στην Αυστρία. Τα στείλαμε στην Αυστρία. Μπράβο τους.
0: Αυτές ήταν αθλήτριες που γαλουχήθηκαν μικρές στο Βόλο. Μετά αμπολιώτησες είναι. Μετά είχαμε θέματα εκεί με την προηγούμενη διοίκηση της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας και πήγαν οι κοπέλες και αγωνίστηκαν για την Αυστρία. Και τελικά τώρα έγινε το τελευταίο ένας χρόνος, έγινε μια διαμεσολάβηση και από την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία στη νέα διοίκηση του Κυριάκου Γιαννόπουλου να τη φέρει πίσω και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σίδωρος Κούβελος. Και έτσι αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας και φέραν τα δύο χρυσά μετάλλια και κοπλασία. Εκεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που τελείωσε στο Βαρέζε χθες της Ιταλίας. Πέμπτη δύναμη στην Ευρώπη η Ελλάδα. Πρώτη Ρουμανία, 6 χρυσά, ένα αργυρό, ένα χαλκίνο, 8 μετάλλια. Η Ελλάδα πήρε 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, Ολυμπιονίκης, ήταν στο Τόκιο, αν θυμάμαι καλά, ή στο Παρίσι, μου διαφεύγει αυτό. Ο Γκαϊδατζής, λοιπόν, χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών, πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Δύο αργυρά με την Γαβριέλα Λιόλου και τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ. Χάλκινα μετάλλια ο Στέφανος Δούσκος στο σκιφ των ανδρών. Ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, το μόνο σκιφ των ανδρών. Πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο που παίρνει ο Δούσκος, Ολυμπιονίκη, θυμίζω, στο Τόκιο, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο μετάλλιο για τη Γαβριέλα Λιόλου στο σκιφ ελαφρών βαρών. Η Λιόλου δηλαδή φεύγει από τη διοργάνωση με δύο μετάλλια σε ένα δύσκολο άθλημα.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, σε ένα δύσκολο άθλημα, πρέπει να το πούμε αυτό. Διακρίνεται η χώρα μας στην κοπλασία. Και Κωνσταντίνος Καρέτσας ανακοινώθηκε από το Dortmund με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Έχει φυσικά λίγο τη γραφικότητα που το δείχνει να μπαίνει σε ένα γυράδικο στο Dortmund. Την Borussia Dortmund τον ανακοίνωσε επίσημα έως το 2031. Ο διεθνής άσος της εθνικής μας ομάδας έφυγε από την Genk, τη Βελγική, και στην Borussia Dortmund θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί ο Κουλεράκης στη Ρώμα και ο Τζόλης στην Άρσεναλ.
1: Πολλά συγχαρητήρια και εσένα που είπες 124 ειδήσεις μέσα σε 7 λεπτά. Όχι σε 7, σε 5.
0: Σε 5 λεπτά. Δεν τα έλεγα το μυαλό μου.
1: Όχι, αυτό λέω. Πραγματικές είπα, ειδήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Στεράκη.
1: Πολυβόλο, είσαι πολυβόλο.
0: Να είστε καλά.
1: Είσαι πολυβόλο. Γεια σου Δημήτρη.
2: People are strange when you're a stranger. Νωρίτερα, Γιώργο, ο δήμαρχος, ο κύριος Μαριέτης, ο δήμαρχος Μεγαρών, μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Και πριν από λίγο εκδόθηκε νέο 112 για όσους βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που ονομάζεται αλλιώς και Παπαπεριβόλη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νωρίτερα, να θυμίσω ότι για την άλλη αναζωπήρωση που έχουμε στην Δυτική Αττική, Κανδύλη, Άνω Γλυφάδα και Άγιος Κωνσταντίνος, όσοι βρίσκεστε σε αυτούς τους οικισμούς, πρέπει να απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο, καθώς υπάρχει νέα αναζωπήρωση στην περιοχή.
1: Και παρακαλούμε, μην περιμένετε, μην κάθεστε, είναι εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επαναλαμβάνουμε. Παρακαλούμε να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Απομακρυνθείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τις Σίτζετς που ήταν μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες και με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και να άξω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, αύριο στη μία το μεσημέρι.
1: Αύριο με το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
0: Τα σέντε μα, βάστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στην Πρέβεζα, 35 στο Άργος.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα...
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Cooper to the net.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Δύσκολα τελείωσε η εβδομάδα, δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, δύσκολο ήταν το, δεν ήταν δύσκολο, κακό ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ κακό.
0: Κακό ήταν.
1: Πάρα πολύ κακό. Και συνεχίζεται αυτό το κακό, η αλήθεια είναι. Ειδικά τις τελευταίες ώρες τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γι' αυτό και δεν λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί τώρα αυτές τις συνευχές να είχαμε να λέγαμε.
1: Μανώλη Σπαρδάλη.
0: Ελένη Κατσαμπέκη. Το έλεγα.
1: Σε πρόλαβα.
0: Τι να μην ξέρω ότι σε ξέχασε μια εβδομάδα.
1: Φοβήθηκα για λίγο.
0: Θέλω παραπάνω.
1: Ένα τρόμο τον ένιωσα.
0: Καλά.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη λέει για λίγο ακόμα. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη σύνταξη των ειδήσεων. Οι οποίες ειδήσεις μόνο καλές δεν είναι.
0: Μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα οι ακροατές ότι μη μας μαυρίσετε την ψυχή και δεν είναι ο καλά, πάει η κατάσταση και αυτά. Αυτά είδαμε τα καλά.
1: Δυστυχώς, εκεί που είχε δοθεί μια αίσθηση από το πυροσβεστικό σώμα, το λέγαν δηλαδή οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μεν, αλλά όμως είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα το μέτωπο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτωπο που είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Προσπαθούν να ανακόψουν οι δυνάμεις στην πορεία της φωτιάς στη Δυτική Αττική, από τη Βιωτία, εντάξει.
0: Ναι, από τη Βιωτία πέρασε, από τη Βιωτία.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τη Βιωτία.
0: Ήταν από τη, ούτως ή άλλως τη Βιωτία ήταν τεράστια η
1: καταστροφή. Λοιπόν, και προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από το ίδιο μηχανική περιοχή των Μεγάρων. Καταλαβαίνουμε βεβαίως πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα όταν μιλάμε.
0: Είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο, το οποίο εξελίσσεται βόρειο-ανατολικά από την Ψάθα, από την περιοχή της Ψάθας. Αυτό το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει φτάσει στον οικισμό της Ψάθας. Υπάρχουν αναφορές από επίσημα χείλη, και θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα.
0: Ή έχουν καεί σπίτια.
1: Ότι έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουμε 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οι 5 στο καθήκον. Έτσι, οι 3 στο έδαφος και οι 2 με το ελικόπτερο. Θα συζητήσουμε και για το θέμα του ελικόπτερου. Σε μια λογική βέβαια ελεύθερη, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και αυτό είναι αρμόδιες οι αρχές να το...
1: Οι αρχές να το δουν και να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έχουμε δει όμως όλες τις εικόνες, Μανώλη, από αυτή την σύγκρουση στον αέρα.
0: Που υπήρξε το βίντεο και είδαμε το πώς έγινε. Διότι άλλο να το βλέπεις και άλλο να μεταφέρεται είδηση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που δεν ξέρεις πώς κινούνταν, που δεν έχεις εικόνα. Τώρα έχουμε πλήρη, σαφέστατη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.
1: Και πριν αρχίσει αυτή η γνωστή συζήτηση που αρχίζει σε αυτές τις περιπτώσεις περί αποζημιώσεων, περί μέτρων, ξέρεις, με κουράζουν λίγο αυτές οι συζητήσεις, η αλήθεια είναι, με ποια έννοια το λέω, ότι σαν να είναι ένα έργο που το ξαναβλέπουμε λούπα λούπα από την αρχή ξανά και ξανά. Χρήσιμες είναι πολύ, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όπως είπες, και για περιουσίες, και για ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι πριν από λίγο 112 περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη.
0: Η συζήτηση περί αποζημιώσεων, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, εν προκειμένου είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά στο παρελθόν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ήταν πάλι η Νέα Δημοκρατία και ακόμα πιο πριν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Γενικώς, συγγνώμη, η αναλλαγή των κυβερνήσεων είναι ανώφελη, διότι είναι αυτονόητη. Δηλαδή, τι μπορεί να σου πει η πολιτεία όταν δεν μπορεί να σου προστατεύσει την περιουσία που είναι, να σου πει τι, ότι εντάξει, τι να κάνουμε, συνέβη, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία.
1: Κοίταξε, σου είχε πει κάτι η πολιτεία, τι να σου θυμίσω. Σου είχε πει η πολιτεία να ασφαλίσεις το ακίνητό σου και σου έχει δώσει και το κίνητρο αυτό με τον ένθια. Το ερώτημα όμως είναι, πρώτον δεν είναι υποχρεωτικό, και δεύτερον το ερώτημα είναι πώς οι άνθρωποι αντέχουν οικονομικά να το κάνουν αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ότι ακόμα και αν αντέχουν, γιατί το ασφάλιστρο της κατοικίας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Μην το πάμε στη... Μισό λεπτό, όχι, όχι. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, τέλος. Πώς το κάνουμε.
1: Υπάρχει μια τάση να το γυρίσουμε στην ατομική ευθύνη, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, γιατί μετά θα σου πει: κοίτα, εντάξει, ασφαλισμένο είναι, δεν έχει τίποτα. Και τρέξε εσύ μετά με την ασφαλιστική να βγάλει άκρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πόσα τετραγωνικά εκεί, γιατί ήταν αυτό, γιατί εκείνο, το ένα, το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Άρα εδώ δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τις ευθύνες που έχει η πολιτεία για την προστασία των περιουσιών των ανθρώπων και του δάσους βεβαίως, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, το φυσικό πλούτου, λέγοντας ότι υπάρχει ένας τρόπος να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του ακινήτου του, έτσι. Και εγώ θέλω να επαναλάβω, το έχουμε ξαναπεί, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν θέλω να το ξαναπώ, πως οι Δήμοι δεν έχουν μαζέψει ακόμη 3 Αυγούστου
0: Στίβες
1: από Κυπέα, στίβες από Κλαδιά.
0: Γιατί την εβδομάδα που έλειπες μίλησα με έναν από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής και μου λέγανε στην εκπομπή για τα πρόστιμα και το ότι είναι ανάγκη και τα λοιπά και, ρώτησα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους Δήμους? Δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Δεν θα πάρεις, φοβάμαι.
0: Καμία απάντηση. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φορείς πέραν των ιδιωτών? Καμία απάντηση. Σφυρίζω, κλέφτηκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που και φέτος προτιμήσατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν να συζητάμε για το πώς και πρέπει. Είμαστε υπέρ, εννοείται, και εγώ και εσύ το ξέρω και για σένα μιλάω. Οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, γιατί είναι και η ευθύνη να σώσουν το δικό τους ακίνητο, αλλά η ευθύνη να σώσουν και την περιοχή τους, καθαρίζοντας τα οικόπεδα. Πάμε όμως λιγάκι να δούμε σε αυτούς τους ωραίους δήμους, τους καταπράσινους, της Αττικής, γιατί εγώ εκεί έχω εμπειρία, αλλά φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Τι έχουν κάνει? Τι έχουν κάνει? Έχουν καθαρίσει τους δημόσιους χώρους που είναι δάση? Τα δημόσια δάση τα έχουν καθαρίσει? Αυτά τα οποία έχουν βγάλει οι ιδιώτες που έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, τα έχουν μαζέψει? Εγώ σήμερα Μανώλη, είδα μέχρι και, τι να σου πω, όχι απλά στίβες,
0: ναι.
1: 2 μέτρα οι στίβες, όχι μία σακούλα με κυπέα, με ξερά, προσάναμα καταπληκτικό.
0: Έχει παντού, ξύλο, παντού, έχει παντού.
1: Εκεί λοιπόν πού έχει... είναι, ρε παιδιά, δηλαδή γιατί εκεί δεν αποδίδονται ευθύνες?
0: Τώρα γύρισε μετά από άδεια μια εβδομάδα, μας βάλεις χέρι γιατί δεν έχουν μαζέψει τα κυπέα.
1: Ναι, Μανώλη, να αναλάβεις και την ευθύνη σου. Πώς θα γίνει?
0: Να πω, πραγματικά. Όπως λέει και εδώ η κυρία Ιωάννα, διαμαρτύρεται για μένα. Έλεος, λέει, ρε Μανώλη μου, πότε θα πάρεις άδεια? Στο πηγάδι κατούρισε με ευρυμέγεδο την κυρία Ιωάννα. Έλεγε, λέει, συγχωρημένη γενιά μου. Ελένη μου, καλώ όρισε. Ακούμε από το πρωί. Πήρε και εσύ ράτζο στο Real FM?
1: Ναι, το πήρα το ράτζο μου σήμερα.
0: Είσαι
1: αυτή, αυτή τη βδομάδα θα έχω ένα ράτζο εδώ πέρα, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχω σύνταξη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κάνω μετά ένα κενό.
0: Είναι, μια
1: είναι πολύ
0: ώρα,
1: καλά.
0: Έτσι,
1: πολύ ωραία ώρα είναι αυτή. Εξαιρετική.
0: Θέλω να σου πω ότι μετά την. Εγώ έχω και Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Α, έχει και Σαββατοκύριακο.
0: Με τη ρίτσα, βε.
1: Α, με τη ρίτσα.
0: Ναι, γιατί σου λέει αυτό.
1: Έλαμψε το πρόσωπό σου να πω.
0: Τι να κάνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέω φεύγεις Δευτέρα, κάνει και ένα το Σαββατοκυριακό. Φεύγεις από Παρασκευή.
1: Τι κάνεις τη Δευτέρα? Ποιος?
0: Άδεια, ρε παιδί μου.
1: Φεύγεις τη Δευτέρα άδεια?
0: Δεν φεύγει. Ναι, φεύγω τη Δευτέρα άδεια.
1: Εγώ αυτό γιατί δεν το ξέρω.
0: Τι, γιατί χρειάζεται να το ξέρεις, δεν κατάλαβα. Έχουμε να κρατήσει το παιδί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λοιπόν, δεν πρέπει το συνάδελφο, τη συναδέλφισά σου εδώ να την.
0: Τι νόμιζες, ότι θα κάτσω κι άλλο?
1: Να κάτσεις λίγο.
0: Στις 25 λοιπόν θα ξεκινάω με ένα διωράκι. Θα κάνω ένα διωράκι διάλειμμα και μετά θα συνεχίζω.
1: Τι ωραία. Πω, φανταστικά θα περάσεις. Πολύ καλό.
0: Αλλά το διωράκι είναι με την Κασιανή.
1: Με την Κασιανή.
0: Με την Κασιανούλα. Πάλι έλαμψε το πρόσωπό μου. Πες.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς για μένα, λάβει ποτέ το πρόσωπό σου? Γιατί με τη ρίτσα φώτισε, με την Κασιανή. Α, εκεί κι αν φώτισε. Εγώ λίγο ξερά
0: να πει κάποιο άλλο αυτό.
1: Καλά, θα κάνω κι εγώ υπομπή με τον Σπύρο τον Παπαδάκη να τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Έμα.
0: Για να λάμψει το πρόσωπο του Σπύρου Παπαδάκη. Με τον παράνομο, λέει, έμφυα που πληρώνουμε, γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μας ασφαλίζουν τα σπίτια και μας παραπέμπουν να τα ασφαλίζουμε εσύ, ιδιωτικές ασφάλειες. Αλλά όλα για την κόνομα. Τώρα θέλετε, κύριε Γιώργο, με ένα φόρο να σας ασφαλίσει και το σπίτι.
1: Ένα φόρο και ένα άρθρο.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πολύ πολύ εξαιρετικό ήταν αυτό. Δεν λέτε καλά, τέλος πάντων, αφήστε την τόπο. Τι λέει ο κ. Παπαδάκης, είχε καλέσει ένα πυρομετεωρολόγο το Σαββατοκυριακό και όπως ανέφερε, γνωρίζετε ότι το δάσος γύρω από το Πόρτο Γερμανό δεν είχε καθαριστεί ποτέ, ενώ δεν υπήρχαν ούτε αντιπυρικές ζώνες. Περίεργο. Ας ξεκινήσουμε, αφού χτες τα μέσα έδειχναν την προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Δεν ήταν, δεν τις είχαμε.
1: Παιδιά, αυτό πρώτη φορά το, δηλαδή ειλικρινά τώρα. Πέρσι. Στον οικισμό της Γαλήνης, στη Ροδόπολη. Που ήμουν εκεί και είχαν εδώ έκτακτη εκπομπή οι συνάδελφοι και έβγαινα και έλεγα τι γινόταν. Έρχονται κάποια στιγμή μηχανήματα έργου εκεί του στρατού, δεν ξέρω.
0: Α, λούμπα εδώ, στις αυλές, στις σπιτικές αυλές.
1: Ναι, θα το πούμε. Και ανοίγαν εκείνη την ώρα, Μανώλη. Ανοίγαν εκείνη την ώρα.
0: Κοίτα, το να ανοίγει αντιπυρικές την ώρα τη φωτιά.
1: Όχι ότι η άνοιξη δεν είχε κλείσει, που κι αυτό ναι, θα πρέπει να είχε γίνει.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, παιδί μου, το να ανοίγει αντιπυρική πιο δω για να δημιουργήσει νέο ανάχωμα.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση,
0: ναι,
1: πάντως. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Και το βλέπουμε κάθε χρονιά αυτό. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Λούμπα, εκεί, η οποία έχει λάβει μήνυμα εκένωσης. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.
0: Είναι πράγματι. Εμείς βλέπουμε μια κατοικία η οποία δεν είναι ακριβώς στην αυλή, είναι στο σπίτι η φωτιά.
1: Ναι.
0: Σφυλιά από το Σπύρο τον Παπαδάκη, τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο και μας ακούει.
1: Σπύρο, γεια.

0: το ελληνικό FBI θες να μου πεις γιατί ανέλαβε για τα ελικόπτερα, γιατί εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο. Και γιατί αποκλείστηκε ο χώρος. Και φυλάστε.
1: Φυλάστε το χώρος.
0: Ό,τι πει, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Εάν αποκλείστηκε
1: γιατί
0: πρέπει να φυλαστεί.
1: Μα γιατί κάτσε Ευρυμανόλη τώρα. Μα δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δεν έπρεπε να αποκλειστεί και να φυλαχθεί ο χώρος.
0: Φοβούνται κάτι.
1: Δεν πρέπει να γίνει έρευνα εκεί για τα αιτία και αυτά. Να μας
0: έχουν τα πιστήρια τα... Δεν σ' άκουσα. Μιλάς ψιθυριστά.
1: Δηλαδή, τι θες να πεις δηλαδή τώρα. Δεν το πεις, πες το ανοιχτά και ευθέως δηλαδή. Γιατί τώρα το λες με μισό λόγο.
0: Ότι ακολουθείτε ένα σωστό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης εν προκειμένου καταστροφής που συνοδεύεται από θανάτους. Έτσι, όπως έπρεπε να γίνει. Μάλλον τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι μόνο για ενέργειες κρίσης.
1: Ξέρεις, αυτά τα πρωτόκολλα τα έχουμε δει και αλλού να εφαρμόζονται και σε άλλες τραγικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα είδαμε να εφαρμόζονται σε μια πολύ τραγική περίπτωση.
0: Χαίρετε λίγο, η εκπομπή είναι ζωντανή ή περσινή. Τώρα ακούτε εσείς ή πέρσι. Πότε ακούτε, για να δούμε.
1: Δεν αφήνεις όμως τίποτα να πέσει.
0: Μα δεν γίνεται
1: όλοι μου τώρα.
0: Ο Άμα ρωτάει
1: εδώ πέρα.
0: Αν είναι η περσινή μήπως... εκπομπή που συζητάμε για τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν.
1: Μπορεί τώρα να άνοιξε, τώρα μόλις να άνοιξε ο άνθρωπος, ναι. Και να έστειλε το μήνυμα. Τον παρεξήγησες θεωρώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Θα κρατήσω μόνο το πότε ακούτε εσείς.

0: Λοιπόν, να πούμε και αυτό, έχει έρθει τώρα μία ενημέρωση, το βλέπω στο ενικός.gr από την πυροσβεστική. Γίνανε δύο συλλήψεις, Σεραφίνα και Ήλιον Αττικής, για χρήση ψισταριάς και άναμα φωτιάς κοντά σε δασικές εκτάσεις.
1: Καλό τους κανάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν, βλέπεις να καίγεται...
1: Το 80% το 80% των πυρκαγιών.
0: Την ψισταριά, γιατί την ανάβεις, βέβαια.
1: Γιατί ο άλλος που δουλεύει τροχό, γιατί τον ανάβει.
0: Γιατί ανοίγεις το τροχό σου.
1: Γιατί του ήρθε γιατί... με 9 μποφόρ σου να έχει ωραία, φωτιά, έχει ωραία δροσιά, να βάλω ένα τροχό να δω μήπως κάψω.
0: Τώρα θα το κάνω. Ναι. Και ξέρεις τι, αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Εγώ έχω πει
0: όλοι
1: αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ελέγχω, το
1: όλοι
0: έχω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν θα έπρεπε να δικάζονται. Το έχω πει. Θα έπρεπε να τους δένουν τα μάτια και να τους βάλουν να περάσουν βράδυ από ένα φανάρι στην Κηφισίας. Γιατί η λογική τους σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Έτσι, αναιρείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, ναι, θα συμβεί και σε μένα. Βάλτε το να περάσει την Κηφισίας για να καταλάβει πώς είναι να πηγαίνει στα τυφλά και να έρχονται τα αυτοκίνητα. Και βάλτε τον δίσκο και στα μαύρα, να μην φαίνεται, για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει το δεν θα συμβεί σε μένα. Όχι, θα συμβεί, είναι πολύ πιθανό.
0: Έχουν γίνει μέσα σε 5 μέρες 33 προσαγωγές συλλήψεις.
1: Ναι. 130.
0: Οι 30 είναι εξ αμελίας. Εγώ αυτή τη λέξη αμέλεια δεν την πολύ καταλαβαίνω συγκεκριμένα. Αλλά άστο τώρα, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Δηλαδή, τι αμέλεια είναι αυτή, ξέρεις, είναι απλό το πράγμα. Κάνεις αυτό, γίνεται εκείνο.
1: Είναι εγκληματική αμέλεια. Θα σου εξηγήσω τι είναι. Είναι ότι δεν πήγαμε στουπιά και μπουκάλια να βάλω φωτιά για να κάψω το δάσος. Είμαι βλαμμένος, είμαι ηλίθιος και ενώ όλοι λένε μην το κάνεις, πάω και το κάνω. Πώς λένε στα παιδάκια, το χεράκι δεν το βάζουμε στην πρίζα. Τακ, κατευθείαν.
0: Αυτό δεν λέγεται αμέλεια όμως που περιγράφεις.
1: Όχι. Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η λέξη αυτή που περιγράφει μια εγκληματική πράξη, το βαθμό της της εγκληματικής πράξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει πολύ νόημα.
1: Για τον νομοθέτη θεωρείται αμέλεια.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Γιατί σου, δεν διαφωνώ. Γιατί σου λέει δεν έχει εγκληματική πρόθεση. Κατά βάση.
0: Μα έχει.
1: Ναι, γιατί πάει στο δικαστήριο και δεν
0: μπορεί να μην το φαντάζεσαι. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Αυτό. Βάλαμε.
1: Δεν έχω φαντασία, καλή. Έχω έλλειψη φαντασίας.
0: Ναι.
1: Δεν το φαντάστηκα.
0: Και παίρνει ελαφρυντικό γι' αυτό. Το παιδάκι δεν θα το έλεγε πάντως, επειδή έφερε το παράδειγμα.
1: Το παιδάκι δεν θα το έκανε. Τα παιδάκια πια είναι πολύ έξυπνα. Δεν χρειάζεται να τους πεις να μην βάλουν το χεράκι. Δεν το βάζουν ούτως ή άλλως. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Τίτλοι.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας
7: του... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1...
8: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Δυστυχώς λέει εδώ και μέρες πρώτα πάω κάρα, δεν κατάλαβα ποιο είναι το παράπονο και το αφήγημα. Μήπως λέει ξεχάσατε την Εύβοια το 19 και το 21, Βαρυμπόπ το 21, Δαδιά 22, Εύρω 23, Πάρνηθα 7, Δερβενοχώρια, Μάνδρα 23, Ρόδο 23, Ξυλόκαστρο 24, Χίο 25, Αχαΐ 25. Το μάτι δεν βλέπω να έχεις βάλει. Τι εννοείς? Ότι συζητάμε μόνο γιατί ότι δεν συζητάμε?
1: Ναι, καταρχάς η βάση στην οποία το συζητάμε είναι ότι είμαστε στο έργο, ίδιο έργο θεατές. Και μερικές φορές κιόλας δεν αλλάζουν καν οι περιοχές. Δηλαδή βλέπουμε επανάληψη σε περιοχές που είτε έχουν μισοκαεί είτε έχουν καεί κάποια χρόνια πριν. Έτσι.
0: Και όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως ποιο είναι το αφήγημα. Τώρα να αποδώσεις ευθύνες και πώς, να συζητήσουμε για τις ευθύνες και πώς θα το κάνεις αυτό. Όταν ο άλλος πάει τρέχει να σώσει την περιουσία του.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, άντε πάμε να αποδώσουμε ευθύνες. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε ευθύνες?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο κύριος Νικόλαος. Λέει, κάντε ένα ρεπορτάζ, βρείτε ένα παλιό υπάλληλο του δασαρχείου να σας εξιστορήσει την καταστροφή της υπηρεσίας από το 90 και μετά. Δάση, πηγή ζωής, εκμετάλλευση, δουλεία για χιλιάδες συμπολίτες, τουρισμός κτλ. Είμαι από την Ανατολική Μακεδονία. Λόγω εργασίας έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα βουνά. Υποδομές δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Κάθε χρόνο, συγγνώμη, συζητάμε για την έλλειψη των δασαρχείων, των δασικών υπαλλήλων που υπήρχαν, που ήξεραν απ' έξω το δάσος κτλ. Την κατάργηση της υπηρεσίας, πώς αυτή θα έπρεπε να επανέλθει. Εντάξει, και που το συζητάμε, τι έγινε? Υπάρχει καμία πρόθεση? Επίσης, έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν περιοχές, εγώ έχω μία στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, οι οποίες φυλάσσονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχει τύχει, αλλά γενικά ο τρόπος φύλαξης και καταγραφή των όσων περνάνε και τα λοιπά. Το έχω δει στην Ξάνθη αυτό να γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν φεύγεις πια και πηγαίνεις προς τα Απομακοχώρια, όπου υπάρχει όλο το χρόνο κλιμάκιο στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος να μπεις. Εννοώ με όχημα. Λοιπόν, και πες το, και καταγράφουν τις πινακίδες. Ώρα εισόδου, ώρα εξόδου.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Ωραίος. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ελέγξεις μια πολύ μεγάλη ορεινή περιοχή και να αποφύγεις τα δυσάρεστα. Ωραία. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τώρα, μισό λεπτάκι, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Είναι αντιπτέραρχος μηχανικός στην αποστρατεία. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Θα διαβάσω όλο τον τίτλο. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε.
2: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Επίτιμος Διευθυντής Υποδομών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής. Σωστά.
2: Σωστά. Τώρα στην αυτοδιοίκηση, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο με αφορμή. Έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς. Σε ένα ελικόπτερο το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι ένα ελικόπτερο το οποίο μισθώνουμε, όπως και το άλλο ελικόπτερο το οποίο είναι πλάκι στο δυστύχημα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με την πολιτική προστασία, ασχολείστε με την πολιτική προστασία και γνωρίζετε και τα πρωτόκολλα, τι γίνεται, πώς γίνεται ο συντονισμός. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, γιατί είστε και άνθρωπος της αεροπορίας, οπότε έχετε μια καλύτερη εικόνα γενικώς για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, να τα πιάσουμε
0: ένα-ένα.
2: Ο συντονισμός στην περίπτωση αυτή, δηλαδή που έχουμε μία έτσι εξαιρετικά ακραία περίπτωση, δεν είναι απλός και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, να καταλάβουν και την επικινδυνότητα αυτών που επιχειρούν. Έτσι, είναι κάτι πολύπλοκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να θέλω να μπω και να καταλογήσω ευθύνες, είναι ορατά και βγαίνουν από την πρώτη στιγμή κάποια συμπεράσματα. Να πω όμως γενικά τι γίνεται με τον συντονισμό αυτό, πώς επιχειρούν.
0: Ναι.
2: Τα πτυτικά μέσα. Εδώ θα έπρεπε, έτσι, γίνεται με ένα πτυτικό μέσο ο συντονισμός. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει ένας εναέριος συντονιστής, ο οποίος δεν είναι απλώς να κοιτάζει, δίνει εντολές. Δηλαδή παρεμβαίνει, έχει τη συνολική εικόνα.
0: Ναι, ο οποίος προφανώς έχει μια εικόνα των μέσων που ύπτανται ξεκάθαρη, πιο ξεκάθαρη από εκείνη των εκείνων που πιλοτάρουν εκείνη την ώρα.
2: Βεβαίως,
0: και σκοπός τους είναι η πυρόσβεση.
2: Σωστά, γιατί
0: ως παρατηρητής δηλαδή.
2: Ναι, που μπορεί κάποιος να μην βλέπει, ενώ το συντονιστικό κέντρο αλλά και ο συντονιστής βλέπουν και το στίγμα τους και όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια πτήση. Επομένως βάζει τη σειρά προτεραιότητας και δηλαδή τους λέει μάλιστα και ποιος πρέπει να κάνει ρήψη, καθορίζει το σημείο προσβολής, τους δίνει την άδεια ποιος θα προηγηθεί, δίνει δηλαδή άδεια εισόδου-εξόδου από τη ζώνη ρήψης ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. Είναι κάτι, είναι το αλφαβητάρι, να σας το πω έτσι.
0: Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
1: Όμως κύριε οικονόμου, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κάποια ορατά συμπεράσματα στην περίπτωση αυτή.
2: Υπάρχουν ορατά συμπεράσματα. Εγώ σας είπα, δεν θα καταλογίσω για το συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
0: Ούτε αυτό ναι, θα, ούτε το μας, ούτε προφανώς, ναι.
2: Θα το κάνει αρμοδίως. Μιλάω τώρα όχι σε επίπεδο προανάκριση, αλλά σε επίπεδο κύριας τεχνικής διερεύνησης. Θα το κάνει θεσμικά η Ελληνική Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η ανεξάρτητη αρχή ΕΔΑΑΠ, έτσι λέγεται, όπου έχει στελέχη τις δυνατότητες να δώσει ένα πόρισμα, όπου αυτό θα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, διότι έχει και τα στοιχεία, τα δεδομένα. Δεν είναι απλό το πράγμα να λέμε σήμερα ότι ξέρεις, είδα αυτό, είδα κοντά τα ελικόπτερα, είδα μια σύγκρουση που δεν έπρεπε να γίνει, υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Ναι, σίγουρα υπάρχουν αστοχίες και λάθη, αλλά ποσοτικά δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με τα δεδομένα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή ή που έχετε εσείς. Πάντως γενικά να ξέρετε ότι πέρα από τις αρμοδιότητες του συντονιστή που δίνει και διασφαλίζει θέματα μη σύγκρουσης, δηλαδή αυτό που σας είπα, τους λέει ποιος έχει προτεραιότητα, κάνει και μια διαχείριση του εναέριου χώρου. Δηλαδή τους λέει, κάνει ένα κάθετο διαχωρισμό. Δηλαδή το συντονιστικό πετάει πιο ψηλά από όλους. Τα βαριά ελικόπτερα, δηλαδή αν είχαμε ένα Έριξον, θα ήταν πιο ψηλά. Τα μεσαία ελικόπτερα, όπως στην περίπτωσή μας, επιχειρούν χαμηλότερα και όταν φτάνουν στη ρήψη κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα. Υπάρχει το θέμα της κυκλικής τροχιάς, δηλαδή θα έπρεπε να τους δώσει μία πορεία. Και ποιος θα περιμένει, ποιος θα βγει από το κύκλο, ποιος θα πάει για υδροληψία. Είναι κάποια δεδομένα της περιοχής που πρέπει να τα λάβουμε και υπόψη, που ακριβώς είναι η υδροληψία. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ κακές, μέσα εναλλακτικά υπάρχει βέβαια και το θέμα του επίγειου συντονιστή. Δηλαδή όταν χαθεί αυτή η δυνατότητα του συντονιστή, που σπανίως γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να χάσει τη δυνατότητα ο εναέριος συντονιστής, αναλαμβάνει και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος και αυτός πολλές φορές μπορεί να μην βλέπει λόγω του καπνού κτλ.
0: Εκεί δεν του γίνεται ραντάρ, φαντάζομαι, με τα στίγματα. Ναι.
2: Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας και είναι τραγικό να φτάνουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε, η επιχείρηση έχει μεγάλη επικινδυνότητα, διότι παίζονται ανθρώπινες ζωές. Ένα μικρό λάθος ή μία βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Αυτό που είδαμε μπορεί να έγινε λόγω μιας αστοχίας, λόγω μιας κακής συνεννόησης, κακού συντονισμού, όπως βιάστηκαν κάποιοι και λένε, και μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο πιθανό, έτσι, αλλά προς το παρόν είναι ενδείξεις. Αλλά μπορεί να συνδυάζεται και με μία βλάβη. Επομένως, το μέγεθος της αστοχίας, του λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το πούμε με βεβαιότητα σήμερα.
0: Να. Τώρα, γιατί...
2: Είπατε όμως και κάτι άλλο, έτσι, ναι, να μην το αφήσουμε να περάσει.
0: Όχι,
2: είπατε ότι αυτά είναι μισθωμένα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί ελικόπτερα από την Αυστραλία?
2: Ακούστε τώρα ποιο είναι, και εγώ αν ανατρέξετε σε άρθρα μου, τα λέω και δεν φοβάμαι που τα λέω, διότι τα πιστεύω, τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
2: Η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εκχωρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συμβασιοποίηση της μίσθωσης σε μία νατοϊκή οντότητα, την NSPA. Αυτό δικαιολογείται, ας το πούμε, την πρώτη χρονιά που ξεκινάς να κάνεις μισθώσεις, διότι βρίσκεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά, Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας. Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA, που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις στο ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
0: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση.
2: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ.
0: Γιατί αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί ελικόπτερα από την Αυστραλία?
2: Ακούστε τώρα ποιο είναι, και εγώ αν ανατρέξετε σε άρθρα μου, τα λέω και δεν φοβάμαι που τα λέω, διότι τα πιστεύω, τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
2: Η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εκχωρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συμβασιοποίηση της μίσθωσης σε μια νατοϊκή οντότητα, την NSPA. Αυτό δικαιολογείται, ας το πούμε, την πρώτη χρονιά που ξεκινάς να κάνεις μισθώσεις, διότι βρίσκεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας. Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA, που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις στο ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
0: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε

0: κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας. Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA, που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις στο ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
1: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση.
0: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ.
1: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση, την οποία πολλές φορές, όπως ας πούμε τώρα στο Ρέθυμνο, τρεις μέρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα ενέργεια.
0: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχουμε εμείς, τη διαδικασία έχουμε εκχωρήσει και δεν την εκχωρούμε γιατί μας το κάνουν δώρο, το πληρώνουμε και αυτό. Ένα ποσό δηλαδή του κόστους αφορά και την αποζημίωση για αυτό που κάνει της NSPA. Έτσι. Και εδώ θα μπορούσαν, σας λέω, όλα αυτά τα χρήματα να έχουν επισπεύσει το να αγοράσουμε, να έχουμε προμηθευτεί έγκαιρα τα πτυτικά μέσα μας χρειάζονται. Διότι πού πάσχουμε, κύριε Παρδάλη, πάσχουμε σε πτυτικά μέσα και σε επίγεια, αλλά κυρίως σε πτυτικά μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, στις ανάγκες του ελληνικού αναγλύφου. Δηλαδή θέλουμε ελικόπτερα παντός καιρού και ελαφρά και βαριά και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε, μπορεί να έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της επιτήρησης, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υλοποίηση του προγράμματος Αιγής. Και παράλληλα μία διαδικασία, η οποία τώρα θέλετε να έχετε ένα νούμερο για το πόσο κοστίζει φέτος αυτή η μίσθωση.
1: Ναι, γιατί
0: έχει να κάνει με ένα σταθερό κόστος και με ένα κόστος μεταβλητού που έχει να κάνει με τις ώρες αεροπυρόσβεσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Υπολογίζεται περίπου ότι θα κυμανθεί από 160 έως 190 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό.
2: Αυτό το ποσό θα μπορούσε να διατεθεί δηλαδή για να αποκτηθούν δικά μας μέσα.
0: Βεβαίως, μα αυτό λέω. Δηλαδή δικαιολογώ αυτή τη διαδικασία να γίνεται για 2 ή 3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Έχω στοιχεία από το 2018-19 και συνεχίζουμε το ίδιο βιολί.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, βγαίνουν κάποιοι αρμόδιοι και λένε είμαστε πρώτοι να πάρουμε από την εταιρεία να πάρουμε τα σύγχρονα, τα
1: CN
0: και τα λοιπά.
1: Για τα Καναντέρ, εγώ νομίζω.
0: Και είμαστε πρώτοι στη γραμμή παραγωγής του Μπομπαρδιέ. Ναι, αργήσαμε όμως. Και έτσι χάθηκε η γραμμή παραγωγής, γιατί δεν πήγαμε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε την παραγγελία ή πριν από 8 χρόνια. Πήγαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν η γραμμή παραγωγής είχε σταματήσει και ξανάρχισε τώρα πάλι. Ναι, θα προηγηθούμε και θα πάρουμε το πρώτο αεροσκάφος το 2028 και το τελευταίο 2031. Αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε, θα καούμε και θα πλημμυρίσουμε 10 φορές. Γι' αυτό μιλάω και στα συνέδρια, παρόλο που αναγνωρίζω ότι η πολιτεία θωρακίστηκε θεσμικά, έχει πάρα πολύ έτσι πλέον σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, έχει προωθήσει το θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, όπου βλέπουμε ορατά αποτελέσματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε και πρόγνωση, αλλά έχουμε και διάγνωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά, διότι έχουμε καταγραφεί. Συμβάντων, έχουμε λιγότερους εντρισμούς. Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία. Δηλαδή το ότι άρπαξαν τα καλώδια και ευθύνεται ο ΔΔΕ είναι πλέον αποδεδειγμένο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το ψάχναμε κάποτε. Αυτό όμως έχει να κάνει με την οργάνωσή μας που έγινε Το θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής

0: της εικόνας, το ότι πλέον έχουμε εικόνα, δεδομένα τα οποία φτάνουν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Και θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό να υπάρχουν και τα συντονιστικά κέντρα των περιφερειών. Μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα συντονιστικό κέντρο περιφέρειας. Δηλαδή μας λείπουν και υπόδομες.
1: Δεν λειτουργεί κανένα συντονιστικό
0: κέντρο. Κανένα, δεν είναι και υπόδομα κατασκευαστή. Λειτουργούν σε, πώς το λένε, σε κτίρια τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές. Γιατί σας λέω καθυστερεί.
2: Όταν λέτε δεν έχουν τις προδιαγραφές, εννοείται για παράδειγμα δεν μπορούν να βλέπουν αυτά που βλέπουν οι πιθανότατα κάποια drones που επιτερούν περιοχές.
0: Ακριβώς. Δεν σας μιλάω για το συντονιστικό το ΕΣΚΕΔΙΚ που το έχει η πολιτεία, η πυροσβεστική, που εκεί πρέπει να καταλήγουν όλα. Σας μιλάω
1: άρα, περιφέρεια
0: για, τα 13, για τις 13 περιφέρειες. Τα 13 περιφερειακά συντονιστικά κέντρα.
1: Άρα η περιφέρεια πώς κάνει συντονισμό.
0: Λοιπόν, κάνει συντονισμό η περιφέρεια και εδώ, επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει μια εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο, είναι εκεί στο πεδίο της μάχης. Κάνει, έχει οργανωθεί η περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και μισή Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Έχουν κάνει μια οργάνωση και σας λέω, γίνονται βήματα. Αλλά γίνονται βήματα αργά και πάσχουμε σε εξοπλισμό και μέσα και στην υλοποίηση του ΑΓΙΣ. Και εγώ στην τελευταία, έτσι να σας πω, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική,
1: ναι,
0: και είναι και άδικο να κάνουμε σε όλους κριτική, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ήμουν σε εθελοντές. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά τον εθελοντισμό, ειδικά στο θέμα αυτό. Κάποιοι αφήνουν τις διακοπές τους, τα μπάνια τους και πηγαίνουν και φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή φυλάνε, είδα άνθρωπο που ήταν συντονισμένος βέβαια και έβλεπε την εικόνα, και άλλοι που ήταν απ' έξω, το Σεβατπί εδώ που φυλάει τον ημιτό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο να κάνουν αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σεβαστούμε όλους αυτούς, τους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινή μάχη με τη ζωή τους. Δηλαδή είναι άδικο να κατηγορούμε τους πάντες. Η πολιτεία έπρεπε να τρέξει περισσότερο. Έπρεπε να θωρακίσει τη χώρα. Δεν πιάνονται όλα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε 100 μεγάλες πυρκαγιές. Δεν έχουμε άπειρα. Δεν είναι άπειρα. Είναι πεπερασμένα τα πτυτικά μέσα και τα επίγεια. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Εγώ βέβαια, επειδή ζούμε και σε μια χώρα, ξέρετε, ο ένας δίνεται ευθύνη στον άλλον, μέχρι και το θέμα των αρμοδιοτήτων έτσι είναι συγκεχημένο μερικές φορές.
1: Τι μερικές φορές, σχεδόν πάντα.
0: Σχεδόν, ναι. Πάντα ρίχνει ο ένας τον άλλον, ειδικά με τους πολιτικούς το βλέπουμε αυτό. Η μία κυβέρνηση την προηγούμενη, ο ένας δήμαρχος τον άλλον, ο ένας περιφερειακός τον προηγούμενο. Τι πρότεινα στο τελευταίο συνέδριο, ήταν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενεργή μάχη. Όπου κάναμε βήματα θεσμικά πάνω σε θέματα οργάνωσης επιχειρησιακής, δηλαδή είπαμε πώς λειτουργεί η ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, πώς πρέπει να είναι ρεαλιστικά τα επιχειρησιακά σχέδια. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, έτσι έκλεισα την πρότασή μου, τους λέω, ποιος θα τα αξιολογήσει όλα αυτά? Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση θα θέλατε να με ρωτήσετε τώρα, φαντάζομαι, ότι γίνεται σωστός συντονισμός. Εντάξει, αυτό έγινε ένα λάθος, έγινε μια αστοχία. Γίνεται σωστά
1: έγινε μια αστοχία, αλλά έχουμε δύο νεκρούς.
0: Ναι, ποιος ελέγχει το συντονιστή? Λοιπόν, η πρότασή μου ήταν αυτή. Η πρότασή μου ήταν να γίνει, κάναμε τόσες ανεξάρτητες αρχές, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει με προτεραιότητα. Μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή έναν οργανισμό, τέλος πάντων, ναι, πολιτικής προστασίας και κλιματικής ανθεκτικότητας, το οποίο θα πιστοποιεί και θα ελέγχει όλους τους φορείς του δημοσίου, δηλαδή από το Δήμο, από την περιφέρεια μέχρι και την πολιτεία. Εάν είχαμε αυτή την πιστοποίηση, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητος ότι ναι, είναι σωστά οργανωμένος ο συντονισμός, είναι σωστή η διαλειτουργικότητα, είναι σωστό εκείνο. Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
2: Πάντως, κύριε Οικονόμου, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Αλλά αν πάμε λίγο στα πιο απλά, όπως για παράδειγμα αναφερθήκαμε εμείς νωρίτερα και έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, στην περίπτωση των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν μαζέψει τα ξερά, δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικόπεδα, τα δημόσια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε δηλαδή και εμείς οι πολίτες, δεν χρειάζεται αυτό να γίνει κάποια έρευνα σε βάθος για να το δει κάποιος αυτό. Εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα συντονισμού. Δεν τίθεται θέμα συντονισμού. Εδώ είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, μη ελέγχου. Άρνησης ελέγχου. Δεν ξέρω πώς να το αποδώσω.
0: Εγώ που το έχω ψάξει το θέμα, έχω κατηγοριοποιήσει τους δήμους και είπα ότι η επικινδυνότητα μέσα στους αστικούς δήμους είναι πολύ μικρότερη με τους περιαστικούς δήμους και ο μεγάλος κίνδυνος είναι στους περιφερειακούς δήμους όπου έχουν μεγάλες εκτάσεις και πολλές δασικές εκτάσεις. Σε αυτούς τους δήμους αυτό που λέτε είναι μια παρονιχίδα, δηλαδή αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος, κυρίως μέσα σε αστικές ή περιαστικές περιοχές, που πράγματι υπάρχει αυτή η υποχρέωση και δεν είναι τακτοποιημένη σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι ένα βήμα της πολιτείας θεσμικό. Δηλαδή σου λέει, είσαι υποχρεωμένος, διότι θα φας πρόστιμο. Άρα οι Δήμοι έχουν μία ευθύνη, όχι μόνο να επιβάλλουν τον καθαρισμό, αλλά να επιβάλλουν και τα πρόστιμα και να αναγκάσουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Το παρακολουθούμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, στην Επιτροπή. Αλλά έχουμε κάνει και σε αυτό σημαντικά βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε φαινόμενα γιατί κάποιοι ξέχασαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Κυρίως οι μεγάλες πυρκαγιές είναι γιατί δεν πιάνονται, γιγαντώνονται λόγω των καιρικών φαινομένων. Έχει αλλάξει αυτό που λέμε κλιματική κρίση πλέον, είναι πραγματικότητα και δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ανέμους μεγάλους που αν την αφήσεις τη φωτιά δεν θα την πιάσεις ούτε με τα ξερόχορτα. Και πολλές φορές, αν δεν μπορούν να πετάξει το σύνολο των πτυτικών μέσων, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, όταν επικρατούν άνεμοι, όταν έρχεται η νύχτα κτλ. Και γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση και πρέπει η πολιτεία να σκύψει στις περιοχές αυτές όπου υπάρχει, όπου υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις. Και ακούσαμε και πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το πρόγραμμα Αντινέρο. Ναι. Λένε μερικοί ότι οι ζώνες δεν είναι καλές, παρόλο που σε αυτή την περίπτωση ο Κιθαρώνας είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή δεν θέλουμε τις ζώνες? Ξέρετε ότι στο πρόγραμμα Αντινέρο και με δική μας πρόταση συμπεριλήφθηκαν και υδατοδεξαμενές. Είναι μεγάλο θέμα αυτό των υδατοδεξαμενών, στο θέμα το επιχειρησιακό, να βρίσκει το πτυτικό μέσο και το υπήγειο μέσο να βρίσκει νερό, να μην κάνει μία ώρα να πάει να ξανατροφοδοτηθεί. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά μην το απλοποιούμε τόσο και το ρίχνουμε σε ατομική ευθύνη. Είναι μια παρονιχίδα σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο προμήθειας, υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος της προμήθειας που λέγεται γης.
2: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ,
1: κύριε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και εύχομαι όλα τα συμβάντα και αυτά τα τραγικά να μας γίνονται μαθήματα, να βγάζουμε συμπεράσματα, η χώρα μας να θωρακίζεται, να γίνεται καλύτερη και να έχουμε λιγότερα περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι το τελευταίο, να μην έχουμε άλλο.
1: Τα ίδια όμως λέμε κάθε φορά, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό το λέμε, αλλά δυστυχώς, και σας είπα, η πρόταση που έκανα στο τελευταίο συνέδριο είναι μία είναι μία διέξοδος για να ξέρουμε κάθε φορά και να μην μαλώνουμε, να ξέρουμε τι φταίει, πού πάσχουμε, τι ελλείψεις έχουμε.
1: Ευχαριστούμε
3: η
1: πολύ.
3: Ώρα είναι 8. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πετάς την ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα. Είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
17: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
18: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
19: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
20: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
19: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
20: Γίνε δωρητής οργάνων.
19: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
20: Για πληροφορίες και ραντεβού,
19: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρχίσαμε και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα με Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω πόσοι τον γνώριζαν, είχαν ακούσει τραγούδια του. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι η τέταρτη γενιά Χαλκιάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο πατέρας του είναι ο περίφημος, διάσημος, αείμνηστος πια, Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος κράτησε σε πολύ δύσκολους καιρούς ζωντανή τη μουσική της Ηπείρου και γενικά την παραδοσιακή μουσική.
1: Νομίζω ότι από αυτές τις φωνές γνωρίσαμε τα ηπειρώτικα, η αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, ο Λάκης Χαλκιάς είχε μια διαφορά. Είχε μια πολύ βαριά φωνή και συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και με άλλους. Τραγούδησε πάρα πολλούς ποιητές και ξέφυγε λίγο, παρά το ότι συμμετείχε πάντα στους Χαλκιάδες. Ξέφυγε λίγο από το παραδοσιακό, περνώντας και στο πολιτικό.
1: Πολιτικό και κοινωνικό.
0: Και κοινωνικό τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, αν κάποιοι θα αναζητήσουν, όπου είναι μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, για τα 120-125 χρόνια από την αρχή των Χαλκιάδων, όπου μιλάει, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, κόλλει στο μυαλό μου, νομίζω ότι είναι ο Κούν. Και λέει ότι οι τρεις πρώτες γενιές ήταν γενιές αυτόφωτες, οι οποίες δεν είχαν καμία γνώση μουσικής. Καμία γνώση μουσικής. Και μεταλαμπάδευσε ο ένας τον άλλο την αγάπη για τη μουσική και τα όργανα που έπαιζαν, κυρίως κλαρίνο και λαούτο, ξεκίνησαν με λαούτο. Είχαν έρθει από τη Βόρεια Ήπειρο και έφτασαν στα Ιωάννα και εκεί άλλαξαν το επίθετό τους και έγιναν οι Χαλκιάδες που έχουν συνεργαστεί με πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής και έχουν χαρίσει άπειρες ώρες και φιού αλλά και περισυλλογής.
1: Και επίσης,
0: στον κόσμο.
1: Και επίσης, εκτός από το κέφι και την περισυλλογή, εγώ θα έλεγα ότι έδωσαν και ένα αποτύπωμα πολιτισμού που αφορά στην περιοχή εκείνη. Αυτό που περιέγραψες, οι μουσικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις νότες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν εμπειρικά και με το αυτί. Και το αυτί τους είναι ισχυρό και πανίσχυρο, έτσι. Όταν δεν γνωρίζεις μουσική αλλά αποδίδεις τη μουσική με αυτό τον τρόπο, είναι ψυχή για μένα και είναι και αυτή. Αυτά τα δύο είναι. Ναι. Και να το έχεις μέσα σου. Στις αρχές του, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε κυκλοφορήσει και ένας μεγάλος δίσκος με δημοτικά τραγούδια που συμμετείχε όλη η οικογένεια των Χαλκιάδων, όπως και ένας επόμενος δίσκος στα παραδοσιακά τραγούδια, κάπως έτσι, που ήταν όλη η οικογένεια. Και αυτό είναι ακριβώς ένα στίγμα πολιτισμού. Πάρα πολύ ισχυρό.
0: Πάρα πολύ ισχυρό. Πρέπει να σου πω ότι ένας από τους ανθρώπους που χαιρέτησε τον Χαλκιά ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος που δεν το ξέραμε, που δεν έχει σπουδάσει μουσική. Ξεκίνησε δηλαδή έτσι εμπειρικά και έμαθε τα όσα έμαθε, που βέβαια κανείς δεν μπορεί να ούτε μουσικός δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνει το ότι ένας άνθρωπος που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε χωρίς να γνωρίζει αρχικώς μουσική. Λοιπόν,
1: πάμε λιγάκι στα των πυρκαγιών που δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είχαμε νωρίτερα αυτή τη φωτιά στην περιοχή Λαμπία, στην αρχαία Ολυμπία, η οποία έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά και υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση. Να το πούμε αυτά τα δύο, γιατί είναι ας πούμε το θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παραμένει όμως αυτό το μεγάλο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κενωθεί η Ψάθα. Οι φλόγες είναι δίπλα στα σπίτια. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Μας δίνουν μια εικόνα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να μιλήσουν στον αέρα. Μας δίνουν μια πολύ δύσκολη εικόνα. Είναι στις αυλές των σπιτιών. οι φλόγες έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Υπάρχει αυτή η εντολή εκένωσης προς Μέγαρα μέσω Αλεποχωρίου. Αφορά στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Δίπε Μεγάρων. Είναι η Δίπε, με συγχωρείτε, είναι βιομηχανική περιοχή. Μάθαμε ότι άνοιξε νωρίτερα η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών. Μιλάω για το άλλο μέτωπο που ήταν εκεί στον πύργο Ηλίας, στο τραγανό Ηλίας. Εκεί πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Η μεγάλη μάχη είναι στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή.
0: Και το ημερολόγιο γράφει 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί που διανύαμε έναν Ιούλιο που είχε, εν πάση περιπτώσει, τις πυρκαγιές που είχε, αλλά έβλεπες ότι είναι μια κατάσταση, μπορώ να πω ελεγχόμενη, αλλά μια κατάσταση φυσιολογική για την εποχή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πώς να το πούμε. Έχει δώσει το αστεροσκοπείο Αθηνών ένα εφιαλτικό νούμερο. Από το 2018 έως και σήμερα, εκεί στην Δυτική Αττική, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι να δούμε από τότε μέχρι τώρα πόσα από αυτά έχουν αναδασωθεί.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες αναδάσωσης και ξέρεις, η φύση ανανεώνεται κιόλας μόνη.
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω για την ανανέωση της φύσης, εγώ μιλάω για το ανθρώπινο χέρι. Πώς η αναδάσωση, πώς έχει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό σε αυτές τις περιοχές? Είναι ότι εάν κάτι, ένα δάσος καεί και καεί μετά από 2 χρόνια πάλι το ίδιο, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ πίσω. Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ γνώριμη στην περιοχή, για παράδειγμα, της Πεντέλης. Πολύ γνώριμη εικόνα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που είναι από το Διόνυσο μέχρι την Πεντέλη και προς Νέα Μάκρη, όλο αυτό το κομμάτι, πόσες φορές έχει καεί, Μανώλη?
0: Η Πεντέλη είναι πλέον ένα βουνό, δυστυχώς, το οποίο έχει ενταχθεί στον αστικό ιστό. Δηλαδή
1: εντάξει, έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, έτσι.
0: Έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του, το οποίο δεν είναι. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, παιδάκι.
1: Συμφωνώ.
0: Που βλέπαμε βουνό και τώρα βλέπουμε σπίτια.
1: Ναι, και αυτό ξέρεις εξελίχθηκε σταδιακά για όσους είμαστε εξοικειωμένοι με την περιοχή αυτή. Δηλαδή, στην αρχή βουνό, δάσος, μετά τσακ τσακ να ξεδετιώνται, ναι, κάποια σπιτάκια, δηλαδή, μετά λίγο περισσότερα, χρόνο το χρόνο οικισμοί.
0: Ναι, εγώ έχω την εικόνα της Πεντέλης βουνό από το Μαρούσι, να βλέπω δηλαδή ένα πράσινο βουνό, και πλέον έχω την εικόνα ένας βουνού το οποίο είναι κατοικημένο. Θα μου πεις έχουν περάσει και 40 χρόνια. Έχουν περάσει και 40 χρόνια, αλλά τα βουνά δεν γίνονται κατοικημένες περιοχές, δεν προβλέπεται, όπως και οι κατοικημένες περιοχές δεν γίνονται βουνά. Αντιστρόφως.
1: Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα.
0: Ναι. Με την κουβέντα που είχαμε πριν με τον κύριο οικονόμου, ήρθαν κάποιες ερωτήσεις. Ένα Καναντέρ λέει κάνει 50 εκατομμύρια, εμείς δίνουμε ένα δις. Ένα δις στο σύνολο του χρόνου για την εξυπηρέτηση, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν. Έχει στείλει ο Πουαρό για τα Λεονάρντο, τα AW139, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία είναι πανάκριβα ελικόπτερα και είναι φοβερές οι δυνατότητές τους, και τα οποία είναι στην Ελευσίνα. Δεν επιχειρούν πουθενά, γιατί βγήκε ο άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα έχουμε εδώ, τα έχουμε πάρει. Αλλά είχε διάκυρο ο διαγωνισμό για τη συντήρηση. Που κάνουν. Δηλαδή, πραγματικά. Λέμε, ρε παιδί, λέει καμιά φορά ο κόσμος για τις απευθείας αναθέσεις. Και έχει δίκιο, διότι πρέπει όλα να γίνονται με βάση τους διαγωνισμούς. Είναι από τις περιπτώσεις που να πάει ο άλλος και να κάνει μια απευθείας ανάθεση για να σηκωθεί το ελικόπτερο και να βοηθήσει. Να μην μπορείς να του πεις και τίποτα. Και εκεί που. Όχι πρέπει, εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι. Δεν θα μιλήσω, γιατί αυτό το πρέπει να βοηθήσει. Εκεί βγαίνει άκυρος ο διαγωνισμός. Αλλού περνάνε οι διαγωνισμοί. Εγκρίθηκε.
1: Ναι, αμέσως.
0: Σαν σαΐτες.
1: Εύκολο.
0: Ναι, και εδώ άκυρος ο διαγωνισμός, παιδιά. Τι κάνετε, ελικόπτερο, κάθετε. Εντάξει, όλα καλά. Το πήραμε, το έχουμε. Θα πετάξει κάποια στιγμή. Να πετάξει, θα πετάξει.
1: Θα πετάξει ελικόπτερο, μωρέ, τώρα... παιδάκι μου, τώρα έλα. Εντάξει. Λέει εδώ πάνω, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν πραγματικά να μην κεφαλαίο το έχει γράψει, καίγονται τα δάση. Τα γεγονότα κάθε χρόνο και το πώς καταστρατηγείται το Σύνταγμα που αναφέρει ότι τα καμένα κηρύσσονται αυτομάτως ενώ δασοπαία και όχι βιομηχανικές εκτάσεις, μας οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα δάση καίγονται από σκοπιμότητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
1: Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πάνω, αν μου επιτρέπεις, κάνεις μία οδηγήση από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο κάπως απόλυτο κατά τη γνώμη μου και δεν λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, άλλες παραμέτρους. Αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν να καίγονται τα δάση. Τι θα απαντούσες όμως αν εγώ σε ρωτούσα και οι συλλήψεις που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα που βγάζουν πινθήρες, είναι η εξουσία που θέλει να καίγονται τα δάση? Ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρω ότι θα αντιδράσει, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, ο άνθρωπος ο οποίος ανάβει να ψήσει, να ψήσει, θέλει να ψήσει ρε παιδί μου, άνθρωπος βγάζει την ψήσταριά έτσι, με αέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία, Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοί που έχουν εξουσία και θέλουν να καίγονται τα δάση. Δεν θέλω να απορρίψω αυτή τη σκέψη σου, αλλά δεν βάζεις κάτω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά και αντικειμενικά. Έχουν γίνει συλλήψεις.
0: Καλά, βέβαια, το ότι έχουν γίνει συλλήψεις δεν λέει ότι μου λέει κάτι υποχρεωτικά.
1: Μα έχουν γίνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιά, είτε από αμέλεια, συντριπτική πλειονότητα, είτε από σκοπιμότητα. Τρεις.
0: Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που κατακεράβνωνε όλους όσοι έλεγαν ότι προκαλούνται πυρκαγιές από το πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, ξύλινες κολόνες κτλ. Γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμιση του δίκτυου? Γίνεται. Έχει αναβαθμιστεί το δίκτυο? Σε ένα μέρος το έχει, σε άλλο δεν έχει. Προκαλούνται σπινθήρες, εκρήγνονται μετασχηματιστές? Ναι.
1: Ναι, και επίσης αυτό που λες έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί σε εποχές παλαιότερες.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέματα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Να δει από πού ξεκίνησε μια φωτιά. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Πάνος. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα για την ευθύνη και το τι θέλει ο καθένας και τι δεν θέλει. Το μάτι, όταν έγινε, πέρα από τη συγκλονιστική τραγωδία των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, έφερε ένα καλό, δυστυχώς. Δυστυχώς ότι είχαμε το μάτι, έτσι, δεν όχι το ότι έφερε τη λειτουργία του 112, και κατά την προσωπική μου άποψη και ένα κακό. Όταν είχαμε το μάτι, και πλέον έχοντας το μάτι ως γνώμονα, η λογική είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Είναι σωστή αυτή η λογική? Είναι σωστή. Νομίζω όμως ότι με προκάλημα αυτή τη λογική υποβαθμίζουμε την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές.
1: Την υποβαθμίζουμε,
0: έτσι, εγώ έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, προφανώς, ξεκάθαρα. Δεν λέει κανείς μετά και ας την ακαίει, αλλά σώσαμε την ανθρώπινη ζωή και θα τη σβήσουμε και τη φωτιά.
1: Ναι, λειτουργεί ως ένα άλοθη για να μην γίνουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για να μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι αισθάνομαι. Ναι, πρώτα, προφανώς, η ανθρώπινη ζωή προηγείται των πάντων. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί. Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες σε μια χρονιά, δεν μιλάω για τη φετινή γιατί έχουμε, δεν είναι κριτήριο επιτυχίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και άλλες χρονιές δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Και υπήρχαν χρονιές που είχαμε τραγωδίες. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ του μεγέθους της καταστροφής. Mm. Άλλο η ανθρώπινη τραγωδία, άλλο η ηλία, άλλο το μάτι που είναι, μπορείς να τα... Να, που γενικώς, δεν συγκρίνουμε γενικώς ποτέ, είναι τελείως λάθος να συγκρίνεις τραγωδίες με θύματα τη μία με την άλλη. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται επί του πεδίου της καταστροφής. Πόσα στρέμματα κάηκαν φέτος, πόσα πέρσι, πόσα πρόπερσι. Εκεί θα δούμε τι έχει επιτευχθεί. Και όχι στο αν δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το ότι δεν πρέπει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γι' αυτό και το λέω.
1: Ναι, πάντως για τη χρήση του 112 να βάλουμε στο μυαλό μας επίσης ότι αυτά τα χρόνια πλέον που η χρήση του έχει γίνει αρκετά και σε μεγάλο βαθμό και στις φωτιές, αλλά και σε πλημμύρες και σε χιόνια, το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει, είναι όλα αυτά.
1: Σε διάφορες έτσι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Περιπτώσεις και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν το ακολουθεί.
0: Ναι, επίσης εγώ δεν...
1: Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με φωτιές. Και αν πας εκεί να κάνεις ρεπορτάζ να βρεθείς, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν φεύγει. Φεύγουν κάποιοι, οι ηλικιωμένοι, οι μικρά παιδιά κτλ. Όμως οι κάτοικοι παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο από ένα σημείο και μετά αυτό το 112 της εκένωσης.
0: Γενικά νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει τον κόσμο και τον έχει τρομάξει λόγω των όσων συνέβησαν στο μάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια τραγωδία που δεν φεύγει από το μυαλό του κόσμου και επειδή η φωτιά είναι ένα πρόβλημα.
1: Θέλω να πούμε στο μάτι ότι το θέμα της εκένωσης έπρεπε να έχουν και κάπου να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί
0: πρώτον,
1: στο μάτι δεν είχαν που να πάνε.
0: Πρώτον, δεύτερον, θα σου πω για την ηλία, επειδή εγώ τότε ήμουν στο ρεπορτάζ και ήμουν εκεί, ότι σε κάποια στιγμή είχαμε εγκλωβιστεί σε ένα χωριό. Οι μισοί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και κατέβηκε ελικόπτερο στο γήπεδο του χωριού και άρχισε σιγά σιγά να παίρνει κόσμο, ξεκινώντας από τους υπέργυρους, τις μητέρες και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ακόμα και τότε που δεν είχαμε δηλαδή την εικόνα, δεν είχε καν συμβεί αυτό που συνέβη στην Ηλία με το κομβόι των αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκε και κάηκαν οι άνθρωποι, ας πούμε, και τα όσα ακολούθησαν, ακόμα και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνταν να φύγουν από το χωριό τους, γιατί δεν είχαν φύγει ποτέ και θεωρούσαν ότι μένοντας εκεί θα σώσουν την περιουσία τους, θα σώσουν τα πατρώα εδάφη, δεν θα περάσει φωτιά, δεν ξέρω τι. Που μέχρι ενός σημείου μπορώ να το καταλάβω, αλλά δεν έχει και νόημα, γιατί τη φωτιά δεν τη σταματάς.
1: Φυσικά δεν
0: τη σταματάς. Περνάει από πάνω και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, απλά εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρώ ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση, με γνώμονα το πόσα στρέμματα έχουν καεί, πόσα έχουν αναδασωθεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικώς, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν γνωρίσει φωτιά αλλά έχουν γνωρίσει πλημμύρες λόγω των πυρκαγιών. Υπάρχουν περιοχές που τους έχει πάρει το ποτάμι, γιατί το δάσος που υπήρχε πέρυσι δεν υπάρχει φέτος.
1: Μα εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα είναι αλυσίδα αυτά.
0: Ναι, καλά, αλυσίδα.
1: Όχι, είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Θυμάσαι το χειμώνα που μιλάγαμε για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και λέγαμε ότι είναι το αποτέλεσμα των πυρκαγιών. Φαίνεται αυτό. Και φαίνεται τόσο χαρακτηριστικά, γιατί οι πλημμύρες συμβαίνουν σε αυτές ακριβώς τις περιοχές που έχει καεί το δάσος.
0: Ναι. Α, και κάτι ακόμα. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για mega fire.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Έτσι, γιατί το επόμενο βήμα είναι το super mega fire και το,
1: extra
0: και
1: super.
0: Ναι, και το τρίτο βήμα είναι το jackpot fire. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι είπα mega fire. Γιατί βαφτίζουμε την τεράστια καταστροφή mega fire? Για να δικαιολογήσουμε τι? Την αδυναμία μας να το αντιμετωπίσουμε? Την ανεπάρκειά μας να το αντιμετωπίσουμε? Το ότι είναι πραγματικά ένα φυσικό φαινόμενο που είναι τόσο ισχυρό που δεν έχουμε τα μέσα. Είναι μια τεράστια φωτιά, τύπα mega fire. Είναι σαν το μίνι καύσωνα.
1: Κάπως
0: mega
1: έτσι.
0: Fire.
1: Κάπως έτσι.
2: Real FM. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό.
3: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1.
2: στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Βαγγέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο μας στείλατε, πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη μας έχει στείλει ένα link συγγνώμη, όπου το σύστημα Κοπέρνικους Europe Sci on Earth καταγράφει σε αιτήσια βάση για κάθε χώρα τις φωτιές και τις πυρκαγιές και τα στρέμματα, τις εκτάσεις που έχουν καεί. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελλάδα συνέβη το 2007, όπου είχαμε τουλάχιστον 271.000 στρέμματα καμένα, 139 πυρκαγιές. Η αμέσως μεγαλύτερη είναι το 2023, με 174.773 στρέμματα καμένα και 56 πυρκαγιές. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μεγαραίων, ναι. Και ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί.
2: Καλησπέρα,
1: στη φωτιά.
3: Καλησπέρα,
1: κύριε Μαργέτη.
3: Καλησπέρα.
1: Θα μας δώσετε μία εικόνα, παρακαλούμε, πώς είναι τα πράγματα τώρα.
3: Κοιτάξτε, στη Λούμπα έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από Καναντέρ και από επίγειες δυνάμεις και τα δικά μας τα πυροσβεστικά και από Ρουμανία και Γαλλία, και νομίζω ότι σώθηκαν όλα τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων. Βέβαια, με τα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, αυτό δεν καταλαβαίνετε, ότι δεν διασφαλίζει τίποτα, και γίνονται αναπληρώσεις και μπορεί να... Πάντως, προς το παρόν, ενώ φαινόταν ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, κατάφεραν και την έχουν περιορίσει, αν όχι την έχουν σβήσει τελείως.
1: Στην περιοχή, στο άλλο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς την εικόνα προς Ψάθα, αυτό το κομμάτι.
3: Δεν είχα προσωπική εικόνα. Με την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής που μίλησα, την κυρία Παπασπύρου, είναι σε ύφεση το μέτωπο, δηλαδή έχει περιοριστεί η φωτιά στο ελάχιστο. Αλλά λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω.
1: Κύριε Δήμαρχε, εκενώθηκε εκεί στη δική σας την περιοχή, εκενώθηκε και η βιομηχανική περιοχή, σωστά?
3: Σωστά.
1: Ναι. Είχε εκενωθεί και τα ξημερώματα όμως. Γιατί έσταλε ξανά νέο 112 για την περιοχή αυτή?
3: Γιατί υπήρχε κόσμος που εργαζόταν, που ήταν εκεί ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δηλαδή, ενώ είχε βγει τα ξημερώματα το 112, 3,5 ώρα νομίζω, 4 η ώρα βγήκε το 112.
3: 3,5.
1: Παρ' όλα αυτά, το πρωί πήγαν οι άνθρωποι και εργάστηκαν στη βιομηχανική ζώνη.
3: Σε κάποιες επιχειρήσεις, ναι. Δεν το γνώριζα. Όμως εμένα με πήρε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ να δώσω εκένωση. Και έτσι το κάνει, έχω δώσει εκένωση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Φαντάζομαι, για να το λέει, θα είχε ενημέρωση ότι κάποια εργοστάσια δούλευαν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω, ας πω, αν ήταν ένα, δύο, τρία. Πάντως σίγουρα κάποια ήταν σε λειτουργία.
1: Αυτή τη στιγμή στην δική σας περιοχή που έχετε εικόνα, υπάρχει κάποιο μέτωπο που σας προβληματίζει περισσότερο?
3: Κοιτάξτε, και η Λούμπα, παρότι έχει σβήσει, επειδή γίνεται συνεχής αναζωπηρώσεις, είναι επικίνδυνη. Και όλο το μέτωπο είναι επικίνδυνο. Ό,τι είναι κοντά σε οικισμό ή σε τη βιομηχανική περιοχή είναι προφανώς επίφοβο.
1: Εκεί στη Λούμπα βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι φλόγες να είναι πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα.
3: Είναι μέσα στις αυλές. Είναι, και οι πυροσβέστες έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην καεί το σπίτι. Δηλαδή σβήναν τα πεύκα που καπνίζανε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο φακός δεν μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής.
1: Έχετε, κύριε Μαργέτη, κάποια εικόνα για σπίτια που έχουν καεί αυτές τις 4 ημέρες?
3: Όχι, δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω ασφαλείς πληροφορίες. Το μόνο που ξέρω σήμερα, δυστυχώς, στην αναζωπήρωση σε ένα σημείο κάει και μια φάρμα ζώων. Για τα υπόλοιπα όμως δεν γνωρίζω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχονται και ουρλιάζοντας ότι καίγεται το σπίτι μου, και λες, αυτός έχει κατασταθεί, και μετά διαπιστώνεις ότι το σπίτι δεν καεί, γιατί πήγε το πυροσβεστικό και το έσωσε έστω και την τελευταία στιγμή. Οπότε, επειδή δεν έχω επίσημα στοιχεία, από αύριο θα συσταθεί συστάθηκε η Επιτροπή σήμερα και από αύριο θα δεχόμαστε αιτήσεις για την αποζημίωση των ανθρώπων. Εκεί θα αποκτήσουμε ασφαλή εικόνα για το τι έχει γίνει. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι στο δικό μου το Δήμο δεν έχουμε πολλά σπίτια που έχουν καταστραφεί. Είναι ο αριθμός σχετικά μικρός.
0: Η πρόγνωση για τον καιρό τις επόμενες ώρες.
3: Κοιτάξτε, τώρα έχει άπνοια. Αλλά το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρετε. Εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση,
0: αλλάζει αυτό πολύ.
3: Ρεύματα, δεν... Και αλλάζει και κατεύθυνση το άνεμος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν. Τώρα είναι άπνοια και σε 5 λεπτά έχει πολύ έντονο άνεμο. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες 4 μέρες δεν νομίζω ότι μπορεί να το περιγράψει κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, το καλό είναι βέβαια ότι σήμερα μπόρεσε και ήταν συνθήκες τέτοιες που μπορούσαν να πετάνε τα Καναντέρ και γι' αυτό και σώθηκε και η Λούμπα και η βιομηχανική περιοχή και το Καντήλι. Σας λέω για το δικό μου Δήμο. Γιατί αν ήταν όπως προχθές που δεν πέταξαν καθόλου ή χθες που πέταξαν την μισή μέρα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες απώλειες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαργέτη.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: παραλίες.
1: Ναι. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου και σε ερώτηση. Ναι.
0: Δηλαδή παίζει πολύ έρωτας, παιδιά. Δεν είναι έτσι που γίνεται.
1: Έπεσε έρωτας.
0: Ναι, ναι, πόβερη χαμός. Και λες, δεν είναι, δεν έχουν επαφή. Αλλά μετά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, όχι, έχουν απόλυτη επαφή. Δεν τους αφορά.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και με άλλα θέματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και τραγικά θέματα που ναι. συμβαίνουν. Και θυμάσαι, Μανώλη, έχουμε πάρει και μηνύματα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έγινε.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Απλά επειδή ρε παιδί μου τώρα στη φωτιά, βάζει ένα πρόσημο γενικότερο, ας πούμε, ή σε άλλα τέτοια φαινόμενα, ότι καίγεται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν λέμε ότι καίγεται μια περιοχή. Καίγεται, βάζει το πρόσημο τη χώρα που υποτίθεται ότι πιάνει το συνόλο και λε. Αλλά δεν είναι, δεν είναι για όλου. Ότι δεν καίγεται για όλου η Ελλάδα. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι, κάνουν τώρα τις διακοπές τους. Προς Θεού δεν λέω ότι θα διακόψει κάποιος τις διακοπές του επειδή έχει πιάσει φωτιά σε 70 σημεία. Έτσι, προφανώς και δεν. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το σκέφτεσαι. Βάζω τον εαυτό μου και λέω, θα μπορούσα να είμαι και εγώ τώρα διακοπές. Ωραία. Τι θα έκανα, θα ανέβαζα μια φωτογραφία από μια παραλία? Όχι. Γιατί δεν θα το έκανα? Γιατί δεν μπορεί να καίγεται η Ελλάδα και εγώ να ανεβάζω παραλίες? Δεν σημαίνει ότι τα περνάγα καλά στις διακοπές μου. Αυτό εννοώ. Είναι θέμα του πώς το βλέπω καθένα και πώς το πουλάει.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου έλεγα ότι συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό όμως είναι μία εικόνα. Έτσι. Να σου βάλω μία άλλη εικόνα τη σημερινή μέρα, έτσι να την έχουμε στο μυαλό μα. Δεν ξέρω αν είδε εκεί στι εγκαταστάσει τη πρώτη ΕΜΟΔΕ, τη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Είναι νομίζω στη Μαγούλα. Εκεί οι άνθρωποι, οι οποίοι οι πυροσβέστες στην ειδική μονάδα, παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα. Μπαίνουν στα οχήματα της υπηρεσίας και επιχειρούν στις φωτιές. Κάνανε λοιπόν μια καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, που λέει, και έχει και φωτογραφίες, πήγανε κάποιοι, άνοιξαν, παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους, κλέψαν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των πυροσβεστών. Πήραν ακόμη και τις ρόδες. Δηλαδή, αν δεις φωτογραφίες, είναι αυτοκίνητα με σπασμένα τζάμια και χωρίς ρόδες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι εγκαταστάσεις εκεί, μονάδα, φιλοξενεί 300 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί αφήσαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ήταν φυλασσόμενος ο χώρος?
1: Τι να σου πω, μάλλον όχι.
0: Όχι.
1: Για να γίνει τέτοια λαϊλασία, προφανώς όχι.
0: Πάλι καλά που αφήσανε τα μάξι.
1: Αυτούς τους τύπους που πήγαν,
0: ναι,
1: την ώρα που άλλος έχει αφήσει το αυτοκίνητο και έχει πάει και επιχειρεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Μηδενική πιθανότητα να γυρίσει πίσω την ώρα που τον κλέβεις.
1: Άρα ασφαλές, για να γίνει.
0: Mega chance.
1: Mega chance. Ναι. Mega chance.
0: Τι τώρα? Γιατί πας, ας πούμε, να κλέψεις ένα αυτοκίνητο και λες και άμα με δούνε και άμα γυρίσει εκείνη την ώρα κάποιος και άμα... Ενώ εκεί ξέρεις δεν πρόκειται να γυρίσει, επιχειρεί. Θα γυρίσει σε δύο μέρες. Δεν θα έχει ρόδες. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ασφαλισμένο το έχει. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αν πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε για τις εικόνες, ξέρεις, εμένα αυτό μου έχει και τρομερή εντύπωση σήμερα. Οι άνθρωποι καλώς βεβαίως έχουν βγάλει την ανακοίνωσή τους. Λένε, εντάξει, ζητάμε, λέει, αξιοπρέπεια. Δεν αντέχουμε, λέει, άλλο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ασφάλεια. Να είναι ένα δευτερεύον θέμα, ζήτημα, η ασφάλεια του περιουσιακού στοιχείου του ανθρώπου ο οποίος επιχειρεί στη φωτιά.
0: Ναι, γιατί πρακτικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που θα πάει ο άνθρωπος να αφήσει το αυτοκίνητό του και θα φυλάσσεται για όσο διάστημα εκείνος χρειάζεται να επιχειρεί. Γιατί έχει μία λογική, ας πούμε. Ή πάει ο κάθε πυροσβέστης και παρκάρει ο κουβρί, ας πούμε, και πάει στη δουλειά.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν είναι. Διότι συνέβη.
1: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικό.
0: Αλλά
1: είναι αδιανόητο όμως. Δεν μπορείς να το. Δηλαδή, εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Εγώ μπορώ, αλλά τη σημασία έχει. Λοιπόν. Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης, τι ακριβώς λέει, θα πει, μην ξανακούσω, δεν τη δέχομαι. Εγώ κύριε Δημήτρη είπα δεν τη δέχομαι, δέχομαι το χαρακτηρισμό Megafire. Είναι δικαίωμά μου. Θα καταργήσετε λέει από μικροφόνου την επιστημονική κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών επειδή δεν τη δέχεστε. Γιατί από πού έγινε επιστημονική κατηγοριοποίηση?

0: Μας έχει στείλει ο Πάνος ένα σκίτσο, πικρό βεβαίως, όπου είναι η κυβωτός του Νόε. Ανεβαίνουν τα ζώα,
1: ναι.
0: Έτσι, μόνο που γύρω γύρω δεν είναι ο κατακλυσμός, δεν είναι οι πλημμύρες, είναι τεράστιες φωτιές. Λέει ο Νόε, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά ήταν από πλημμύρα.
1: Ναι,
0: τα ζώα
1: είναι
0: έντρομα,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, πολύ ωραίο, μπράβο Πάνο. Έντρωμα τα σκίτσα, τα ζωάκια ανεβαίνουν στην κυβωτό.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ποιοι το κάνουν στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Κύριε Τάσο, μη βιάζεστε, εντάξει. Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Να χαίρεστε, λέει, το επιτελικό σας κράτος που χαϊδεύετε και δεν κατακρίνετε. Άλλο ραδιοφωνάκο. Εκτός Μπογιόπουλου. Και αυτά που λέτε δεν τα παίρνει κανείς σοβαρά. Γελάνε, λέει, μέχρι θανάτου. Κύριος Λεωνίδας. Εντάξει, κύριος Λεωνίδα, ό,τι πείτε. Γεια σου, ρε χιλιάρχε. Πού να βγει, ρε χιλιάρχε, χιούμορ. Τι χιούμορ να έχεις. Προσπαθεί να ήθελε να τρολάρει που γύρισες. Γιατί έλεγε την περασμένη
0: Δευτέρα. Εγώ δεν το έχω πάρει αυτό το μήνυμα.
1: Το έχεις πάρει, δεν το έχεις δει. Διότι την περασμένη Δευτέρα έλεγε. Α, το είπε και το έκανε, όντως. βέβαια. Είναι, λέει, το κάνει όμως πολύ ωραία εδώ. Είναι, λέει, σαν το τρακάρισμα. Λέει, μεγάλο θετικό η ζωή. Αλλά μετά από αυτό, τράβα πες, λέει, σε έναν που είχε στήσει το τσαρτάκι του 10 τούβλα τη φορά μέσα 10, 20, 30 χρόνια. Ότι πρέπει να είναι ευτυχής που είναι ζωντανός. Και ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει με ένα διαρκή απολογισμό, με μια επιστροφή στο μηδέν. Είναι σαν το τρακάρισμα, σαν το πέσιμο με το μηχανάκι. Σηκώνεσαι, ξεσκονίζεσαι, κοιτάς αν δουλεύουν χέρια, πόδια, μάτια. Και όταν δουλεύουν όλα, το μυαλό περνάει στη σημεία. Mm-hmm. Σωστό. Σωστό. Κυρία, λέει, Κατσαμπέκη, ποιος το έκανε αυτό άραγε στο αυτοκίνητο των πυροσβεστών. Η κυρία Κατσαμπέκη τι είναι? Το medium. Απάντησα εγώ για σένα. Ξέρετε εσείς, κύριε Βαγγέλη? Ξέρεις εσύ?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, ελπίζω όμως και θέλω.
1: Ποιο θα τους τα πάνε πίσω?
0: Θέλω να μάθουν.
1: Να τους βρούνε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτοί που πρέπει να το
1: ερευνούν
0: και να τους βρουν, να το κάνουν. Έτσι, δεν είναι τώρα.
1: Έχουν μπει τα λαστιχάκια τώρα σε άλλα αυτοκίνητα. Νομίζεις ότι έχουν τα κρατάνε κάβα?
0: Τίποτα δεν νομίζω, Μανώλη.
1: Α.
0: Τίποτα δεν νομίζω.
1: Η κύριε Νίκο, η φωτιά, ακόμα και όταν ο αέρας δεν είναι τόσο έντονος όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι ο χαμός του ντάντι που λέει, δεν ελέγχεται έτσι που λέει. Τα καντιλάκια αυτά τώρα μπορεί να γίνει για μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και να κάνει έναν αέρα σε 3-4 μέρες, ας πούμε, και ξαφνικά να έχουμε κάπου μια αναζωπήρωση. Ελπίζω πως όχι, αλλά έχει συμβεί. Έχουμε δει. Δεν είναι, και μην το ρίχνουμε τώρα. Οι πυροσβεστικές να είμαι στην αγατή να πρωτοκάνουν. Πού να πρωτοπάνε? Κάπου ήρθε ένα μήνυμα σε κάποια στιγμή που έλεγε ένας ακροατής ότι να τους έχουν όλο το χρόνο την πυροσβεστική. Κοστίζουν αυτά, δεν είναι?
0: Καλά, τώρα θα το συζητήσουμε σοβαρά το πράγμα. Θα το συζητήσουμε σοβαρά.
1: Γίνεται όλο το χρόνο. Με αυτά και με αυτά, λέει, ξεχάστηκε το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πήραν άσε κυβέρνηση που θα ήθελε τέτοιο γεγονός για να ξεχαστεί λίγο. Ποιο σκάνδαλο το ΠΚΠ?
0: Τι είναι το ΠΚΠ?
1: Τι ξέρω.
0: Ο ΠΚΠ, πώς το πες?
1: Ο ΠΚΠ.
0: Πε.
1: Ναι, ναι. Πε, ο ΠΚΠ.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Εδώ γίνεται μακελιό με το θέμα των παρακολουθήσεων. Τώρα τι λέτε?
0: Το ποιον? Τι έχει γίνει?
1: Τίποτε, είναι κάτι αντίστοιχο με τον ΠΚΠ.
0: Α, εντάξει. Δεν έλειπα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι. Εντάξει, μην. Περιμένουμε, έχει το Άριος Πάγος έχει νομοδοτήσει, έχουν βγει διάφορες αποφάσεις. Έχει, εντάξει, τώρα μην ασχολείσαι. Δεν είναι.
0: Ποιος Άριος, ο Πάγος?
1: Ναι, μωρέ, ναι. Α, είναι η ώρα που φεύγεις τώρα γι' αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Εσύ θα μείνεις?
1: Έχεις πρόταση? Να φύγω εγώ, να μείνεις εσύ?
0: Όχι, να μείνεις, παιδί μου, τι. Να μείνεις.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ η κυρία Μαρία. Έχω ένα σπίτι, λέει, στα Χανιά της Κρήτης, στην Κάνδανο. Από την πλημμύρα που έγινε το 19, αν θυμάμαι καλά, η κολόνα της ΔΕΗ είναι ξύλινη και είναι στο χωράφι ενός γείτονα, έχει γύρει προς το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μου από το 19.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Φέτος, 2 Τετάρτου 26, πήρα τηλέφωνο το ΔΕΔΙΑ γιατί υπάρχει κάτω από την κολόνα μια ελιά, τις οποίες κάθε χρόνο πήγαιναν και κόβανε κλαδιά. Έχω να πάω στο σπίτι μου λίγα λόγους υγείας από το 10 του 19 και μου έστειλαν κάποιοι φίλοι φωτογραφίες και τρελάθηκα με αυτό που είδα. Από τις 2 του 26 έχω στείλει και στο δήμο της περιοχής και τους ζητήσω να πάνε να κόψουν τα κλαδιά της ελιάς και ενός κυπαρισιού, διότι έχουν πει στη βεράντα του σπιτιού και καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε μια πυρκαγιά. Η απάντηση ήταν να πάω εγώ να τα καθαρίσω. Φωτογραφία.
0: Τι ωραία.
1: Μισό λεπτό θα τη δώσω.
0: Τι ωραία.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα ξέρεις τι γίνεται.
0: Να πάει εκείνη.
1: Το δέντρο μπορεί να το καθαρίσει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη.
1: Για το δέντρο. Αλλά θα μου πεις είναι κλαδιά, οπότε. Ξέρω κιόλας. Ένα πάτε. Ναι, να πάτε. Mega Fire, εντάξει ρε Γιάννη, είναι Mega Fire. Σα σήμερα λέει συμπληρώνονται 5 χρόνια από μια άλλη πολύ μεγάλη καταστροφή στη Βαριμπό που ξεκίνησε από εκεί, πέρασε από το Τατό, έπληξε Χριονέρι, Αφίδνες και κατέληξε Μαλακάσα. Σιγά.
0: Φυσικά.
1: Και τι έγινε, κάτι?
0: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Σαν σήμερα.
1: Ναι, σαν σήμερα. Λοιπόν. Άντε, γεια σας, καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια, Μανώλη μας.
1: Ευχαριστούμε. Αύριο πάλι.
0: Αύριο, εδώ.

0: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκια.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ολλανδική Νάιμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο, είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε για να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Δευτέρας. 3 Αυγούστου. Με καλύτερη, να πω, ας πω καλύτερη εικόνα σε σχέση με τουλάχιστον νωρίτερα τις καλύτερη εικόνα στις φωτιές που κατακαίνουν από την περασμένη εβδομάδα τη χώρα και το Σαββατοκύριακο έγινε ό,τι έγινε, είδατε τι έγινε. Διαβάζω από το 2018, είπαμε, στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική. Πώς το περιγράφεις τώρα αυτό, Δεν ξέρω. Λοιπόν, το κύριο μέτωπο τώρα της φωτιάς είναι στην Ψάφα. Έχουν εκενωθεί Λούμπα, Μορφέγα και άλλα λεποχώρη. Έχουμε μια φωτιά στο Βοτανικό. Θα έχουμε σε λίγο πληροφορίες. Φαντάζομαι δεν θα είναι κάτι θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι. Πραγματικά. Ο δήμαρχος λέει στη Λίδα, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Διωτεία. Κάποιος έστειλε και ένα μήνυμα νωρίτερα ότι δεν λέτε λέει τίποτα για το Δήμα. Γιατί να μην πούμε, εφόσον έχει συλληφθεί επισήμως και έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Θα κρίθει από τη δικαιοσύνη. Ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω, εγώ δεν ξέρω προσωπικά να έγινε κάτι. 22 εβδόμου φωτιά στον Εύασμο Θεσσαλονίκης από καλώδια ΔΔΕ. Εγώ ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Απλά διάβασα μια ανακοίνωση του ΔΔΕ προχτές που ήταν πάρα πολύ επιθετική για όλους όσοι λένε ότι ο ΔΔΕ και το δίκτυό του. Αλλά δεν είπε κανείς ότι τα καλώδια εκεί κάνουν. Αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία προφανώς δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία του δικτύου που δεν έχουν εξυγχρονιστεί και μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές. Ο κύριος Νίκος Λεβαδιακός λέει το ζήτημα είναι άλλο. Τα σκάμα δράει πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φωνική κλιματική αλλαγή. Παντού λέει τα σκάμα και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ούτε ποτιστήρια για τις φωτιές. Είναι λέει αρνητές πυροσβεστικών μέσων τα Μερκέλο, τα Λιμπάν, τα τρώνε όλα. Ναι, εντάξει, οι χώρες που δεν έχουν φωτιές, η αλήθεια είναι ότι προβάλλουν τις αντιστάσεις τους, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάτσει να δει λίγο σοβαρά γενικώς τα ζητήματά της, γιατί είναι σαν τις οικογένειες με τα πολλά αδέρφια που είναι τα έχουν πολύ καλά μεταξύ τους και όταν έρχεται η ώρα να μοιράσουν την περιουσία των γονιών, ο ένας βάζει τον άλλο. 400.000 εθελοντές πυροσβέστες με εκπαίδευση και δεν τους έδωσαν στολές πυροσβέστη. Επιτελική ξεφτύλα. Μαύρο καπνό, λέει, διακρίνω από εδώ. Πρέπει να πιάσει φωτιά κάπου προς τον Κηφισό κοντά. Εκεί μάλλον για το Βοτανικό λέτε τώρα, έτσι στο... Ναι, αυτό πρέπει να είναι στο Βοτανικό, κύριε Βαγγέλη, που μου λέτε. Και από την Καλυθέα μου μεταφέρουν ορατή μαύρη καπνή. Μόνο λέει στη Βόρεια Εύβοια ήταν 505.000 καμένα στρέμματα. Κάτι στα νούμερα που έχεις δεν πάει καλά. Όχι, εγώ μίλησα για τη Δυτική Αττική. Δεν μίλησα συνολικά για τη Δυτική Αττική επειδή είναι σε εξέλιξη φωτιά τώρα. Λοιπόν, για μισό λεπτό μας τώρα, γιατί μου στέλνετε εδώ μηνύματα για τη φωτιά. Σας είπα για το Βοτανικό. Δεν έχουμε όμως περαιτέρω ενημέρωση. Θα έχουμε σε λίγο, θα κάνετε λίγο υπομονή. Υπάρχει και αυτή η είδηση που βγήκε, δεν έχει πολλή ώρα, με τον 26χρονο Αφγανό που μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας. Υπάρχει πλέον βίντεο που τον έχει καταγράψει. Διαβάζω και διάφορα σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, κυρία Κασιανή. Για την ιστορία του Κιθερώνα δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Επίσης δεν ξέρω γιατί πρέπει να συζητήσουμε. Καλά, προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε όποιο θέμα θέλετε. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Ρόκα. Καλησπέρα, κύριε Ρόκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώστε μας εικόνα, παρακαλώ.
1: Εικόνα αυτή τη στιγμή μετά την μετά την διαδικασία η οποία σταμάτησαν
0: τα εναέρια, ναι.
1: Τα εναέρια μέσα. Είμαστε, η κατάσταση έχει αρχίσει και δυσκολεύει, διότι αναζωπηρώνονται και μέτωπα, αλλά και η φωτιά την οποία δεν την έχουν περιορίσει, δυναμώνει και εξαπλώνεται σιγά σιγά.
0: Δηλαδή τώρα σε ποιο σημείο?
1: Είναι στον ορεινό όγκο βέβαια της Τσάφας.
0: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά του, και από την άλλη είχε κατέβει λίγο χαμηλά και πιθανότατα έχει κάψει και τουλάχιστον μία κατοικία.
0: Ναι.
1: Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονται εκεί πέρα και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών μας, και έχουν κάνει παρέμβαση και προσπαθούν να την κρατήσουν για να τη σβήσουν.
0: Έχει στην περιοχή. Ναι, πνέουν στην περιοχή άνεμοι, γιατί μας λέγανε νωρίτερα ότι γενικώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
1: Έχουν κοπάσει, σε κάποια διακαταδιαστήματα έρχονται κάποιες ρηπές, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο. Με μεγάλη δύναμη έχουν κοπάσει όντως οι άνεμοι. Το θέμα είναι ότι τώρα με το σκοτάδι δυσκολεύεται το έργο της.
0: Ναι, και είναι μεγάλη έκταση από ό,τι καταλαβαίνω. Το μέτωπο είναι μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο. Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε αργότερα για να μας δώσετε και πάλι εικόνα. Κοντά στο γήπεδο, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, η φωτιά μου γράφει ο κύριος Νίκος. Περιμένω και εγώ ενημέρωση τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, στις 9.30 θα ανοίξουμε γραμμές. Ενημερώνω. Και θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και αυτή την εβδομάδα. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δεν τη θυμάμαι την ώρα. Δεν έχει και σημασία, γιατί δεν θα έχουμε επικοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία μας. Πόσο? 9 με 1, ωραία. Να ξέρουμε το δίνετε και νομίζω ότι βλέπω εκεί. Για να δω εκεί θέλω κι άλλοι. 9 με 1, Λοιπόν, έχει έρθει και ένα mail ότι συνεχίζονται μέσα στα καμένα διασώσεις ζώων από το Δικεπάζ. Επειδή μου έχουν έρθει κανένα δυο μηνύματα, θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καταλείπουν την περιουσία τους, το καταλαβαίνω, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος θέλει να σωθεί, να απομακρυνθεί, να μην κινδυνεύσει, και αφήνουν τα ζωάκια τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Θα μου πεις, μα θα σκεφτείς. Ναι, θα το σκεφτείς, γιατί είναι μια ζωή. Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο φίλος ο Μιχάλης. Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη. Μου έχει στείλει ζωντανή κάμερα από το Αλεποχώρι που δείχνει την εικόνα. Είναι κάμερα του Μετέο Κλαμπ. Όπου είναι όντως, και για την ώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων. Οδός λέει Ορφέως στο Αιγάλιο εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως μιλάμε για άλλο πράγμα, κύριε Σταύρο. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά τις 11 θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, πρέπει να σας πω, γιατί είχαμε και τις κληρώσεις των ομάδων μας. Θα έχουμε έτσι ένα ένθετο για να δούμε, αν και τα ξέραμε σε γενικές γραμμές, να μας υπενθυμίσει λίγο ημερομηνίες αγωνιστικές, γιατί τώρα μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι πλέον. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Από τους τίτλους και μετά, από τις 9.30 και μετά ανοίγουμε γραμμές για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, υπενθυμίζω, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 26 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Μου επιβεβαίωσε πριν από λίγο η κυρία Κασιανή Βραχά, που επικοινώνησε με την πυροσβεστική, ότι η φωτιά είναι στο βοτανικό σε άβλιο χώρο. Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν ζητήθηκε ενίσχυση, το οποίο σημαίνει ότι πρόκειται για μια φωτιά διαχειρίσιμη, και από εκεί είναι και η μαύρη καπνή που βλέπετε από αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Φίλε, Βίγκο, Μίγκο, τα είπα. Πόσες φορές θα τα ξαναπώ. Ανήκου στο λέει και ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη σήμερα, που χωρίς αέρα, καλά χωρίς αέρα δεν ήταν. Δεν υπάρχει, κύριε Κώστα, ακούστε τώρα. Εγώ κριτική έτσι ανέξοδη και δεν θα κάνω. Δεν υπάρχει, ούτε ανήκουστο υπάρχει, ούτε ανεπιτρέπτο υπάρχει, όταν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις που μάχονται με πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα. Ούτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις υποτιμούν την κατάσταση. Είχαμε και σήμερα μέχρι και αργά το απόγευμα σε αρκετές περιοχές πολύ κακή εικόνα, διότι είχε ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα, διότι αρκετές μέρες είχαμε πάρα πολύ δυνατό αέρα και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαμε και τη δυνατότητα επιχείρησης εναέριων μέσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι. Το ξαναλέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τώρα το να το ρίχνουμε στους πυροσβέστες, πότε σταμάτησαν οι πυροσβέστες στην κατάσβεση? Τι εννοείται να τελειώναμε από σήμερα? Ποιος σας είπε ότι τελειώνει κανείς με την πυρκαγιά? Και αύριο και μεθαύριο και σε τρεις μέρες η κατάσβεση θα συνεχίζεται. Τα καντιλάκια που ακούσατε πριν να μας λέει ο κύριος Ρόκας, ο αντιδήμαρχος της Μάνδρας, αν δεν σβήσει και το τελευταίο κυριολεκτικά, δεν πρόκειται να φύγει η πυροσβέστηση από το σημείο. Τι νομίζετε ότι είναι η φωτιά? Ανάψαμε με ένα βαμβάκι μέσα σε ένα τασάκι και το σβήσαμε και τελείωσε? Προσωπικά ποτέ δεν θυμάμαι οι πυροσβεστικές δυνάμεις να υποτίμησαν την κατάσταση έτσι όπως το περιγράφεται. Ειλικρινώς σας το λέω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 9. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στη Βόρεια Εύβοια λέει φωτιά κράτησε κοντά 10 μέρες. Να δούμε μήπως πλησιάσει το ρεκόρ η Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε πως όχι και πως αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει αιστεία ενεργή. Αυτά είναι αρνητικά ρεκόρ, κύριε Άγγελε. Δεν ξέρω πραγματικά. Μα ακούτε απογοητευμένο, ξέρετε γιατί. Κάνω αυτή τη δουλειά 35-36 χρόνια κοντά. Και τα λέμε τα ίδια κάθε χρόνο. Με μικρές παραλλαγές. Δηλαδή από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται με φωτιές, λέμε τα ίδια. Η αντιπυρική προστασία, οι αυτοί οι ζώνες, η πρόληψη να μην το ένα το άλλο. Και κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλάζουν πράγματα. Αλλάζουν. Βελτιώνονται πράγματα. Βελτιώνονται. Κάθε χρόνο τα ίδια. Η κυρία Θεανό από τη Χαλκίδα. Πρώτη φορά ελάτε, κυρία Θεανό.
1: Ναι, από τη Χαλκίδα, ναι.
0: Γεια
1: ναι.
0: σας.
1: Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ.
0: Για πείτε μου.
1: Αν και αγαπάμε τα ζώα, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά δέσποτα στη Χαλκίδα. Στο Λευκαντή συγκεκριμένα χθες δαγκώσανε 4 λουόμενους. Πήγαμε σήμερα να κάνουμε μπάνιο και περάσανε από μπροστά μας 2.000 τρέμα, έτρεμη ψυχή μας. Πήγαν 4 άτομα, 3, 4, δεν ξέρω ακριβώς, στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
0: Ναι.
1: Με τα δέσποτα σκυλιά. Γιατί δεν τα μαζεύουνε? Κινδυνεύει η ζωή μας, το καταλαβαίνετε.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Στο Λευκαντή λέτε τώρα, στην παραλία. Στην περιοχή.
1: Στην παραλία Χαλκίδας, ναι.
0: ναι.
1: Ρωτήστε εκεί στο Λευκαντή. Είναι ενήμερος ο πρόεδρος του χωριού, του της κοινότητας, του Δήμου Χαλκίδος. Έχουμε ενοχλήσει εδώ πολλές φορές στο Δήμο Χαλκίδας, αλλά βλέπω δεν κάνουν τίποτε. Το λόγο λένε δεν έχουν χώρους στο να κάνουν. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμάς μας αφορά η προστασία του πολίτη. Τίποτε άλλο. Ξέρετε ότι... Μπορώ να συνεχίσω?
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ξέρετε ότι έχω στο σπίτι που μένω από το κάτω διαμέρισμα 2 παιδιά τα οποία σιτίζονται από το Δήμο και φοβούνται να βγούνε να πάρουν το φαγητό. Είναι παιδιά ορφανά, είναι παιδιά άπορα και φοβούνται να βγούνε να πάνε να πάρουν το φαγητό να φάνε. Δηλαδή κάπου και το κορίτσι το ένα.
0: Συγγνώμη,
1: έχει...
0: όλο αυτό τώρα για δύο αδέσποτα σκυλιά μου λέτε.
1: Δεν είναι δύο, είναι κι άλλα σκυλιά.
0: Είναι αγέλη λοιπόν.
1: Είναι αγέλη μεγάλη. Πότε εδώ, πότε εκεί, θα σου έρθει ένα δέσποτο. Δεν μιλάμε για ένα και δύο. Ειδικά στην περιοχή που μένω, έχουν ένα το οποίο είναι μέσα στη λίγδα, στη βρώμα. Το λυπάμαι που το βλέπω.
0: Έχουν όταν λέτε.
1: Ο ένας του πετάει ρεβίθια, ο άλλος του πετάει φασόλια, ο άλλος του πετάει με μακαρόνια με κοιμά. Το έχουν αρρωστήσει. Το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Νομίζουν ότι κάνουν καλό με το να του πετάνε ό,τι βρούνε. Δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο το ζώο. Σήμερα έτρεμε το πόδι του, το ένα που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου, έτρεμε το πόδι του, του έχουν κομμένη ουρά. Περνάει ο κάθε βλάκας και το χτυπάει, το κλωτσάει για να μην τον πειράξει. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Και εμείς φοβόμαστε γιατί είναι γριεμένα τα σκυλιά. Φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα μας. Και το κοριτσάκι αυτό το αμαία πάει γύρω-γύρω-γύρω όλη τη γειτονιά για να πάει να πάρει το φαγητό που να φάει. Και εκτός αυτού.
0: Συγγνώμη, και στο Δήμο που έχετε απευθυνθεί, τι σας λένε?
1: Καλά θα το μαζέψουμε. Καλά θα το μαζέψουμε. Καλά ο αντιδήμαρχος έχει κανονίσει, θα δει τι θα κάνει και έχει περάσει ένας χρόνος. Η αστυνομία έχω πάρει τηλέφωνο γιατί τη νύχτα, όλη τη νύχτα γαυγίζει, φωνάζει, ουρλιάζει το σκυλί γιατί κυνηγάει κλέφτες βέβαια. Καλά κάνει. Τώρα τα στείλουμε τον Μπόγια και δεν στέλνουν κανέναν, ναι. Αυτή ο Δήμος έστειλε ένα έγγραφο στην αστυνομία ότι εμείς το έχουμε εμβολιάσει. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Ο κόσμος το αγριεύει το σκυλί. Καταρχήν από ό,τι ξέρω, δεν κάνει να τρώει αλάτια το σκυλί. Κι όμως όλοι του πετάνε ό,τι βρούνε. Η γειτονιά όλη είναι με αλουμινόχαρτα, με κεσεντάκια, με διάφορα φαγητά. έχουμε θέμα και υγειονομικό και κανένας δεν νοιάζεται. Πρέπει κάπου ο πολίτης να προστατευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη αν ενοχλώ.
0: Όχι, όχι καθόλου, αλίμονο, τι λέτε.
1: Αλλά προσπαθώ να βρω το δίκιο μας, να βρούμε το δίκιο μας. Θέλουμε βοήθεια από κάποιον. Να μαζέψουν τα σκυλιά να τα πάνε στο γυνοκομείο. Αυτό. Δεν γίνεται κάτι. Και άλλοι πάλι, να σας πω το άλλο πάλι. Είναι μερικοί που τα έχουν δεσφοζόμενα και επειδή δεν ξέρω το λόγο, αφήνει την αλυσίδα και προχωράνε αδέσποτα τα σκυλιά και τον τους ρωτάς ποιανού είναι, λέει δεν ξέρω, και μετά το δένουν και πέφτουν. Κάνουν που δεν είναι και δικό του. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Τι μου προτείνετε να κάνετε, τι μας προτείνετε να κάνουμε?
0: Εντάξει, έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, το λέτε και
1: εδώ. Ο Δήμος δεν λέει, δεν έχω χώρο, να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
0: Μισό λεπτό, άλλο, πριν μου είπατε, σας είπαν θα τα μαζέψουμε, τώρα μου λέτε δεν έχουν χώρο.
1: Ναι, θα τα μαζέψουμε, λέει δεν έχουμε χώρο, να δούμε τι θα κάνουμε, σκεφτόμαστε. Αυτό, σκέ. Και εγώ λέω αύριο θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει, δεν ξέρω πότε.
0: Δεν νομίζω, ότι έχετε, δεν νομίζω ότι έχετε δυνατότητα να κάνετε κάτι άλλο πέραν του να συνεχίσετε να ενοχλείτε, να απευθύνεστε στο Δήμο.
1: Το Δήμο, ε. Ωραία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα απευθύνομαι στο Δήμο, δηλαδή κανένα χρόνο, τι λέτε, θα του κάνω ένα εξώδικο. Θα του κάνω ένα εξώδικο να αναλάβει και τις ευθύνες του. Αυτό σκέφτομαι να κάνω.
0: Λυπάμαι που το λέω, αλλά ίσως να είναι μια λύση.
1: Ίσως να είναι μια λύση. Και εγώ λυπάμαι που τα λέω.
0: Πάντως, σε ό,τι με αφορά, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσω αύριο με το Δήμο Χαλκίδας και να τους επισημάνω το πρόβλημα.
1: Αν μπορείτε.
0: Δεν ξέρω βέβαια αυτό κατά πόσο θα βοηθήσει.
1: Και ξέρετε τι είπανε κάπου. Να μια τρελή, μια ψυχοπαθή δεν τα θέλει.
0: Όχι,
1: τα
0: όχι, μισό λεπτό.
1: Με βγάλανε και ψυχοπαθή.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό σας ακούω και μου αρέσει.
0: Ούτως ή άλλως το αδέσποτο ζώο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το αδέσποτο ζώο πρέπει να την χάνει τη αρρωγή των τοπικών αρχών.
1: Δυστυχώς δεν τη χάνει.
0: Έτσι.
1: Είναι μια κυρία που το χειρίζεται.
0: Είτε είναι αντικοινωνικό, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην τοπική κοινωνία, είτε όχι. Ζώουλα είναι, δεν είναι αλίμονο.
1: Άρα πρέπει να το προστατεύσουν. Και να τα αγαπάμε, να τα πάνε στο γυνοκομείο. Γιατί δεν το πάνε σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο, αλλά είναι μερικοί που
0: ναι, τώρα αυτό που γι' αυτό σας λέω ότι τώρα μου λέτε ότι σας λένε ότι δεν έχουν χώρο, αυτό είναι μια άλλη δικαιολογία. Αφήστε να κάνω ένα τηλέφωνο αύριο να δω, δεν το ξέρω.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Θεάνο.
1: Και πείτε τους ότι πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης, αλλά να προστατευτεί και το σκυλί. Γιατί αυτή τη στιγμή το έχουν απροστάτευτο.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ.
1: Έχω
0: πολύ.
1: Έχω βγάλει και φωτογραφίες του σκυλιού που κουβαλάει διάφορα υλικά. Παίρνει ξύλα, παίρνει ρούχα, παίρνει παπούτσια και τα πάει βόλτα.
0: Α, μου λένε εδώ ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην περιφέρεια δηλαδή, η οποία θα ελέγξει το Δήμο εγγράφως.
1: Στην αποκεντρωμένη περιφέρεια.
0: Στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην περιφέρεια προφανώς.
1: Ναι, αυτοί στείλανε ένα χαρτί στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κάνει εγώ καταγγελία στην αστυνομία.
0: Ναι, γιατί θα πάρετε λέει και έγγραφη απάντηση.
1: Εμείς το έχουμε εμβολιάσει και το έχουμε κάνει, αυτό δεν μας αφορά. Και εγώ όταν λέω ότι και εγώ είμαι δήμαρχος και δεν είμαι. Δεν μας αφορά αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι δικό του θέμα το έχουν εμβολιάσει.
0: Mm. Ποιος λέει ότι το έχει εμβολιάσει?
1: Ο Δήμος.
0: Άρα...
1: και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και τα λοιπά. Αυτό όμως το έχουν κάνει πριν 6 μήνες το κείμενο. Αυτό είναι μες στη βρώμα και μες στη δυσοδεία. Συχνάζει μάλιστα σε ένα ποντικόνα εδώ στο σπίτι μας στο κάτω. Συχνάζει σε σκουπιδοντενεκέδες. Είναι νόμιμο αυτό, είναι λογικό?
0: Μάλιστα. Θα το δω, κυρία Θεάνο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
1: Και έχουν φτιάξει και ένα σπιτάκι για το σκύλο, όποιος το έφτιαξε δεν ξέρω. Το οποίο καταλαμβάνει πεζοδρόμιο, κατάληψη πεζοδρομίου. Το έχω ενημερώσει και αυτοί ούτε και έρχονται να το κοιτάξουν. Αδιαφορία πλήρη. Όλο εντάξει και περνάει καιρός.
0: Ξέρετε όμως τι βλέπω τώρα από αυτά που μου λέτε, ότι γενικά οι γείτονές σας, δηλαδή του έχουν φτιάξει ένα σπιτάκι, του δίνουν φαγητό.
1: Δεν το φτιάξαν οι γείτονες, δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε.
0: Ποιος το
1: έφτιαξε? Ο οποίος δεν παίρνει κανένα χαρτζηλικάκι από κάπου.
0: Τώρα αυτό είναι τελείως αυθαίρετο αυτό που μου λέτε. Από πού προκύπτει?
1: Έτσι λέω.
0: Και γιατί να μην το έχει κάνει κάποιος γείτονας από αυτούς που το ταΐζει?
1: Δεν το ξέρω, γιατί λοιπόν, το φτιάξανε το σπιτάκι και ποιος το
0: το σπιτάκι, του, το σπιτάκι για ένα σκύλο το φτιάχνει κάποιος για να τον προστατεύσει από.
1: Ναι, αλλά δεν πάει το σκυλάκι εκεί.
0: Αυτό φωνάζουν... είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μισό λεπτό. Το φωνάζουν στα σπίτια τους και περνάνε την ώρα τους. Το χαϊδεύουνε, έλα αγάπη μου, και μετά από 5 λεπτά κλείνουν την πόρτα και το αφήνουν στον δρόμο. Τα βλέπω, αλλά δεν μιλάω, σε εσάς τα λέω. Γιατί πρέπει να ενημερώσετε το Δήμο ότι πρέπει να τα πάρουν. Να τα πάρουν, να τα προστατεύσουν σε ένα κοινοκομείο, σε ένα χώρο που νομίζω.
0: Πάντως εσείς μου λέτε για ένα σκυλί αυτή τη στιγμή.
1: Για ένα, αλλά είναι κι άλλα. Πολλά. Ένα σας λέω τώρα. Αυτή σήμερα είδαμε 4 στο Λευκαντή. Τι να σας πω, φοβόμαστε. Πάμε στην Ερέτρια. Άλλα 5-6 που πίσω μας. Πάμε, πού να σας πω, οπουδήποτε πάμε.
0: Πού γύρω, δηλαδή στις παραλίες.
1: Και στις παραλίες και στους δρόμους κεντρικούς. Στη ΔΕ Αρτάκι, αν ξέρετε.
0: Ξέρω, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς εκεί που πάμε να φάμε, στην πλατεία της Αρτάκης, είναι γύρω στα 10-15 χιλιά γύρω-γύρω. Αυτά πρέπει να μαζευτούν.
0: Εντύπωση μου κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
1: Σας παρακαλώ, πείτε ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη.
0: Το ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη, εγώ δεν θα το πω. Εγώ θα επικοινωνήσω με το Δήμο στη λογική της επικοινωνίας που είχαμε.
1: Αρτάκι.
0: Εγώ δεν έχω προσωπικά εικόνα ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη για να πω κάτι
1: έχω
0: τέτοιο.
1: Έχω και φωτογραφίες εγώ. Αρτάκι.
0: Ναι, δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Αρτάκι, Χαλκίδα, Λευκαντή, Ερέτρια. Σας λέω τα μέρη που τα έχω ανταμώσει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
1: Και όχι ένα μόνο. Διάφορα.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά.
1: Ναι, και εγώ. Γεια να είστε καλά. Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Καμία ενόχληση, αλίμονο.
1: Αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε να τα μαζέψετε.
0: Δεν είναι αν μπορώ να βοηθήσω, θα επικοινωνήσω και θα δω τι θα μου πούν και θα το μεταφέρω στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Μου πες δεν έχουμε διακοπή. Ωραία. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλησπέρα.
0: Άλλο ζήτημα.
1: Μισό λεπτό. Το φωνάζουν στα σπίτια τους και περνάνε την ώρα τους. Το χαϊδεύουνε, έλα αγάπη μου, και μετά από 5 λεπτά κλείνουν την πόρτα και το αφήνουν στον δρόμο. Τα βλέπω, αλλά δεν μιλάω, σε εσάς τα λέω, γιατί πρέπει να ενημερώσετε το Δήμο ότι πρέπει να τα πάρουν. Να τα πάρουν, να τα προστατεύσουν σε ένα κοινοκομείο, σε ένα χώρο που νομίζω.
0: Πάντως εσείς μου λέτε για ένα σκυλί αυτή τη στιγμή.
1: Για ένα, αλλά είναι κι άλλα. Πολλά. Ένα σας λέω τώρα. Αυτή σήμερα είδαμε 4 στο Λευκαντή. Τι να σας πω, φοβόμαστε, πάμε στην Ερέτρια. Άλλα 5-6 που πίσω μας. Πάμε, πού να σας πω, οπουδήποτε πάμε.
0: Πού δηλαδή, στις παραλίες.
1: Και στις παραλίες και στους δρόμους κεντρικούς. Στη ΔΕ Αρτάκι, αν ξέρετε.
0: Ξέρω, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς, εκεί που πάμε να φάμε, στην πλατεία της Αρτάκης, είναι γύρω στα 10-15 χιλιά γύρω-γύρω. Αυτά πρέπει να μαζευτούν.
0: Εντύπωση μου κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
1: Σας παρακαλώ, πείτε ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη.
0: Το ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη, εγώ δεν θα το πω. Εγώ θα επικοινωνήσω με το Δήμο στη λογική της επικοινωνίας που είχαμε.
1: Αρτάκι.
0: Εγώ δεν έχω προσωπικά εικόνα ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη για να πω κάτι
1: έχω
0: τέτοιο.
1: Έχω και φωτογραφίες εγώ. Αρτάκι.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Αρτάκι, Χαλκίδα, Λευκαντή. Ερέτρια. Σας λέω τα μέρη που τα έχω ανταμώσει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
1: Και όχι ένα μόνο. Διάφορα.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά.
1: Ναι, και εγώ.
0: Γεια
1: να
0: σας.
1: Είστε καλά. Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Καμία ενόχληση, αλίμονο.
1: Αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε να τα μαζέψετε.
0: Δεν είναι αν μπορώ να βοηθήσω. Θα επικοινωνήσω και θα δω τι θα μου πούν και θα το μεταφέρω στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Μου πες δεν έχουμε διακοπή.

0: άλλα 5-6 που πίσω μας. Πάμε, πού να σας πω, οπουδήποτε πάμε.
1: Πού γύρω, δηλαδή, στις παραλίες.
0: Και στις παραλίες και στους δρόμους κεντρικούς. Στη ΔΕ Αρτάκη, αν ξέρετε.
1: Ξέρω, ναι.
0: Ναι, δυστυχώς, εκεί που πάμε να φάμε, στην πλατεία της Αρτάκης, είναι γύρω στα 10-15 χιλιά γύρω-γύρω. Αυτά πρέπει να μαζευτούν.
1: Εντύπωση μου κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
0: Σας παρακαλώ, πείτε ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη.
1: Το ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη, εγώ δεν θα το πω. Εγώ θα επικοινωνήσω με το Δήμο στη λογική της επικοινωνίας που είχαμε.
0: Αρτάκη.
1: Εγώ δεν έχω προσωπικά εικόνα ότι όλη η Χαλκίδα είναι γεμάτη, για να πω κάτι
0: έχω
1: τέτοιο.
0: Έχω και φωτογραφίες εγώ. Αρτάκη.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Αρτάκη, Χαλκίδα, Λευκαντήλη, Ερέτρια. Σας λέω τα μέρη που τα έχω ανταμώσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Θεανό.
0: Εδώ και ένα μόνο. Διάφορα.
1: Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γεια
0: να είστε καλά. Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Καμία ενόχληση, αλίμονο.
0: Αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε να τα μαζέψετε.
1: Δεν είναι αν μπορώ να βοηθήσω, θα επικοινωνήσω και θα δω τι θα μου πούν και θα το μεταφέρω στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Μου πες, δεν έχουμε διακοπή. Ωραία. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Μανώλη, να ξεκινήσουμε από το πολύ σοβαρό θέμα αυτό της φωτιάς. Να πω και τα συλληπιτήριά μου σε 5 πυροσβέστες που χαθήκαν τόσο άδικα. Και κάθε χρόνο, όπως είπες, έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο κάποιος πυροσβέστης θα καεί, κάποιοι άνθρωποι θα καούνε. 50 χρόνια αυτό το χάλι και η κατάσταση δεν ξέρω, δεν διορθώνεται εύκολα. Είναι πολύ επικίνδυνες οι φωτιές.
1: Συγγνώμη, κύριε Νεόφυτε, συγγνώμη. Ναι. Δική μου παράληψη, γιατί έχει έρθει από νωρίτερα η Κασιανίκη, μου έχει δώσει ένα μήνυμα. Λοιπόν, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο, έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης, στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της Οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού. Η Ορφέως είναι το σημείο που μου δίνει νωρίτερα Κροατής ως Εγάλεο. Είναι η ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού. Ξαναλέω, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης, στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της Οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού. Λόγω της φωτιάς που λέγαμε νωρίτερα. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, το θέμα της φωτιάς, είπαμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν γίνεται και ένα χρόνο, ούτε δύο, όπως είπες. Κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια. Εγώ θυμάμαι, εδώ και 50 χρόνια η Ελλάδα καίγεται και η κατάσταση είναι τραγική κάθε χρόνο. Όποια και κυβέρνηση να έχουμε, το ίδιο χάλι έχουμε. Δεν λέω, οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Τέλος πάντων, να μειωθούν οι φωτιές αυτές οι πολύ επικίνδυνες που είναι, γιατί υπάρχουν φωτιές που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και κινδυνεύουν οι ζωές τους. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έχουν καταστραφεί άνθρωποι, άλλοι κλαίνε τους ανθρώπους τις μεγάλες απώλειες που έχουν μέσα στην οικογένεια, άλλοι κλαίνε τις περιουσίες τους. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα αυτό. Και από ό,τι βλέπω κάθε χρόνο χειροτερεύουμε.
1: Ναι.
2: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω άλλο. Να απολύσω τώρα για την κυρία για τα σκυλιά. Έχει 1000% δίκιο. Και εμένα πριν μερικά χρόνια με δακώσανε δύο. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Πήγα σε ένα εργοστάσιο, σε ένα αλουμινάδικο, να ρωτήσω κάτι για το παράθυρο της τουαλέτας. Και ξαφνικά ένα σκυλί πετάγεται μέσα από εκεί και μου αρπάζει από τη γάμπα. Και του λέω το ανθρώπου στο εργοστάσιο, ή την πόρτα σου κλείσε ή το σκύλο δέσε. Μπορεί να το έχει ανοιχτή την πόρτα και ελεύθερο το σκύλο. Μου λένε, ναι κύριε, έχετε δίκιο. Πήγαμε σε ένα φαρμακείο, έκανα αυτό το αντιτανικό ρο για να έχω σηκώ το κεφάλι μου. Αυτός μου λέει, το έχω εμβολιάσει, αλλά του λέω, ζώο είναι, μπορεί σε 5 λεπτά να πάρει μικρόβιο. Και το μεταξύ έχω πάθει ψυχολογικό τώρα, και το πιο ήσυχο σκυλί να φέρουν δίπλα, κάνω κινήσεις οι οποίες το καταλαβαίνει όλος ότι έχω μια φοβία. Και οι περισσότεροι από τα 50 άτομα.
1: Εντάξει, ανθρώπινο, είναι πολύ, πολύ άνθρωποι το παίρνουν αυτό.
2: Ναι. Και από τους 50 ανθρώπους που ξέρω από σκυλιά, κύριε Μανώλη, όλοι μου λένε δεν δαγκώνει. Ένα δεν μου έχει πει δαγκώνει. Και του λέω, σένα δεν δαγκώνει. Ένα θα με δαγκώνει.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που έχουν υποστεί μια επίθεση από σκυλί, δυστυχώς.

0: ναι, στην πλειονότητα τους αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ναι. η αλήθεια είναι ότι τα δεσποζόμενα σκυλιά, οι ιδιοκτήτες τους γνωρίζουν, δεν δαγκώνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά το δεν δαγκώνουν δεν το λέει κανείς με εγγύηση, με την έννοια του ότι μπορεί κάτι, σε κάτι να αντιδράσει το σκυλί, που μπορεί, ακόμα και αν είναι, εντάξει, είναι πιο σπάνιες περιπτώσεις, εκπαιδευμένο, να αντιδράσει σε κάτι άσχημα και να κάνει μια επίθεση, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Γενικά όμως, καταλαβαίνω τη θέση ενός ανθρώπου που έχει δεχτεί επίθεση, που εντάξει, είναι επιφυλακτικός και ακόμα και φοβισμένος. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που θα το δουλέψετε εσείς. Δεν είναι όμως γενικώς τα ζώα έτσι.
1: Εντάξει, το ζώο όπως το μεγαλώνει ο καθένας.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι γενικώς τα ζώα έτσι.
1: Ναι. Είναι και ανάλογα πώς το μεγαλώνει ο καθένας.
0: Καλά, οπωσδήποτε, προφανώς.
1: Και φέρεται και αυτό όπως φέρεται ο άνθρωπος. Όπως του φερόμαστε, μας φέρεται και αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένω να φτάσει η αθλητική εκπομπή να ακούσω τον κύριο Σταυρακάκη, που τον ακούω και αυτόν πολλά χρόνια, mm-hmm. που τα λέει πάρα πολύ καλά, να μας πει και αυτός για τις ομάδες που σπέσανε, γιατί δεν έχω ακούσει για τις ομάδες σήμερα. Με αυτό με τις φωτιές έχω ξεχάσει και τα αθλητικά. Να στείλω και χαιρετίσματα και στον κύριο Λευτέρη στην Κρήτη, που είχα τον ακούσω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, δεν τυχαίνει τώρα. Ενώ την εκπομπή την παρακολουθώ.
0: Όχι,
1: δηλαδή...
0: δεν βγαίνει.
1: Α, δεν βγαίνει, ναι, τώρα. Ναι. Μήπως έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους άνθρωπους. Εύχομαι να είναι καλά.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, και καλές διακοπές, κύριε Μανώλη, άμα πας.
0: Είστε καλά. Δεν θα πάω διακοπές, αλλά θα κάτσω λίγο, ναι.
1: Ναι. Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Νεφίτε. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, κυρία Μαριάλο, μου λέει αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι κρατικός φορέας που ελέγχει το Δήμο. Η περιφέρεια είναι αιρετή, είναι οτά δευτέρου βαθμού. Α, δεν ξέρω βέβαια, κυρία, πώς μπορεί να απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να είμαι ειλικρινής. Θα πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει, φαντάζομαι. Καλά κάνετε όμως και με διορθώνετε. Αλίμονο. Οι μετεωρολόγοι έλεγαν πως σήμερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα με τους ανέμους γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και πως θα πετούσαν όλα τα αέρια. Και ανταυτού το ίδιο έρχονται. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, το ότι οι μετεωρολόγοι λένε, κάνουν αυτή την πρόβλεψη, τα εναέρια πετούσαν σήμερα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να πέσουν πάνω σε μια φωτιά θα καταφέρουν να τη σβήσουν. Επίσης, τα 4 με 5 μποφόρ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι ένας χαλαρός άνεμος, όταν είναι ήδη μια πολύ μεγάλη φωτιά? Δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κανέναν, αλλά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις φωτιές, εμείς το βλέπουμε, εσείς από το σπίτι σας, από τη δουλειά σας, εγώ από εδώ, το βλέπουμε πολύ χαλαρά. Τα 4-5 μποφόρ για το δάσος και για τον πυροσβέστη είναι σημαντική δυσκολία, και τα 8, 9 και 10 είναι ανυπέρβλητοι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, νομίζω και εγώ, κύριε Πάνο. Εντάξει, μπορεί όμως να υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω περιοχές δηλαδή που, ακόμα και εδώ στο Λεχανοπέδιο, που το βράδυ μπορεί να πέσει σε αγέλη σκύλων, τον προφανώς και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Κυρία Ιωάννα, το ίδιο λέω και το ίδιο ισχύει και για το δικό σας το μήνυμα. Και εγώ καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει και ζήτημα. Τέλος πάντων, μια επικοινωνία κακό δεν κάνει. Αύριο, λέει, 4 του μήνα, ο ΔΔΙ έχει προγραμματίσει διακοπή ρεύματος από 8.30 μέχρι 5.30 στα Μέγαρα. Πάνε καλά? Εάν πρέπει να γίνει διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλατε.
2: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Τι γίνεται? Για τις φωτιές να πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι.
2: Που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι παγκόσμιο.
0: Δεν με ενδιαφέρει, μην μου το ξαναπείς αυτό.
2: Ναι,
0: για ό,τι συμβαίνει, μου προβάλλεις ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν με απασχολεί.
2: Έχει καεί η Ισπανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, απασχολεί. Ο
0: Μισός. Τι όχι, να κάνουμε
2: θέλω
0: τώρα.
2: Να πω, δεν είναι θέμα. Γιατί λέμε τι να κάνουμε, πυροπροστασίες.
0: Άρα επειδή καίγονται οι άλλοι και εγόμαστε κι εμείς.
2: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα φαινόμενο διεθνέ.
0: Όλα τα φαινόμενα λοιπόν έχουν μια διεθνή διάσταση. Τι
2: όχι
0: να κάνουμε
2: όλα,
0: τώρα.
2: Όχι όλα.
0: Για πες ένα που δεν έχει.
2: Το συγκεκριμένο είναι. Δεν είναι καλός ο καιρός παντού. Ορίστε.
0: Ωραία και.
2: Θέλω να πω. Κατά δεύτερον. Αυτά που καίγονται εκεί κτίσματα κυρίως παλιά στο
0: Ισραήλ. Ποιος το λέει αυτό?
2: Αυθαίρετα.
0: Ποιος το λέει αυτό, από πού προκύπτει?
2: Τα ξέρετε, τα ξέρουμε όλοι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Ποιος τα ξέρει, τι είναι αυτά που λες?
2: Μα όταν ο άλλος έχει χτίσει μέσα στο δάσος, πώς έχει
0: αυθαίρετα
2: και το νομιμοποίησε?
0: Ποιος το νομιμοποίησε? Ωραία, ακόμα μισό λεπτό, Μιχάλη.
2: Υπάρχει δόμηση, θέλω να πω, υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο.
0: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει το νομιμοποίηση? Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Περίμενε, Μιχάλη, περίμενε, γιατί δεν καίγεται το δικό σου και το δικό μου. Περίμενε. Περίμενε. Πάω εγώ και χτίζω λοιπόν μέσα στο δάσος, όπως λες εσύ. Ωραία. Ποιος μου δίνει ρεύμα?
2: Ο βουλευτής, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω βουλευτής. Κάποιος μου δίνει ρεύμα όμως. Και κάποιος μου δίνει και νερό. Και κάποιος μου δίνει και τηλέφωνο. Δεν νομιμοποιήθηκε αυτόματα? Δεν πληρώνω έμφυα?
2: Άρα το κράτος
0: δεν το έχει νομιμοποιήσει.
2: Είναι γνωστό ότι εδώ και δεκαετίες το κράτος από τα αυθαίρετα παίρνει πολλά λεφτά.
0: Άρα δεν υπάρχει. Άρα όχι, μισό λεπτό. Δεν παίρνει λεφτά από τα αυθαίρετα. Παίρνει λεφτά από τα σπίτια, γιατί δεν είναι αυθαίρετα. Είναι νόμιμα.
2: Ένας που έχει ένα αυθαίρετο.
0: Δεν υπάρχει αυθαίρετο, το έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία.
2: Γιατί δεν υπάρχει αυθαίρετο, Μανώλη. Υπάρχουν αυθαίρετα σπίτια και το κάνει.
0: Μιχάλη μου, όταν παίρνει ένα σπίτι από ένα σπίτι, όταν πληρώνεται έμφυα, δεν είναι αυθαίρετο. Μπερδεύεσαι.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η μόνη αλλαγή στην ομάδα, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Χασιανή Βραχά, την ακούσατε και μόλις τώρα στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυραγάκη. Έλα Μιχάλη.
2: Ναι, έλεγα.
0: Για πες μου λοιπόν τι είναι αυτό με τις εταιρείες.
2: Το νότιο Ρέθυμνο, άμα βάλεις Τριόπετρα, εκεί στην Τριόπετρα είναι νότιο Ρέθυμνο, είναι νατούρα μέρος, ειδικού φυσικού κάλους.
0: Ναι.
2: Εκεί πέρα υπάρχει ήδη άδεια και θα χτίσει, λέει, γκολφ γήπεδα, τένις γήπεδα. Το μεγαλύτερο, λέει, θέρετρο της Ευρώπης.
0: Τι σχέση έχει αυτό με, περίμενε, τι σχέση έχει αυτό με τις κατοικίες.
2: Θα χτίσει, λέει, η σπίτια η εταιρεία που θα έχει μια πισίνα μέσα
0: εταιρεία
2: και μια πισίνα έξω. Κάτι Κύπριοι.
0: Ωραία. Και αυτό δηλαδή...
2: Και άμα βάλει Τριόπετρα, επένδυση. Αλλά επένδυση Τριόπετρα.
0: Περίμενε. Αυτό τώρα που μου λες είναι για κάποια συγκεκριμένα βαλάντια.
2: Βέβαια. Δεν θέλω παρώ εγώ. Εγώ φεύγω από εκεί. Εγώ που πήγαινα εκεί για μπάνιο με το Sleeping Bank και τα Ιωνάρα, δεν θα μπορώ να περάσω τα τέξω.
0: Άρα γιατί μου το λες εμένα αυτό ως κάτι καλό?
2: Δεν το λέω για καλό, για κακό το λέω. Ακριβώς. Για κακό το λέω. Εγώ, επειδή πήγαινα σε αυτά τα παρθένα μέρη, το Sleeping Bank και με τη Ιωνάρα, δεν θα μπορώ να περάσω ούτε απ' έξω.
0: Ανάπτυξη δεν θες.
2: Ανάπτυξη λέγεται αυτό. Ανάπτυξη να μου πεις είναι και αυτό, για τους πλούσιους όμως.
0: Ανάπτυξη.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, περιγράφω σε τι φάση. Φεύγει η Σαγιονάρα και έρχεται το Ρόλεξ. Θα κάνει, λέει, και εμπορικά κέντρα. Δηλαδή, εκεί που κολυμπάγαμε στον Παράδεισο, θα πάει ο άλλος και θα ψωνίζει ρούχα, ξέρω εγώ. Οι πλούσιοι. Μιλάμε για πλούσιους από τη Βόρεια Ευρώπη, έτσι.
0: Ανάπτυξη, δεν είναι αυτό.
2: Και όχι μόνο. Ναι, θέλω να σου πω. Τελειώνοντας, ο μήνας Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας. Απορώ πώς πάει ο κόσμος διακοπές τον Αύγουστο. Ταλαιπωρία.
0: Θες να σου πω.
2: Ταλαιπωρία. Το καλύτερο μέρος του Αυγούστου στην Ελλάδα είναι η Αθήνα.
0: Θες να σου πω. Θες να σου πω.
2: Για πες.
0: Την Παρασκευή κλείνει το 90% των εισπρακτικών και ξανανοίγουν στις 24.
2: Ποιον εισπρακτικών?
0: Εταιριών, των funds.
2: Ναι.
0: Των δικηγορικών γραφείων.
2: Και αυτοί πάνε διακοπές.
0: Δεν θα πει, υποχρεωτική άδεια δίνουν στο όλο το προσωπικό. Πότε να πάνε διακοπές οι άνθρωποι?
2: Μα κοίταξε, Μανώλη, αυτό το πράγμα, όλο
0: σου
2: το άνθρωπο που παίρνουν άδεια,
0: δεν
2: το έχω δει πουθενά.
0: Δεν κατάλαβες, δεν το ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σου δίνουν την άδεια όποτε θέλουν εκείνες.
2: Ναι, αλλά πώς γίνεται πάνω από τη μισή Ελλάδα να φεύγουν όλοι τον Αύγουστο? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω ξένους και είναι maximum 2 εβδομάδες διακοπές. Είτε είναι Μάιος, είτε Ιούνιος, είτε Ιούλιος, είτε Αύγουστος. Αυτό το όλο το μήνα. 1η Αυγούστου 31, δεν το έχω δει πουθενά.
0: Καλά, 1η 31, δεν ξέρω κανένα να κάνει διακοπές.
2: Πολλούς.
0: Εγώ δεν ξέρω
2: πάρα πολλούς. Εγώ... Τώρα και γυρίζουν 30-31.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα. Πρώτα απ' όλα, τόσες μέρες άδεια, και εγώ, ας πούμε, που έχω
2: Δεν με, να μου
0: 28 μέρες, 29 πόσες έχω, δεν έχω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ταλαιπωρίας, δεν ευχαριστήσει πουθενά. Α, και κάτι πριν το ξεχάσω. Να στείλει κάποιος από την Κρήτη πανηγύρι με βαλωθιές. Δεν υπάρχει. Να σου στείλει ένα βίντεο, Μανώλη, είμαι στο. Γιατί γίνεται κάθε μέρα πανηγύρι παντού. Βαλωθιά δεν ακούς. Θυμάσαι που τα έλεγα. Που λες, όχι, δεν.
0: Ναι, εγώ επιμένω ότι έχει, αλλά ναι, αν έχει κάποιος.
2: Ωραία, να σου στείλει ένα βιντεάκι, πολύ γνωστή που ήταν τώρα στην Κρήτη.
0: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
2: Να σου στείλει ένα βιντεάκι, αν ακούσεις βαλωθιά, πάρε με και φτύσε. Τρύπα μου τη μύτη.
0: Τη μύτη δεν θα την τρυπήσω, αλλά αν μου το στείλουν θα το πω.
2: Το.
0: Αν μου το στείλουν θα το πω.
2: Βεβαίως και ναι, και πότε, όχι παλιό.
0: Καλά, δεν είμαι, όχι περσινό,
2: τώρα,
0: προπέρσινο. Εννοείται.
2: Στο τάδε χωριό και παίζουμε βαλωθιές. Γιατί βαλωθιά δεν έχει ακουστεί από το Πάσχα και μετά. Αυτά.
0: Γεια σου Μιχάλη.
2: Να σε καλά Μανώλη.
0: Να σε καλά. Γεια. Τους τελειώσαν να πυρομαχικά από το Πάσχα και μετά. Και περιμένουν νέα παρτίδα. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε κύριε Βασίλη.
17: Καλή Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
17: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση. Και την καλησπέρα μου στην ευγενεστάτη κυρία του τηλεφωνικού κέντρου. Φίλε Μανώλη, έχουν πει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις και η τωρινή κυβέρνηση ότι αυθαίρετα δεν είναι τα σπίτια μέσα στα δάση, αλλά τα δάση μέσα στα σπίτια. Και όπως πολύ σωστά είπες φίλε Μανώλη, από τα σπίτια μέσα στα δάση εισπράττει το κράτος. Δεν εισπράττει από τα δέντρα των δάσεων, δεν εισπράττει από τα δάση. Άρα λοιπόν αυθαίρετα είναι τα δάση και όχι τα σπίτια. Και αυτά που μας λέει ο άνθρωπος από την Κρήτη είναι παραμύθια της Χαλιμάς, ότι είναι φαινόμενα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εγώ δεν έχω δει σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα να χαρακτηρίζονται αυθαίρετα τα δάση και νόμιμα τα σπίτια μέσα στα δάση. Μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Να νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σπίτια μέσα στα δάση και να αυθαιροποιούνται τα δάση τα οποία φυτρώνουν από μόνα τους. Άκου λέει, είναι φαινόμενο λέει, πανευρωπαϊκό. Δηλαδή επειδή στην Αγγλία παρατηρείται μια ζαρδιεροποίηση των ανδρών, ένα φαινόμενο ζαρδιεροποίησης των ανδρών, αυτό τι πάει να πει? Ότι θα πρέπει να φορέσουμε και εμείς ζαρδιέρες εδώ στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να το θεωρεί φυσιολογικό και κάποια στιγμή να μιμηθεί τους Άγγλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή παρατηρείται φαινόμενο ζαρδιεροποίησης στην Αγγλία, θα ζαρδιεροποιηθούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, φίλε.
0: Θυμάστε αυτά που φοράγανε παλιά οι άντρες, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, που κρατούσαν τις κάλτσες.
17: Ναι, οι καλτσοδέτες.
0: Μπράβο.
17: Άλλο όμως η καλτσοδέτα,
0: ναι.
17: Άλλο η ζαρδιέρα.
0: Σωστό.
17: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όχι, δεν έχει. Αλλά πήγε το μυαλό μου.
17: Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα, Μανώλη, να μιλήσουμε σοβαρά για τις φωτιές. Μανώλη, χωρίς τη φωτιά η ανθρωπότητα ενδεχομένως να ζούσε πρωτόγονα ακόμα και σήμερα, φίλε.
0: Έτσι, όχι, τι ενδεχομένως, σίγουρα θα ζούσε.
17: Έτσι, μπράβο. Η ανακάλυψη της φωτιάς είναι αυτή που άλλαξε τη φορά της γης, δημιουργώντας πολιτισμούς. Όλα τα πολύτιμα ενεργειακά προϊόντα, Μανώλη, που παράγει η γη, δημιουργούν φωτιά. Εξαιτίας της φωτιάς κινούνται τα πάντα στον πλανήτη, από βαριές βιομηχανίες μέχρι τα αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς. Η φωτιά, Μανώλη, δυνάμωσε και κράτησε ζωντανό τον άνθρωπο, ζεσταίνοντάς τον. Χάρη στη φωτιά παστερίωσε ο άνθρωπος, φίλε Μανώλη, την τροφή του και ταυτόχρονα τη μαγείρεψε και έφαγε. Η φωτιά, Μανώλη, είναι δημιουργία και επένδυση. Όταν όμως χρησιμοποιείται νοσηρά και υποβολημιαία από πολιτισμική δημιουργία, γίνεται φωνική καταστροφή, φίλε, και αποδεικνύεται καθημερινό στην πατρίδα μας. Μανώλη, το δάσος δεν γίνεται στάχτη σε μια μέρα. Στάχτη γίνεται όταν για χρόνια καίγεται η ευθύνη, ρε φίλε. Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα και κάθε καλοκαίρι η ίδια είδηση. Ζωντανή αναμετάδοση της καταστροφής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
17: Οι ίδιες εικόνες, οι ίδιες λέξεις. Ανεξέλεγκτη φωτιά ακούς στις τηλεοράσεις. Μάχες με τις φλόγες. Εκενώστε τώρα. Και εμείς μανούλοι να κοιτάμε το χάρτη της Ελλάδας να κοκκινίζει, σαν να είναι φυσιολογικό να καίγεται η χώρα μας κάθε χρόνο, ρε φίλε. Λες και πρέπει να το θεωρήσουμε φυσιολογικό αυτό. Λες και θεωρείται φυσιολογικό να μεγαλούνουνε παιδιά στην πατρίδα μας, θεωρώντας δεδομένο, φίλε Μανώλη, ότι κάθε Ιούλιο και Αύγουστο θα μυρίζει ο τόπος καμένο. Λες και είναι φυσιολογικό να θρυνούμε ανθρώπους, να χάνονται πυροσβέστες, εθελοντές, να καίγονται σπίτια, κόποι μιας ζωής, ζώα, φίλε Μανώλη, που δεν προλάβανε να σωθούνε, και δάση, το κυριότερο δηλαδή, που χρειαστήκανε, ρε φίλε, αιώνες για να γεννηθούνε. Λες και πρέπει να το θεωρούμε, ρε φίλε Μανώλη, φυσιολογικό να ακούμε κάθε φορά τις ίδιες εξηγήσεις. Ο άνεμος, λένε, ο κάψωνας. Όχι όμως, δεν είναι, ρε φίλε Μανώλη, αυτό το φυσιολογικό. Ναι, ακραίες συνθήκες υπάρχουν, αλλά η αλήθεια όμως δεν τελειώνει εκεί, ρε φίλε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί φυσάει, ρε Μανώλη. Είναι γιατί κάθε χρόνο μας βρίσκει απροετοίμαστος ο άνεμος. Δεν ξέρουμε ότι κάθε χρόνο θα φυσήξει. Τι κάνει, ρε Μανώλη, το κράτος για τον άνεμο που θα φυσήξει κάθε χρόνο? Τίποτα. Γιατί κάθε χρόνο, Μανώλη, οι ίδιες, και γι' αυτό μάλλον κάθε χρόνο καίγονται οι ίδιες περιοχές ξανά και ξανά, ρε φίλε. Γιατί η πρόληψη, Μανώλη, δεν γίνεται ποτέ πρωτοσέλιδο. Ενώ η καταστροφή γίνεται πάντα πρωτοσέλιδο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
17: Μανώλη, η φωτιά δεν καίει μόνο πεύκα. Καίει κυρίως τη μνήμη μας. Καίει την ψυχή μας. Γιατί μόλις σβήσουνε, Μανώλη, και οι τελευταίες φλόγες, σβήνει ταυτόχρονα και ο θυμός και η οργή. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή όμως, Μανώλη, αυτή η χώρα αξίζει κάτι περισσότερο από συλληπιτήρια, ηρωισμούς και υποσχέσεις μπροστά στις κάμερες. Αξίζει, φίλε Μανώλη, σχέδιο. Αξίζει πρόληψη. Αξίζει ευθύνη, ρε μαγκά. Και κυρίως, το κυριότερο, αξίζει απαντήσεις που κανείς τους μέχρι τώρα δεν μας δίνει. Γιατί κάθε χρόνο μας λένε, ρε Μανώλη, πόσο δύσκολη ήταν η φωτιά? Ποτέ όμως δεν μας απαντάνε στο πιο δύσκολο ερώτημα. Γιατί, ρε φίλε Μανώλη, η Ελλάδα συνεχίζει να καίγεται κάθε καλοκαίρι σαν να είναι η μοίρα της?
0: Γιατί,
17: και όχι η αποτυχία όλων μας.
0: Γιατί ήταν δύσκολη φωτιά.
17: Α, έτσι, ε.
0: Βέβαια.
17: Και όχι, είναι δύσκολη φωτιά και όχι η αποτυχία, και όχι η αποτυχία όλων μας απέναντι.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν θέλω να τα μηδενίσω, υπάρχουν φωτιές που είναι πολύ δύσκολες, προφανώς.
17: Μανώλη, δεν είπε κανείς ότι η φωτιά είναι εύκολη. Έτσι. Καμιά φωτιά δεν είναι εύκολη. Το θέμα είναι όμως η πρόληψη απέναντι στη φωτιά. Να μην ξεκινήσει η φωτιά. Στο μεταξύ, Μανώλη, μας σκοτώνουν με μικρές δόσεις, πολύ τακτικά, φίλε, και πολύ σιωπηλά. Και το κυριότερο, πολύ σοφά, έτσι νομίζουνε. Γι' αυτό, ρε Ελληνάκο, από σένα εξαρτάται. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να γλιτώσεις εσύ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Μην διαλέγεις, ρε φίλε, στις εκλογές σαν πελάτης. Διάλεξε σαν πολίτης, πας και βρεθεί κάποτε κάποια λύση. Και ησυχάσουμε από τους Μιχάληδες της Κρήτης να βγαίνουν και να μας λένε κάθε φορά οτιδήποτε στραβό συμβαίνει είναι φυσιολογικό, γιατί γίνεται και στην Ανταρκτική. Άκουρε, Μανώλη, τώρα να πούμε παραγωγή σκέψης. Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι.
17: Τίποτα, τίποτα. Καλή εκπομπή, ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
0: Είστε καλά, κύριε Βασίλη.
17: Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί των μικροφώνων των FM. Να σε καλά, Μανώλη. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.
17: Να χαιρετείς, μαντά μου. Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κυρία Λευκή από τα Ιωάννα, ελάτε, κυρία Λευκή. Κυρία Λευκή.
18: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
18: Καλησπέρα, Μανουήλ.
0: Τι κάνετε?
18: Χάλια. Τι, να μ' ακούς αυτά τώρα, πέντε καμένοι, μπλα μπλα μπλα, το πρωί με το βράδυ. Κάπου όλα τα πράγματα, Μανουήλ, και συνακροτές της εκπομπής έχουν και ένα όριο. Τι νόημα έχει αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Και τι να ακούτε, τι άλλο περιμένετε να
18: ακούτε. Όχι, δεν το ολοκλήρωσε, θέλω να πω.
0: Αυτό.
18: Από χθες δηλαδή μου ανέβηκε τα στο κεφάλι. Οι ρεπόρτερες εκεί για να πούνε τι βλέπουν. Αυτές όλες οι λεπτομέρειες τι ωφελούν στον ακροατή. Μπορείς να μου πεις, πολλά χρόνια αυτό το σκεφτόμουν. Και τώρα είναι με την ευκαιρία αυτή την καταστροφή όλη. Λέω, τι είναι εδώ πέρα τώρα. Τι λένε από το όλη την ώρα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ένας δεν βρίσκεται να πει, βρε παιδιά, κάθε λίγο, μια ώρα, ξέρω εγώ, μισή ώρα, θα ενημερώνουμε. Αυτή η φλιαρία, ότι νομίζουν ότι κάτι προσφέρουν, τι νόημα έχει. Γι' αυτό και είμαι με βλέπεις θυμωμένη.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση.
18: Τι να είμαι, δηλαδή εγώ
0: όχι,
18: το
0: όχι,
18: ακούω.
0: Όχι, μισό λεπτό, θα
18: σας εξηγήσω. Δηλαδή τι θα προσφέρω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
18: Πώς είναι.
0: Πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και πρέπει να υπάρχει για να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
18: Ποιος κόσμος μαθαίνει, την τηλεόραση, Εμμανουήλ.
0: Ναι, γιατί από την τηλεόραση, τι πάνω από
18: ή αυτός που τώρα έχει το σπίτι.
0: Να σας πω γιατί. Γιατί ωραία, όταν,
18: ολοκλήρωση
0: όταν
18: τώρα
0: δεν υπάρχει,
18: γιατί τα όταν πήρα στο κρανίο που λέει.
0: Ναι, τα πήρατε στο κρανίο, θα σας τα ξεφορτώσω εγώ από το κρανίο τώρα.
18: Γιατί
0: όταν δεν υπάρχει διαρκής ενημέρωση,
18: ναι,
0: βγαίνουν μετά και λένε.
18: Δεν μας ενημέρωσαν.
0: Ότι δεν ενημερώνουν για να μην κάνουν κακό στην κυβέρνηση.
18: Α, γι' αυτό πήγε ο πρωθυπουργός.
0: Δεν στο όχι, κέντρο, όχι,
18: για να μάθει τι να του πούνε, τι δηλαδή, ιδιαιτέρως.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που πάει στο κέντρο διαχείρισης κρίσης.
18: Τώρα, δεν λέω συγκεκριμένα. Τώρα είναι ο τωρινός.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που πάει στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων βγαίνει για να ενημερωθεί και για να τον δει ο κόσμος ότι πήγε.
18: Όπως είχε πάει τότε ο Τσίπρας με το μάτι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και το λέω αυτό.
18: Πριν
0: και
18: οι άλλοι
0: και
18: που
0: λέω
18: ήταν
0: αυτό,
18: τόσα
0: όλοι,
18: χρόνια.
0: Όλοι, και το λέω αυτό. Ναι. Γιατί δεν είναι ανάγκη να δω τον εκάστοτε πρωθυπουργό να μιλάει με τους επιτελείς. Ναι. Μπορεί να πάει οποιαδήποτε στιγμή να μην τον πάρει κανείς, χαμπάρι να ενημερωθεί και να γίνει αναφορά ότι πήγε και ενημερώθηκε.
18: Ωραία, και τι μας το λένε τότε, πήγε ο ΤΑΔΕ, πήγε η προηγούμενη, προηγούμενη.
0: Για να το δείτε.
18: Τι να δούμε δηλαδή, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουν όλοι αυτοί 50 χρόνια. Τι γίνεται με τα αυθαίρετα μέσα στο δάσος. Τι λέγαμε προχθές, Εμμανουήλ.
0: Δεν ξέρετε.
18: Ακουμπάνε τα δέντρα επάνω στις σκεπές. Να στενοχωρηθώ για το χωριό και για την Κομόπολη που είναι εκεί, αλλά έχει το δάσος δίπλα και το έβαλαν φωτιά. Ναι. Να στενοχωρηθώ για τον κάθε απατεώνα και τον καταστροφέα της τι λέμε τώρα, εδώ είναι 4-5 χρόνια, της φύσης, του περιβάλλοντος. Και βγαίνει χθες κάποιος και λέει, εγώ το έτσι γίνονται οι φόνοι. Το είχα μέσα στο δάσος, λέει. Και τι είσαι, ρε δολοφόνε που το είχες μέσα στο δάσος.
0: Μισό λεπτό. Θα πω αυτό που είπα και πριν, θα το πω και σε εσάς. Κάποιος ο οποίος έχει φτιάξει το σπίτι του και το οποίο είναι αυθαίρετο.
18: Ναι.
0: Ωραία. Η πολιτεία τι έκανε γι' αυτό.
18: Τίποτε λέμε. 50 χρόνια.
0: Α, όχι, γιατί.
18: Όχι 10, 20,
0: γιατί
18: 30.
0: Το σπίτι αυτό έχει πάρει ρεύμα.
18: Νερό.
0: Έχει πάρει νερό.
18: Όλα.
0: Και πληρώνει και έμφυα.
18: Το είπαμε πριν κανένα μήνα, ενάμιση αυτό. Το είπαμε για τις φωτιές της Γαλλίας.
0: Και δημοτικά τέλη ενδεχομένως και ό,τι τέλος πάντων πρέπει να πληρώνει. Άρα δεν παράνομο.
18: Παράνομο είναι.
0: Όχι. Αφού
18: γιατί,
0: επειδή
18: το έδωσε το κράτος, γιατί ψαρεύει μια ζωή οι κυβερνήσεις. Ποιο. Τι κράτος, υπάρχει κράτος τώρα. Γιατί είπαμε ότι είναι εκμαυλιστές και οι άλλοι ξέρουν τι κάνουν. Τι λέγαμε τώρα τόσο καιρό. Τι συζητούσαμε για τα αγροτικά. Για τα έχουν αρχίσει και πουλάνε τα ζώα επειδή πια δεν μπορούν να πάρουν πρώτον τα αρρωσταίνανε, τα μολύνανε για να τα σφάζουνε και να τα πετάνε και μετά είδαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν αυτά που έπαιρναν τα παράνομα, ο καθαρός δεν έγινε να φοβηθεί τίποτα σε όλους τους χώρους λένε και ξαφνικά άρχισαν και τα πουλάνε και προχθές αυτό άκουγα θα τα πουλήσω, τα πούλησα τα μισά. Γιατί τα πούλησες, λέω κι εγώ. Λέει, τι, πώς τα είχες πριν και τώρα δεν μπορείς. Δεν παίρναμε, λέει. Τι δεν παίρνατε. Έπαιρναν. Αυτό, προχθές δεν ξαναπιάσανε πάλι στην Κρήτη. Πάλι. Ναρκωτικά, πάλι ναρκωτικά. Τι Τι γίνεται πριν 20 μέρες με αυτό το νησί? Τι νησί είναι αυτό?
0: Καλά, τώρα εσείς, συγγνώμη, νομίζετε ξαφνικά ότι θα σταματήσει να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ξέρω εγώ τι άλλο?
18: Είναι πολύ σαπίλα, βρε παιδί μου, παντού.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
18: Και μπορείς να γυρίσεις, έλεγε εγώ, το κεφάλι σου πουθενά δηλαδή. Ή σαπίλα παντού.
0: Α, στο κεφάλι μας
18: δηλαδή,
0: μπορούμε να το γυρίσουμε.
18: Δηλαδή, όταν λέμε σαπίλα, πολύ βάθος. Και γλώσσα και ύφος και κατακάθι.
0: Και βάθος αμέτρητο.
18: Ακούς τι σου λέει, Μανουήτα.
0: Χαίρε βάθος αμέτρητο.
18: Και κατακάθια λέμε γεμάτο, δεν μπορείς να γυρίσεις. Έχεις, δηλαδή, σκεφτόμουν έντονα χθες, την καλησπέρα να πω στους συνακροατές,
0: ναι,
18: στους Γιάννη, δε στους δύο. Δηλαδή στενοχωρέθηκα τόσο πολύ με το, και με τους δύο τους καμένους, δηλαδή σαν να τους είχαμε πέρα μες στο σπίτι. Και χθες ήρθε ο άλλος ή ο δικός μας να πήγαινε στη Δανία και ήρθε να καεί. Σαν πήγαινε ο Άγγλος ήταν ο άλλος, ο Τούρκος, οποιοςδήποτε. Μην μοιρατσίστρια εγώ σε αυτά. Και δηλαδή, τι θα πούν τώρα στην οικογένεια του Δανού και στην οικογένεια του Έλληνα? Λέει, ο συντονισμός έφταιγε, λέει. Αυτοί που συντονίζανε. Ποιος συντονίζει, Εμμανουήλ? Ο κάθε τίποτε.
0: Όχι, εντάξει.
18: Και ξαφνικά. Γεια σου, Πούμεραν. Και ξαφνικά. Δεν ξέρει κανείς τίποτε. Και ξέρεις τι θυμήθηκα, Εμμανουήλ, και ήταν έτσι έντονο το κίνητρό μου για να πάρω. Που κάναν τέτοιο πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες και τώρα σε δύο σημεία τις ενοχοποιούν. Γιατί?
0: Το είδα και εγώ, τουλάχιστον σε μία περίπτωση εκτιμούν ότι είναι πιθανό να έχει προκληθεί πυρκαγιά από σπινθήρα από ανεμογεννήτρια.
18: Ναι. Οι Δανείοι που έβλεπα πριν την κλείσω, αυτά που μας έδειχναν. Οι Ολλανδοί, γιατί είναι δάσος οι ανεμογεννήτριες, εκεί δεν παίρνουν φωτιά? Γιατί δεν τις θέλανε τις ανεμογεννήτριες? Γιατί θέλανε να πουλάνε το ρεύμα όσο θέλανε. Τι είπα εγώ πριν 20 μέρες? Δεν φτηνένει το ρεύμα εδώ σε εμάς και το πουλούν έξω, είπα. Γιατί, σου είπα, Εμμανουήλ, σε ρώτησα, εσύ που είσαι και η δουλειά σου δημοσιογράφος,
0: όπως τόση.
18: Ναι, γιατί το πουλάνε έξω? Γιατί το πουλάνε πιο ακριβά και δεν το φτηνένουν εδώ για τους Έλληνες και του δίνουν στους γείτονες τους παραπέρα, που του δίνουν και εξοικονομούν χρήματα και ο Έλληνας να το πληρώνει ακριβά? Δηλαδή τι καμόρα είναι αυτή τότε που λέω εγώ εδώ και 20 χρόνια, η πράσινη και η μπλε καμόρα με ολίγο κόκκινο, που μόνο πληρώνονται και φεύγουν και λένε έχουν και γλώσσα, και έλεγε την άλλη φορά ο Κουτσούμπας, σηκώνουν τα ξερά τους. Αυτοί τα ξερά τους γιατί τα παίρνουν και φεύγουν όταν είναι να ψηφίσουν? Πες μου εσύ τώρα, για ποιο λόγο πληρώνονται, είπα. Το έχω κάνει αυτό σύστημα. Δεν θέλω να πω σλόγγαν, ξένη λέξη σήμερα.
0: Ναι.
18: Ναι, γιατί πληρώνονται? Δεν εμφανίζονται πουθενά. Δεν λένε τι βρήκανε, έχω πει πάρα πολλές φορές, και τι έκαναν στην πορεία οι βουλευτές που πλήρωσαν, που βόλεψαν για να βγουν για να παίρνουν τα 10 χιλιάρικα. Αλλά θα παίρνω εγώ τα 10 χιλιάρικα. Αλλά θα πάρεις και εσύ, Εμμανουήλ. Δεν θα είσαι έτσι. Δεν θα ρίξεις δωρεάν την ψήφο. Και ένα άλλο.
0: Τι να πάρω κι εγώ τώρα για μία ψήφο?
18: Τι, ό,τι πάρεις. Ο Λιγούρης, ό,τι να του δώσεις, καλό του φαίνεται.
0: Με είπε Λιγούρη.
18: Και ο κάθε τίποτε που έχει και γλώσσα, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
18: Και ξαφνικά τώρα θα συζητάνε 2-3 ώσπου να, γιατί τώρα είναι Αύγουστο, στα αρχή είμαστε, στις αρχές του Αυγούστου. Θα συζητάνε και μετά δεν θυμάται κανείς. Ποιος θα τους θυμηθεί τους καμένους? Όσο θυμούνται τους σκοτωμένους. Πώς αντέχει τόση, αλλά ο ένας μπαμπάς με τις δύο δίδυμες, τις 20χρονες, ο άλλος που τρίχα και στην τηλεόραση, δεν έβλεπα, που έχασε το αδερφάκι του 15 χρονών, τον πατέρα του, που είπε δεν θέλω να με στηρίξει κανένας, θα στηρίξω τον εαυτό μου μόνος μου. Όπως είπα εγώ όταν πέθανε η αδερφούλα μου, ξέρει τι είμαστε, την κυρία της αδερφούλας μου, ήρθαν πολλοί. Ήταν λαμπερή και του τύφλωνε. Τι θέλουν αυτό εδώ τα βρωμόσκυλα εδώ, λέω. Βρωμόσκυλα, είπα, Εμμανουήλ.
0: Το είπατε.
18: Έτσι ακριβώς. Τον παπά που είναι του δημοτικού και είναι και πρώτος
0: αδερφός. Α, δεν το είπατε δημόσια.
18: Ναι, σου είπα.
0: Ακούσανε και άλλοι δηλαδή.
18: Πώς, και το λέω.
0: Έφυγε κανένας?
18: Δεν έφυγαν, αλλά τι έκανα εγώ? Τώρα είναι μέρα για να το πω?
0: Αυτό ξεκινήσατε τώρα, τι να κάνω?
18: Μετά το την κηδεία δεν κερνάνε καφέ?
0: Ναι.
18: Έχουμε πολιτιστικό κέντρο εδώ. Και είναι και ωραίο στην πλατεία. Και εγώ, και στον μπαμπά έκανε, και εγώ θύμωσα και έφυγα η μαμά με την αδερφούλα μου. Και στη μανούλα έκανε η αδερφούλα μου. Πάλι εγώ δεν
0: εσείς
18: έκανα.
0: Εσείς γιατί θυμώσατε?
18: Έτσι δεν θέλω.
0: Και αφού έτσι είναι τα αιτήματα, τι να κάνουμε τώρα?
18: Πένθος έχουμε και μου κάνεις πανηγύρι?
0: Δεν πανηγύρι ο καφές και το κονιάκ.
18: Τι ήρθα να πούνε?
0: Είναι το έθιμο.
18: Δεν θέλω εγώ τέτοια έθιμα.
0: Εντάξει, εσείς μην το κάνετε. Εντάξει.
18: Και την αδερφούλα μου δεν έκανα. Και αυτό είπα τα βρωμόσκυλα τι θέλουν εδώ. Γιατί εγώ ήθελα 2-3 μόνο. Τι θα γίνει?
0: Σε αυτά δεν καλούν, κυρία Λευκή.
18: Και μου λέει ο παπάς, ο ξάδερφος που είναι του δημοτικού και είχα πει 100 φορές, τι θα γίνει με αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν έχουν ούτε τρεις τάξεις γυμνασίου? Τώρα είναι κανένα δίμηνο που το είπα.
0: Δεν γίνεται στο δημόσιο να μην
18: έχει τελειώσει. Δεν θα
0: βγούνε. Το γυμνάσιο δεν γίνεται.
18: Τομέα.
0: Δεν γίνεται κάποιο να μην έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να
18: σου
0: πει.
18: Όχι, σου λέω, οι παλαιοί όχι. Ούτε τρεις γυμνασίου. Και είχε γίνει θέμα για να τους βγάλουν από το δημόσιο και επειδή είναι υψήφοι πολλοί, δεν τους έβγαλαν.
0: Αν είναι πολύ υψήφοι, τι να κάνουμε.
18: Ναι, πότε θα κλείσει να πω? Στενοχωρέθηκα για τον Χαλκιά. Τον είχα βρει ένα χρόνο πριν έρθω.
0: Βάλαμε πολύ Χαλκιά σήμερα.
18: Αλήθεια σου λέω.
0: Χαλκιάδες με πολύ μεγάλη οικογένεια. Συγκλονιστική ιστορία.
18: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Βόρειοι Πειρώτες, έτσι.
18: Απ' την Άρτα.
0: Βόρειοι Πειρώτες, όχι, κατέβηκαν.
18: Όχι, Βόρειοι Πειρώτες, απ' την Άρτα.
0: Οι ίδιοι πάντως λένε κατέβηκαν από τη Βόρεια Ήπειρο, αλλάξαν το επίθετό τους.
18: Όχι, αρτινή ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
18: Τέλος πάντων. Και...
0: να σας πω, οι Βόρειοι Πειρώτες Έλληνες είναι, δεν
18: είναι ξένοι. Εννοείται οι Έλληνες είναι, είναι δυνατόν.
0: Αλλάξαν το επίθετό τους και. Αλλάξαν το επίθετό τους γιατί δεν ήταν Χαλκιάς.
18: Πώς ήταν?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
18: Α, δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Είχε δώσει μια συνέντευξη πατέρας και γιος Χαλκιάδες.
18: Ναι.
0: Στην ΕΡΤ πολλά χρόνια, μαυρόασπρη ακόμα.
18: Δεν το ξέρω. Δεν το έχω έτυχε.
0: Φοβερή συνέντευξη. Πες τον αυτόν τον τύπο. Ρενίκο, με τη φωνή την ωραία.
18: Ποιο?
0: Όχι, το που λέμε ότι η φωνή του που μπαίνει στα τρέιλερ.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
23: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
24: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
23: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πατηρίτσα την Πιζόγλη.
18: Α, νόμιζα την Παρασκευή εγώ.
0: Παρασκευή βραδινό. Το τελευταίο βραδινό. Σαββατοκύριακο με τη Ρίτσα και μετά θα λείψω για δύο εβδομάδες.
18: Και εδώ που λέγαμε για τον Χαλκιά, τον βρήκα πριν δύο χρόνια πέμπω εδώ, πριν τρία τώρα. Και όπως κατέβαινα μία ώρα ήταν το μεσημέρι στο μουσείο, ήμουν μπροστά εκεί, πήγαινα προς τα κάτω, ερχόταν προς τα δω να βγει από εδώ προς την Αλεξάνδρα ο Λάκης και με κοίταζε. Εγώ εντάξει, δεν ακούω ελληνική μουσική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω και κάποιος.
0: Φωνή συγκλονιστική.
18: Ναι, και με κοίταζε, τον κοίταζε και λέω, τι έγινε Λάκη, του κόρκος λέει, ποια είναι αυτή η τρελή είναι. Και μου λέει, τι έγινε Λάκη, και βάζει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
0: Συγκλονιστική και φωνή.
18: Και με χαιρετάει με τα δυο τα χέρια. Και μετά κάτσε με...
0: Ναι, συγκλονιστική οικογένεια, η ιστορία της δηλαδή.
18: Τώρα, λεπτομέρειες.
0: Για την παραδοσιακή μουσική, αλλά ο Λάκης Χαλκιάς ήταν η εξαίρεση.
18: Και γιατί... πρέπει να ήταν και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Δεν, εντάξει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά γιατί.
18: Έτσι που τον είδα, γιατί... τα μάτια φαινόμαστε όλοι.
0: Ναι, γιατί δεν υπηρέτησε μόνο ότι η φωνή του του έδωσε τη δυνατότητα να υπηρετήσει όλα τα είδη της μουσικής, όχι μόνο την παραδοσιακή. Δηλαδή, συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και τραγούδισε ποιητές, ξέφυγε από το παραδοσιακό των Χαλκιάδων.
18: Σου είπα, εγώ ελληνική μουσική δεν ακούω, ούτε πέντε τραγούδια δεν είναι.
0: Ωραία.
18: Αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν ακούω εγώ ότι ο άλλος δεν αξίζει, όπως με το Μουσαφίρι.
0: Ναι, και βέβαια η οικογένεια η οποία έχει κρατήσει την παράδοση ζωντανή σε όλη τη χώρα.
18: Όπως με το Μουσαφίρι, το είχα ξαναπεί αρκετά πριν, κάτι λέγαμε. Γιατί τον άκουσα προχθές που λέγανε για το Μουσαφίρι ότι ήταν χρυσοχός. Ποιος ήταν χρυσοχός, καλή, ο αδερφός του ήταν. Το πρώτο μου χρυσό ρολόι από τον αδερφό του το πήρα. Την Κρυστάλλι που ήταν. Ό,τι θέλουν λέτε.
0: Χαλκιάδες τα υπηρώτικα, η Κονιτοπουλή ήταν ισιώτικα. Δηλαδή
18: και...
0: είναι δύο-τρεις οικογένειες που έχουν κρατήσει την παράδοση στη χώρα τώρα. Είτε μας αρέσει, όχι, δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην παίζει Κονιτόπουλος ή Χαλκιάς.
18: Σου είπα τρίτη φορά.
0: Ούτε
18: δεν
0: γάμος, ούτε
18: επειδή
0: ούτε
18: δεν ακούω ελληνικά ότι δεν αξίζουν. Καθένας έχει τις προτιμήσεις.
0: Έτσι, καλά, προφανώς.
18: Και το τελευταίο που είπα προχθές και να κλείσω με αυτό. Που ανέφερα τον Καδάφη. Τον έχουν ένα πίνακα στο Δημαρχείο.
0: Ναι, σας επιτέθηκε πολλοί κόσμος γι' αυτό που είπατε.
18: Χάλι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Εντάξει, θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει.
18: Γιατί λέω δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Γιατί είπα εγώ μετά.
18: Η αδερφούλα μου ότι... τη άρεσε πολύ ο Καδάφης.
0: Ναι, γιατί είπα εγώ μετά ότι ο Καδάφης, ασχέτως του τι έκανε στην προσωπική του ζωή, γιατί το τι έκανε στην προσωπική του ζωή δεν μας αφορά, ήταν ο Καδάφης.
18: Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν είσαι προκλητικός, λέω κάνει ό,τι νομίζει. Γιατί είχα συνάδελφο, λένε.
0: Καλά, εσείς δεν το ζήσατε τον Καδάφη για να ξέρετε αν ήταν προκλητικός ή όχι.
18: Και το λέγανε. Όπως είπε δύο φορές, δεν πρόλαβα.
0: Εμμανουήλ,
18: πρέπει να κλείσω. Προχθές δεν πρόλαβα να πω. Τι, δύο. Ακούω ένα. Δεν συγκράτησα τα ονόματα και τη λέω φεύγω από το ραδιόφωνο. Δεν κάνουμε κολλημένη εκεί πέρα, κάνω δουλειές.
0: Ναι.
18: Και γι' αυτό έχω 4-5 εδώ γύρω-γύρω. Και ξαφνικά άκουσα ένα. Τα ονόματα δεν συγκράτησα. Που είπε. Ότι ο αδερφός του Καβάφη, η Καβάφη ήταν Αλεξάνδρεια Λονδίνο.
0: Ναι, Αιγύπτιοι, ναι, Αιγυπτιώτες.
18: Άκου τώρα. Και είπε ο αδερφός του, λέει, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, ζούσε στο Παρίσι, λέει, και τον είχαν συναντήσει. Άκου, πόσο όλα κάνουν κύκλο.
0: Ναι.
18: να ζητιανεύει και πέθανε ζητιάνο στο Παρίσι.
0: Δεν το ξέρω.
18: Σου λέω τώρα, το άκουσα τώρα, πριν 15 μέρες.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
18: Αυτό το ένα. Και το άλλο που είπα εγώ δύο φορές για την τεχνητή νοημοσύνη, βγήκε ένας καθηγητής προχθές εκεί, όχι αυτή την προηγούμενη, και λέει, εννοείται, λέει, σε μεγάλο ποσοστό, λέει, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ τώρα, και να κλείσω με αυτό που το σκεφτόμουν και ήθελα να το πω στην αρχή, που, τα drones που ήταν, γιατί δεν βρίσκαν τις φωτιές. Και το, η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Μισό λεπτό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά το drone.
18: Που λέει μπορεί.
0: Ακόμα...
18: Δεν μας λένε, δεν μας κάνουν πλήση εγκεφάλου.
0: Ναι, το drone, ακόμα και αν εντοπίσει τη φωτιά που την εντοπίζει.
18: Ναι, το drone πρώτα.
0: Αν έχει 10 μποφόρ, μέχρι να δώσει το σήμα και να απογειωθούν. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσαν να απογειωθούν. Και να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να αρχίσει η κατάσβεση, με 10 μποφόρ έχει φύγει από τα Γιάννενα και έχει πάει στην Πρέβεζα, ξέρω εγώ.
18: Ναι, το 11 στα 12 είχε όταν κάει και το μάτι, λέμε.
0: Σας λέω ότι το ντρόν μπορεί να πιάσει το ξέσπασμα,
18: ναι,
0: αλλά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, μέχρι να φτάσουν, δεν είναι δίπλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι. Πρέπει να φτάσουν. Και αν δεν μπορούν να απογειωθούν και όλα στα εναέρια για να φτάσουν πιο γρήγορα.
18: Και δεν έχει δρόμους, περάσματα.
0: Όχι, δρόμους δεν μπορεί να μην έχει, γιατί υποτίθεται ότι. Γιατί
18: υποτίθεται... Εκεί που κάηκαν στην Κρήτη δεν είχε, είπε.
0: Εντάξει.
18: Είχε ένα στενό
0: δρόμο. Εκεί λοιπόν αναζητηθούν οι ευθύνες εκείνων που δεν φρόντισαν να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
18: Γιατί από εδώ και πέρα θα έχει. Θα έχει, να είμαστε καλά με το ζώο.
0: Πρέπει
18: να το ξανασυζητήσουμε.
0: Πρέπει να έχει.
18: Τι θα έχει με Εμμανουήλ, τι έλεγα εγώ στον αέρα.
0: Έχει, σας λέω.
18: Ότι αν κάνουμε.
0: Ας ελέγξουν λοιπόν όλους όσοι έπρεπε να έχουν φτιάξει.
18: Εμμανουήλ, όταν δεν έχουμε υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς υγεία.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
18: Άντε, αν ξοδεύουν χρήματα για την υγεία, να ξοδεύσουν για την παιδεία, να δώσουν και κανένα ψήφο.
0: Σπάταλοι, σπάταλοι πολύ είστε.
18: Στην πλέμπα. Τι είστε, θα μείνουν να βάλουν στους λογαριασμούς, είπα.
0: Είστε σπάταλοι, θέλετε να ξοδέψουν παντού. Για πυρομαχικά μόνο θα ξοδέψουμε.
18: Εμμανουήλ, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω τώρα, μην με ακούσει έτσι. Δηλαδή, με το που ακούω πέφτει το ελικόπτερο και κάηκα, θα του βρουν, έλεγα. Σαν να του είχα μέσα στο σπίτι μου. Εγώ είμαι τον άκρον. Πολύ ευαίσθητη και πολύ αυστηρή. Όχι κακό άνθρωπο να είσαι. Είσαι δυστυχία να είσαι κακό άνθρωπο. Υπερδεύομαι τον κακό, το φωνερό με το σοβαρό.
0: Καλό βράδυ.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σα. Ο κύριος Γιώργος από τη Γλυφάδα είναι πρώτη φορά που επικοινωνεί. Θέλω να πιστεύω ότι παρέμεινε στη γραμμή. Το λέτε, κύριε Γεωργία.
5: Κύριε Μανώλη, ναι. Παρέμεινα γιατί να σας πω ότι είμαι τυφλός σχεδόν.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα πια βρίσκομαι στη Γλυφάδα. Σας ακούω καθημερινά και το πραγμάτο γιατί είστε η παρηγοριά μου.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
5: Και έχω να πω το εξής, ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, και η κυρία Λευκή λέει και δεν βγάζει και νόημα. Και εκείνο που με ξενίζει είναι ότι δεν ακούει ελληνική μουσική. Που σημαίνει τι, κύριε Μανώλη? Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι δεν ξέρεις.
5: Δεν έχεις κουλτούρα, δεν έχεις, δεν έχεις παιδεία. Δεν έχουμε τίποτα, κύριε Γιώργο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει η ελληνική μουσική. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαίδευτη. Δεν θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακούει ελληνική μουσική είναι απαίδευτος.
5: Ναι. Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
0: Ναι, εγώ... την ακούω την άποψή σας. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει γενικά η μουσική, δεν ακούνε.
5: Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί έχω και ένα γιο που δεν ακούει ελληνικά, ακούει ξένη μουσική.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι το παιδί, δεν έχει παιδεία, δεν είναι έτσι?
5: Δεν έχει παιδεία, ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι.
5: Ξέρεις γιατί, κύριε Μάνο, άκουσε, είμαι 80 χρονών. Και επειδή είχα ασχοληθεί και με τα κοινά, στον χώρο της Βούλας, όταν λέμε κοινά, εννοούμε κοινά. Και κάναμε και εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερωμένο στη μητέρα, στο παιδί, στο περιβάλλον. Διεκδικούσαμε προβλήματα και μάλιστα από ό,τι άκουσα έφερε και ο κύριος Βαρβισιώτης και μάλιστα επί υπουργού Βαρβισιώτης στη Βούλα όταν θεμελιόταν ένα σχολείο εκεί στο γήπεδο και διεκδικούσαμε ένα οικόπεδο του ΤΕΘΑ πίσω από το Ασκληπείο, το κερδίσαμε τελικά και έγινε σχολείο και βγάλαμε τα παιδάκια του Κουγέα, ήταν ένα κτίριο εκεί απέναντι από το Ασκληπείο, ερείπιο έτοιμο να γκρεμίσει, και βγάλαμε τα παιδάκια με τα πανό και με τα πλακάτ και διεκδικούσαν το δικό του σχολείο και μας είπε ο κ. Βαβησιώτης, μα είστε αχάριστοι, δεν βλέπετε ότι θεμελιώθηκε το σχολείο? Ναι, κ. Βαβησιώτη, θεμελιώθηκε το σχολείο, αλλά η Βούλα μεγαλώνει όμως. φτιάχτηκε σχολείο, αυτό που είπαμε του ΤΕΘΑ, φτιάχτηκε από πάνω στη Βουλιαγμένη, φτιάχτηκε νηπιαγωγείο στα Πηγαδάκια. Κερδίσαμε και τα 125 στρέμματα στο Πανόραμα που θέλουν να τα πάνε οι κουπεδοφάγοι και άλλα πολλά. Και κάθε καλοκαίρι κάναμε σας δω και εκδηλώσεις για την Ειρήνη, για τη μητέρα και το περιβάλλον.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εκείνο που λέει, και δεν θέλω να κάνω ρητορική, αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κύριε Μανώλη. Γιατί όπου, μάλιστα από τον καιρό που στήθηκε, φτιάστηκε αυτός ο έλμος, ο κόσμος,
0: ναι,
5: τον έχουν τους λαούς στα τέσσερα πάντοτε, δημιουργώντας μια νέα μορφή εκμετάλλευσης, έτσι,
0: ναι,
5: και να τον έχουν το λαό στα τέσσερα. Τι κάνω λοιπόν τώρα, γιατί από εσάς το ακούω. Ακούς τα δισεκατομμύρια και χορεύουν γύρω γύρω και σε πιάνει αμούχ. Ενώ για όλα έχουμε, για στρατιωτικές δαπάνες έχουμε στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για τα υπόλοιπα δεν έχουμε. Γιατί όσο για τα δάση, εάν δεν γίνουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά για να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, κύριε Μανώλη, χρειάζονται χρήματα, τα οποία δεν τα δίνουν τα χρήματα. Και γι' αυτό και δημιουργείται όλο αυτό που δημιουργείται. Γιατί κάποτε εμείς ζούσαμε από τα δάση. Πηγαίναμε, κόβαμε ξύλα, μαγειρεύαμε, τα πηγαίναμε και τα πουλάγαμε και στην πόλη και όλοι μαγειρεύαν. Οι φούρνοι ήταν με ξύλα, υπήρχαν στο δικό μου το χωριό, την Απογυσή. Στο χωριό μου υπήρχαν 5 τζοπάλιδες με 2.500 τατσίκια. Τι κάνανε, το καλοκαίρι τα ανεβάζανε πάνω στο βουνό και τρώγανε ό,τι χορταράκι βρίσκανε από την υγρασία, και το χειμώνα τα κατεβάζανε στα χυμαδιά που λέμε. Τώρα δεν υπάρχει κατσίκα στο χωριό. Και όσο για τα χωράφια, τα βάτα έχουν φύγει από την άκρη του χωραφιού και έχουν πάει στην άλλη, κύριε Μανώλη. Δεν υπάρχει, έχει ερημώσει η επαρχία.
0: Ναι.
5: Σάμος είχε 70.000 κατοίκους και τώρα έχει 30.
0: Από τη Σάμο είστε?
5: Ναι.
0: Είστε από τη Σάμο?
5: Ναι.
0: Mm.
5: Από τη Σάμο. Και θέλω να πω, άκουσα ένα βράδυ, επειδή σας λέω, από το 15 ήμουνα με 95% τυφλότητα και τώρα είμαι 99,9. Και είσαι που διακρίνω φως. Και άκουσα εσύ που πολύ και διάφορες εκεί που είπαν ότι η Καλλιθέα γέμισε πινακίδες αμαία. Ότι, κύριε Μανώλη, επειδή το γνωρίζει το θέμα, όταν οι διοικητές του ΙΚΑ είχαν δικαίωμα να βγάλουν αναπηρία μέχρι 67%. Έτσι. Όλα αυτά έχουν τελειώσει όμως.
0: Αυτό έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Ναι. Γιατί το άκουσα σε εσάς, το άκουσα.
0: Τώρα όμως μου λένε ότι γέμισαν με πινακίδες. Αυτό μου έκανε εμένα εντύπωση. Τότε το γνωρίζω.
5: Ναι.
0: Τώρα όμως, κοιτάξτε, αν κάποιος είναι αμαία και πώς το λένε, και δικαιούται θέση στάθμευσης, όχι μία, χίλιες φορές να την πάρει. Το θέμα είναι,
5: ναι,
0: το θέμα είναι μην φτιάχνουν και παραχωρούν θέσεις αμαία συλλήβδιν σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα προφανώς και τη δικαιούται τη θέση, προφανώς και πρέπει να την πάρει, και ας μην έχει κανείς να παρκάρει, δεν το συζητάω.
5: Ναι, σύμφωνοι, αλλά σας λέω, επειδή το έχω ζήσει το θέμα, τι έγινε, για να πάρει, καταρχήν επειδή γνώριζα τον δήμαρχο, επειδή το έζησα εγώ ίδιος, γνώριζα τον δήμαρχο. Και όταν ήρθα λοιπόν, γιατί καταρχήν τις πινακίδες δεν τις βάζει ο Δήμος. Τις βάζουν εταιρείες, αγαπητοί κύριε Μανώλη, και ζητάνε 300 ευρώ.
0: Ναι, αλλά πρέπει από κάπου να πάρει άδεια για να το βάλει.
5: Μισό λεπτάκι.
0: Δεν μπορεί να τη βάλει.
5: Και είπα λοιπόν,
0: να φωνάξω εκεί μια εταιρεία να μου βάλει πινακίδα.
5: Όταν προσκομίζω, ανάλογα δικαιολογητικά. Στο Δήμο. Έρχεται ο Δήμος, υποδεικνύει.
0: Άρα ο Δήμος εμπλέκεται. Δεν είναι εταιρεία, θα έρθει να βάλει την πινακίδα, αλλά ο Δήμος εμπλέκεται.
5: Ναι, ο Δήμος υποδεικνύει το χώρο που θα
0: λοιπόν,
5: σημαδεύει εκεί με τα σπρέι.
0: Άρα ο Δήμος λοιπόν κάνει τη δουλειά. Η εταιρεία απλά θα έρθει να κάνει τοποθέτηση.
5: Ναι, όχι, γιατί λένε ότι επειδή ο Δήμος κάνει και βάζει πινακίδες, Καταρχήν εγώ προσκόμισα όλα τα χαρτιά, είχα πάει και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, έτσι, διότι πάνω στην πινακίδα βάζει το νούμερο του αυτοκινήτου, να μην μπορεί να παρκάρει άλλο. Κατεβήκαν λοιπόν όλοι οι γείτονες και τι λέγανε, ρε αυτός βλέπει και πάει στην πλατεία μόνος του. Να είσαι πως ανόητο.
0: Για σας το λέγανε.
5: Ακριβώς.
0: Καλά, τι σας νοιάζει, δεν πάνε να λένε.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, κατεβήκαν όλοι μαζί, γι' αυτό τώρα μου τα λέει ο αντιδήμαρχος σήμερα, γιατί δεν είχα πρόσβαση. Γνωρίζω και τον δήμαρχο της Βούλας, έχω φτιάξει ασχολούμπλα με εξωτερικές εργασίες, κύριε Βαρόδη.
0: Εγώ, συγγνώμη, αλλά με 90, πόσο μου είπατε, 95% και 99,9% μετά, ναι, θα είχα το χαρτάκι πάνω μου και αν άκουγα μια κουβέντα, τους έλεγα διαβάστε το εσείς που μπορείτε και εγώ δεν μπορώ. Και τελειώνει η ιστορία.
5: Να σας πω μια
0: περίπτωση. Ιστορία.
5: Ναι, να σας πω μια περίπτωση. Ελάτε. Αυτό τους είπε ο δήμαρχος. Πήγαν στο Δήμο και τους λέει ότι ο δήμαρχος δεν τρέπεσε να λέει κάτι. Ο άνθρωπος προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά. Δεν έφτανε αυτό. Πήγαν και στην περιφέρεια. Και ένα βράδυ που λες προσκομίσεις τα χαρτιά, είμαι στο λεωφορείο. Θυμουλιαγμένη. Και κάποιος, άντε ρε μου λέει, που δεν βλέπεις, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Βγάζω το χαρτί από το βαλιτσάκι που έχω μπροστά το σακουλάκι και του λέω, διάβασε ρε τι λέει εδώ. Είχα το φωτοτυπία, τι έχω βάλει, το πρωτότυπο.
0: Ναι, εντάξει,
5: τι, λέει, τι λέει ο βλάκας. Α, λέει, αυτό είναι φωτοτυπία. Έτσι, αφού είσαι βλάκας, τι να σου πω εγώ. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος πει μια κουβέντα, ρε. Τι λες, ρε, ανόητε. Και μάλιστα με απείλησε κιόλα ότι θα με πετάξει έξω από το λεωφορείο. Και δεν βρέθηκε ένα. Λέω, δεν με ακουμπάς. Δεν με ακουμπάς. Να σου πω εγώ. Παρότι τυφλός. Τι θα πάθει, σου βλάκα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
5: Ναι, μισό λεπτάκι όσο αφορά για τις φωτιές.
0: Ναι.
5: Γιατί στη Γλυφάδα λοιπόν πάνω από εμάς, γιατί έχω ένα ακίνητο, το πατρικό μου, που εκεί είμαστε, πήγαμε το 1964. Και ανέβηκα από πάνω λοιπόν, γιατί είχε κάτι ασύνοπες, δεν είχε τίποτα άλλο, να κόψω να κάνω την πυρική ζώνη. Να μην καώ, γιατί από κάτω είχα ένα, φτιάξει ένα ποσυγκάκι, είχα το υπόσχεδο και είχα μαγαζάκι και με εξωτερικές εργασίες και καλά όλα και είμαι και θύμα της 17 Νοέμβρη που στάσανε αυτοκίνητο και λοιπά και λοιπά και δεν πήρα και φράγκο και μου κάνα παρατήρηση ότι χαλάω το περιβάλλον.
0: Δεν
5: κάνω
0: και
5: χαλά.
0: Και τελειώνει η ιστορία.
5: Να σας πω μια περίπτωση.
0: Ιστορία.
5: Ναι, να σας πω μια περίπτωση.
0: Ελάτε.
5: Αυτό τους είπε ο δήμαρχος. Πήγαν στο Δήμο και τους λέει ο αντιδήμαρχος δεν τρέπεσε να λέει κάτι. Ο άνθρωπος προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά. Δεν έφτανε αυτό. Πήγαν και στην περιφέρεια. Και ένα βράδυ που λες προσκομίσεις τα χαρτιά, είμαι στο λεωφορείο. Θυμουλιαγμένη. Και κάποιος, άντε ρε μου λέει, που δεν βλέπεις, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Βγάζω το χαρτί από το βαλιτσάκι που έχω μπροστά το σακουλάκι και του λέω, διάβασε ρε τι λέει εδώ. Είχα το φωτοτυπία, δεν έχω βάλει το πρωτότυπο.
0: Ναι, εντάξει,
5: τι,
0: ναι,
5: λέει,
0: ναι.
5: Τι λέει ο βλάκας. Α, λέει, αυτό είναι φωτοτυπία. Έτσι, αφού είσαι βλάκας, τι να σου πω εγώ. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος πει μια κουβέντα, ρε. Τι λες, ρε, ανόητε. Και μάλιστα με απείλησε κιόλα ότι θα με πετάξει έξω από το λεωφορείο. Μάλιστα. Και δεν βρέθηκε ένα. Λέω, δεν με ακουμπάς. Δεν με ακουμπάς. Να σου πω εγώ. Παρότι τυφλός. Τι θα πάθει, σου βλάκα.
0: Ευχαριστώ, τώρα, κύριε Γιώργο.
5: Ναι, μισό λεπτάκι όσο αφορά για τις φωτιές.
0: Ναι.
5: Γιατί στη Γλυφάδα λοιπόν πάνω από εμάς, γιατί έχω ένα ακίνητο, το πατρικό μου, που εκεί είμαστε, πήγαμε το 1964. Και ανέβηκα από πάνω λοιπόν, γιατί είχε κάτι ασύνοπες, δεν είχε τίποτα άλλο, να κόψω να κάνω την πυρική ζώνη. Να μην καώ, γιατί από κάτω είχα ένα, φτιάξει ένα ποσυγκάκι, είχα το υπόσχεδο και είχα μαγαζάκι και με εξωτερικές εργασίες και καλά όλα και είμαι και θύμα της 17 Νοέμβρη που στάσανε αυτοκίνητο και λοιπά και λοιπά και δεν πήρα και φράγκο.

0: μπουκαλάκι και του λέω διάβασε ρε τι λέει εδώ. Είχα το φωτοτυπία, την έχω βάλει το παρουσάτης μαζί.
1: Ναι, εντάξει,
0: τι,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι.
0: Τι λέει ο βλάκας? Α, λέει αυτό είναι φωτοτυπία. Έτσι, αφού είσαι βλάκας, τι να σου πω εγώ. Δεν βρέθηκε να σου αποτύπει μια κουβέντα, ρε. Τι λες ρε ανόητε? Και μάλιστα με απείλησε κιόλα ότι θα με πετάξει έξω από το λεωφορείο. Και δεν βρέθηκε να. Λέω, δεν με ακουμπάς. Δεν με ακουμπάς. Να σου πω εγώ. Παρότι τυφλός. Τι θα πάθει, σου βλάκα.
1: Ευχαριστώ τώρα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, μισό λεπτάκι όσον αφορά για τις φωτιές.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Γλυφάδα λοιπόν πάνω από εμάς, γιατί έχω ένα ακίνητο, το πατρικό μου, που εκεί είμαστε, πήγαμε το 1964. Κανέβηκα από πάνω λοιπόν, γιατί είχε κάτι ασύνοπες, δεν είχε τίποτα άλλο, να κόψω να κάνω την πυρική ζώνη. Να μην κάνω, γιατί από κάτω είχα ένα, φτιάξει ένα ποσυγκάκι, είχα το υπόσχεδο και είχα μαγαζάκι σε μεξιλουργικές εργασίες και καλά όλα, και είμαι και θύμα του 17 Νοεμβρίου, σαν ένα αυτοκίνητο κλπ. Και δεν πήρα και φράγκο. Και μου κάναν παρατήρηση ότι χαλάω το περιβάλλον. Δεν καήκαν αυτοί όμως, κύριε Βαρόλη, εγώ καήκα. Και καήκαν και τα μηχανήματα τα οποία τα είχα κάνει με υδρότα. Είχα να βγάλω τα ρούχα του 91 μέχρι το 2003, δύο χρόνια ήμουν με τα ρούχα της δουλειάς, νυχθημερών.
1: Μάλιστα.
0: Για να δώσω τα πόδια μου.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Κύριε Μανώλη, χαίρομαι και εγώ, να είστε καλά. Γεια, γεια.
1: Γεια σας. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: μπορεί να έχει καθένας απέναντι στο περιβάλλον που τον περιβάλλει. Είχα ακούσει, θα ξεκινήσω με αυτό, είχα ακούσει έναν ορισμό του τι είναι άνθρωπος, ο οποίος έλεγε τα πάντα που περιλαμβάνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα και δεν είναι άνθρωπος το αντικείμενο αυτό, δηλαδή ακόμα και τα ζωντανά, τα δέντρα, τα ορυκτά, το έδαφος, ο αέρας, αυτά είναι φύση, επειδή δεν είναι άνθρωπος. Αυτό είναι μια έκφραση η οποία μου φαίνεται οξύμορη, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης.
1: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ γενικευμένη διατύπωση του τι είναι άνθρωπος, αυτό που μου είπατε τώρα, είναι πολύ σούπα.
0: Το νόημα σε αυτή την έκφραση είναι ότι φύση είναι ότι δεν είναι ο άνθρωπος. Οπότε θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο με αυτή την έννοια, σαν το κέντρο, όπως παλαιότερα που λέγανε η γη ήταν το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Βλέπουμε κανονικά τώρα στις δραστηριότητες του ανθρώπου ότι δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο και περιβάλλεται από τη φύση. Και αυτό το βλέπουμε δηλαδή με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, με τις συνέπειες της λειψιδρίας σε τόπους και φυσικά φτώχεια και διάφορες άλλες μορφές που τα φυσικά στοιχεία επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ήθελα να πω για τα δάση, δηλαδή είναι δηλαδή η ψυχή των των λόφων, των ωραίων, των κάμπων, των λαγκαδιών, και σίγουρα θα έπρεπε να προφυλάσσονται αυτά με κάθε δυνατό τρόπο. Ένας τρόπος ίσως, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή και πέρσι κάποτε είχαμε ξεκινήσει αυτή την ιστορία σε σχέση με το ότι κατά πόσο μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν οι δασικές εκτάσεις.
1: Πώς να ιδιωτικοποιηθούν οι δασικές εκτάσεις?
0: Ορίστε.
1: Πώς να γίνει αυτό?
0: Να δοθεί σε κάποιον όμιλο ο οποίος θα αναλαμβάνει την κόμη και την κουρά του δάσους, θα έχει την ευθύνη της ασφάλειας του δάσους αυτού και θα έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το ξύλο, την πρώτη ύλη, το οποίο είναι και ανανεώσιμο. Παραδείγματος χάρη, κόβοντας ο ιδιώτης ένα δέντρο, θα φυτεύει ένα δέντρο.
1: Πού γίνεται αυτό?
0: Ορίστε.
1: Αυτό λέω, πού γίνεται?
0: Αυτό σε μικρή μορφή γίνεται στην Βόρεια Ερυνανία.
1: Πού?
0: Σε ένα πολύ μικρό βαθμό γίνεται σαν...
1: Πού είπατε, στη Βόρεια?
0: Ερυνανία.
1: Ερυνανία, Γαλλία, στη Γερμανία.
0: Ορίστε.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία, ναι.
1: Γαλλία. Βόρεια Ερυνανία, Γαλλία.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, οπότε το ελέγξτε.
1: Νομίζω ότι είναι Γερμανία, αλλά μην πασπερδέσουμε να κάνω λάθος. Κρατήδιο είναι.
0: Ορίστε.
1: Κρατήδιο δεν είναι.
0: Είναι κάτι τύπου Δουκάτο ή κάπως έτσι, ένα πριγκιπάτο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είναι μεταξύ.
1: Ομόσπονδο, κρατήδιο της Γερμανίας.
0: Ορίστε.
1: Ομόσπονδο, κρατήδιο της Γερμανίας. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
0: Ναι, ναι.
1: Α, Γερμανία.
0: Εκεί με το δικαίωμα, από όσο γνωρίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί δεν θέλω να το περιπλέξω περισσότερο το θέμα. Από ό,τι έχω ακούσει μέσα από κάποιες εφημερίδες οικολογικού ενδιαφέροντος, η τοποθέτηση ιδιώτη στην φύλαξη και εκμετάλλευση του δάσους ανά κάποιο χρονικό διάστημα δίνεται σε άλλον ιδιώτη, ούτως ώστε να μην υπάρχει.
1: Θα εξαφανίσει τα δάση, αυτό που λέει.
0: Και να υπάρχει και ανταγωνισμός απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι το δάσος κέντρο αναψυχής, είναι κέντρο δραστηριοτήτων.
1: Το δάσος.
0: Το δάσος φυσικά.
1: Το δάσος είναι πνεύμονας ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παραγωγός οξυγόνου.
0: Ακριβώς. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τι.
1: Ξεκινήσουμε δηλαδή τα βασικά.
0: Και μέσα στα βασικά είναι ότι ο άνθρωπος πριν μπορέσει και φτάσει στο σημείο να εξαιρεθεί από τη φύση, έμαθε πρώτα τη χρήση του ξύλου, μετά τη χρήση του λίθου, της φωτιάς που ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής.
1: Έχει εξαιρεθεί ο άνθρωπος από τη φύση?
0: Ορίστε.
1: Έχει εξαιρεθεί ο άνθρωπος από τη φύση?
0: Στον ορισμό, όπως ξεκίνησα να λέω, Είναι μια θεωρία αυτή η οποία αναπτύσσεται από διάφορους επιστήμονες.
1: Δεν μπορώ να γιατί νομίζω ότι εξαρτάται απολύτως από τη φύση.
0: Ορίστε.
1: Νομίζω ότι είναι απόλυτα εξαρτώμενος ο άνθρωπος από τη φύση.
0: Ναι, όμως. Και ο άνθρωπος δεν είναι φύση. Είναι κάτι αυτόβουλο. Έχει
1: και... Ναι, αλλά είναι απόλυτα εξαρτώμενος από τη φύση.
0: Και παρόλα αυτά πάει ενάντια της φύσης. Πάει κόντρα στη φύση. Δηλαδή κτίζεις τα ρέματα.
1: Συνήθως όταν εξαρτάς από κάτι, προσπαθείς να βαγκιστρωθείς.
0: Δεν
1: είναι το σωστό πάντα.
0: Εννοείται. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει η κοπή του ομφάλιου λόρου, αλλά.
1: Όχι κύριε Ιωάννη, δεν υπάρχει κοπή του ομφάλιου λόρου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να δαμάσει τα πάντα στη λογική του ότι είναι ο υπεράν όλων. Με τη μόνη διαφορά ότι η δυναμική της φύσης δεν ξεπερνιέται, δεν αντιμετωπίζεται. Όταν η φύση αποφασίζει να τεθεί σε δράση, ο άνθρωπος μικραίνει πάρα πολύ.
0: Αυτό ισχύει. Το βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και την Ισπανία. Αυτό το βλέπουμε σε...
1: Μα μην πάτε στις φωτιές. Δείτε ένα σεισμό.
0: Να κάνει τον κύκλο αυτό το πράγμα. Όπως ξεκινώντας την εκπομπή, ότι κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια, όπως είπατε, για εσάς έχει γίνει ρουτίνα αυτό το πράγμα. Όμως το σχέδιο πάντοτε είναι κάτι το οποίο με αφήνει έκθαμβο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Θερμές εργασίες με τροχό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα καλλιεργιών. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.700 ευρώ.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου χαφ Τομ Λουσέ που αγωνιζόταν στη Νις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο filathlos.gr.
15: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 51 λεπτά μετά τις 10 έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ μηνυμάτων πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα προλάβω να διαβάσω. Δεν ξέρω. Γεια σου Ξηρομερίτη. Γεια σας κύριε Γιάννη. Γεια σας κύριε Νίκο από τον Πειραιά. Γεια σας κύριε Χάρη. Πώς ήταν? Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Ο Λέκης Χαλκιάς. Ναι, γεννήθηκε στα Γιάννα. Οι 4 γενιές πριν τώρα είχαν έρθει από το Βόρα. Γεια σας κυρία Γιώτα. Γεια σας κυρία Ζέτα. Τώρα που το θυμήθηκα κυρία Ζέτα, μου είπαν ότι με είδατε κάπου να τρώω, αλλά δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τι είδατε. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κυρία Κύρκη, αυτό που μου έχετε στείλει για το ΔΔΕΡΕ θύμνου το έχω κρατήσει γιατί θέλει χρόνο. Υπάρχει, λέει, πρόληψη για τον άνεμο, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Οι οπικεπέδες έχουν ιστιοπλοϊκά και πίνουν στην υγεία των χάπατων ανοιχτά της Κοπαίδας. Μάλιστα. Γεια σας κυρία Πηγή, όλα καλά? Νομίζω. Πάνω περιμένω το αυριανό σχόλιο βασισμένο στον Πλαταμόνιο. Ο κύριος Ιάννης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα σας, χαιρετίζω στο ακροατήριο. Είναι το θέμα το δάσους, έτσι όπως το έχω συμπεριλάβει στο μυαλό μου σαν μια ενιαία. Προσπάθω να εξηγήσω λίγο το πώς αντιλαμβάνομαι τη συνειδητότητα και την ευθύνη.

0: στα 9 λεπτά μετά τις 11 ο κύριος Δημήτριος Σταυρακάκης στο στούντιο. Δημήτρια.
1: Εμμανουήλ, πώς είσαι?
0: Καλά, Δημήτρια.
1: Θα τα πούμε απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει πολλά οι κληρώσεις σήμερα. Είχαμε τις κληρώσεις.
0: Διαζεκτικό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Με πολλά
0: ναι.
1: Αύριο είναι ο Ολυμπιακός που παίζει με την Νάιμεκεν.
0: Τι ώρα παίζουμε αύριο?
1: Αύριο παίζουμε στις 9.
0: Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: Τι να κάνω τώρα?
0: Έλα να κάνεις εκπομπή.
1: Εδώ θα είμαι. Θα βλέπω και εγώ το μάτι, δεν θα πάω στο γήπεδο αύριο. Γιατί υπάρχει ένας κάποιος που με θεωρεί ότι αν πάω στο γήπεδο μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι κλπ.
0: Είμαστε έτοιμοι για την Νάιμεκεν αύριο?
1: Νομίζω ναι, θα στα πω σε λίγο. Δεν παίζει ο ΕΣΕ.
0: Το άκουσα.
1: 9 η ώρα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κλήρωση. Το πιο δύσκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στα playoff του Champions League. Η ΑΕΚ δεν παίζει. Πάει κατευθείαν να παίξει playoff Champions League.
0: Ναι.
1: Με τον νικητή Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή Λεύσκη Σόφια. Πρώτο παιχνίδι 18 Αυγούστου εκτός. Ο δεύτερος αγώνας Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ή στις, το εκτός θα είναι ή 7 η ώρα το απόγευμα στο Καζακστάν ή 10 το βράδυ στη Σόφια. Γιατί το Καζακστάν είναι μπροστά αυτή την
0: ώρα, εντάξει.
1: Και πάει μετά το δεύτερο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια στις 10 το βράδυ στις 26 του μήνα. Η ΑΕΚ αν αποκλειστεί ή από την Καϊράτ ή από τη Λεύσκη Σόφιας, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Να.
1: Ωραία. Ο Ολυμπιακός τώρα. Εάν περάσει την Νάιμεκεν,
0: ναι,
1: που παίζει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα παίξει στα playoff με Μπόντο Γκλιμπ από την Νορβηγία ή Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο.
0: Δύσκολο σχεδίο.
1: Πολύ δύσκολη ομάδα η Νορβηγική. Αρκετά καλή η Βέλγικη ομάδα.
0: Πέρσι βγάλανε μάτια.
1: Εντάξει. Ειδικά η Μπόντο Γκλιμπ.
0: Ναι.
1: 19-8 το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργο Καρισκάκη στι 10 το βράδυ. 25-8 εκτός. Ή στο Βέλγιο ή στη Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο Ολυμπιακός χάσει τώρα από την Νάιμεκεν.
0: Αποκλειστεί, ναι.
1: Αν αποκλειστεί από τους, από την Bordeaux Glim ή την Union Saint-Gilloise,
0: ναι,
1: θα πάει να παίξει League Phase του Europa League.
0: Ναι, αν αποκλειστεί όμως από την Νάιμεκεν.
1: Αν αποκλειστεί, θα πάει σε δεύτερο, σε ενδιάμεσο. Ναι. Θα πάει σε ενδιάμεσο για να πάει πάλι στη League Phase του Europa League. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν στο Europa League. Με αποκλεισμούς.
0: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και αν αποκλειστεί από την Νάιμεκεν.
1: Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Νάιμεκεν, θα πάει με ομάδα από το, από αυτές που θα χάσουν,
0: ναι,
1: να παίξει σε play-off.
0: Play-off για το Europa.
1: Για να πάει στην League Phase του Europa.
0: Ναι, και αν αποκλειστεί και εκεί. Πάει conference ή κάτι νύχτα.
1: Όχι, πάει conference. Κατεβαίνει νομίζω πιο κάτω.
0: Ναι, τόσο, πιο κάτω. Για πάμε παρακάτω. Ας μην πάμε τόσο μακριά.
1: Μην πάμε τόσο μακριά. Πηγαίνουμε μέρα-μέρα, γιατί είναι μέσα στον Αύγουστο.
0: Έπιασε απογοήτευση βραδιάτικα.
1: Ναι, λοιπόν. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ που παίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa.
0: Δύσκολο κι αυτό.
1: Θα παίξει με τον ηττημένο Καϊράτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφια. Δηλαδή με αυτόν που θα χάσει.
0: Από την ΑΕΚ. Από το ζευγάρι που θα βγάλει τον αντίπαλο τη ΑΕΚ.
1: 20 Αυγούστου.
0: Πώς έγινε, αυτό τυχαία έγινε, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, με τα σύστημα των κληρώσεων.
0: Έκατσε κλήρωση.
1: 20 Αυγούστου σε Βουλγαρία ή Καζακστάν. 27 Αυγούστου στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν αποκλειστεί, πάει, θα παίξει με τον νικητή Μπρον Νορβηγίας. Αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Με τον νικητή Μπρον Νορβηγίας ή Απόλλων Εμεσού για τα play-off του Conference League. Για την είσοδο στην Conference League.
0: Στη League Phase. Όπως και να έχει, ναι.
1: Όφι. Με τον νικητή Μακάμπι Τελαβίβ, κυπελούχος Ισραήλ, Μακάμπι Τελαβίβ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κανονική.
0: Ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο. 27 Αυγούστου εκτός έδρας.
0: Ο Όφι είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα.
1: Ναι, ο Όφι, αυτό το παιχνίδι είναι για τα play-off του Europa League, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αποκλειστεί,
0: έχει και δεύτερη ευκαιρία για conference.
1: Όχι, πάει κατευθείαν στη league phase του conference.
0: Ωραίος, ωραίος Σόφι.
1: Και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει την CSKA Σόφια 1948,
0: που είναι η
1: νομίζω είναι η δεύτερη, η ομάδα του στρατού είναι η CSKA Σόφια στη Σκέτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό. Είναι 48 η κλασική.
1: Ναι. Θα παίξει με τον ηττημένο Χάρτσεκ Κραλοβέκ Τσεχίας ή Μπεσίκτας στα playoff του Conference League για να μπει στη League Phase.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου στο ΑΚΑ, 27 Αυγούστου εκτός έδρας στη Τσεχία ή στην Τουρκία ή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολη υπόθεση γιατί αν χάσει τώρα από την CSKA Σόφιας 1948 που παίζει Τετάρτη, πρώτο παιχνίδι και μετά μια εβδομάδα
0: παίζει
1: δεύτερο.
0: Παίζει εδώ ή έξω.
1: Πρώτο παιχνίδι το παίζει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά δεύτερο.
0: Άρα με μειονέκτημα έδρας παίζει. Με μειονέκτημα εννοώ ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι εκτός. Δεν υπάρχει μειονέκτημα έδρας αυτά. Αλλά
1: τώρα σημαίνει. Μου λένε ότι ο Ολυμπιακός, αν χάσει, πάει σπίτι του.
0: Σπίτι. Εντάξει, άμα φτάσει εκεί.
1: Άμα φτάσει στο σημείο, φίλε μου,
0: καλά Γιάννη, θα κάνει να πάει σπίτι του.
1: Καλύτερα να πάει σπίτι του. Το ίδιο είναι και για την ΑΕΚ. Αν δεν μπορέσει η ΑΕΚ να περάσει, ποια είναι η ΑΕΚ, την Καϊρά Ταλμάτη ή τη Λεύσκη Σόφιας, τώρα τι να συζητάμε.
0: Όχι, περίμενε. Η Καϊρά Ταλμάτη, η Λεύσκη Σόφιας.
1: Τώρα η Καϊρά Ταλμάτη πέσει λίγο καλύτερη. Η Λεύσκη Σόφιας δεν πιστεύω ότι είναι τόσο καλή.
0: Εγώ ανάποδα το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: θα δούμε.
1: Ότι...
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: θα δούμε.
1: Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα, εάν περάσει την CSKA Σόφια 1948, θα πάει να παίξει με τον ηττημένο από αυτό το ζευγάρι που είπα. Αν χάσει την CSKA Σόφια, γεια σας. Εντάξει.
0: Και παίζουν όλοι πλην τη ΣΑΕΚ αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, παίζουν όλοι. Αυτή τη εβδομάδα ξεκινάμε.
0: Αύριο Ολυμπιακός.
1: Αύριο Ολυμπιακός στις 9. Με την
0: Μέγεν
1: στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια
0: τετάρτη
1: πάμε την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός για το Conference League που δέχεται την CSKA Σόφια 1948 στις 9.30 ώρα στο ΑΚΑ.
0: Και την Πέμπτη πάω και Όφη.
1: Και την Πέμπτη, όχι, Όφη δεν παίζει.
0: Α, δεν παίζει ακόμα.
1: Δεν παίζει, ο Όφη είναι.
0: Αυτά είναι και πελούχος, βέβαια.
1: Ο Όφη δεν παίζει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Πέμπτη 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ. Από τα παιχνίδια που έχει τώρα. Νομίζω ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι το πιο δυνατό.
0: Είναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και το Ολυμπιακό με την ΑΕΜΕΓΕΝ είναι. Καλή είναι η ΑΕΜΕΓΕΝ.
1: Ναι, καλή ομάδα. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Άρα και οι τρεις ελληνικές ομάδες παίζουν γηπεδούχοι.
1: Παίζουν γηπεδούχοι και οι τρεις, ναι. Είναι αυτό που παίζουν οι δικηπεδούχοι και οι τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, πρέπει στο πρώτο παιχνίδι να το πάρει.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Όχι κουλό αποτέλεσμα, σαν και αυτό του ΠΑΟΚ το 3-2 που τον έσωσε μετά ο Κωνσταντέλιας.
0: Αποτέλεσμα πρόκρισης.
1: Αποτέλεσμα πρόκρισης.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Ωραία. 2-0.
0: Σε αυτό στοχεύουν, αλλά παίζουν και άλλη μπάλα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, 2-0, 2-1.
0: 2-1, συγγνώμη, δεν είναι.
1: Εντάξει, να μην πάει.
0: Συγγνώμη, το 3-2, τι διαφορά έχει με το 2-1.
1: Έχει, γιατί είναι 2 γκολ.
0: Καλά.
1: Καλά τώρα, γιατί, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού, καταρχήν υπερασπίστηκε με τη Λίμπαρ τις επιλογές που έκανε. Για το παιχνίδι είπε ότι εγώ παίρνω την ευθύνη για τις επιλογές που έχει κάνει για ενόψη του αγώνα με την Ναϊμέγγεν. Η αποστολή είναι ότι δεν παίζει, σου είπα, ο Έσε που είναι τραυματίας και δεν παίζει και ο Μασούρας, δεν τον έχει το Μασούρα, γιατί ο Μασούρας θα πάει στη Σαουδική Αραβία, θα συνεχίσει εκεί, και ο Σιπιώνη είναι μέσα κανονικά στην αποστολή. Κάτσε να τσεκάρω να είναι όσοι ποιον είναι κανονικά. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Μασούρας θα πάει στην Νεόμ, ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο και ο Αντρέ Λουίς έφυγε ήδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορά τους παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Ήθελε να πάει στη Σαουδική Αραβία ο Μασούρας.
1: Ήταν να δεις. Σαουδική Αραβία δεν ξέρω αν ήθελε. Όμως το Μπαγιόκο.
0: Αλλά ήθελε ο Ολυμπιακός να πάει, οπότε.
1: Μπράβο. Και σου θυμίζω, καρχήν ο Μασούρας είναι ένας παίκτης που είναι Ολυμπιακός. Να μην τα λέμε αυτά.

0: Για πες, λοιπόν,
1: έλεγα λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι ο Μασούρας είναι ένας παίκτης που είναι τώρα παιδί του Ολυμπιακού.
0: Έκανε όλη την προετοιμασία για να τον χαρούν άλλοι.
1: Και εντάξει, θα πάει στην ΕΟΜΑ από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Είπα λοιπόν ότι ο Μουζακίτης ανέφερε ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ότι θέλουμε να πάμε στο Champions League, είπε ο Χρήστος Μουζακίτης στις δηλώσεις που έκανε. Ο Μεντιλίμπαρ, τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκανα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο.
0: Γιατί άφησε τον Ταρεμή έξω.
1: Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, είπε ο κύριος Μουζακίτης.
0: Μεντιλίμπαρ.
1: Όχι, ο Μουζακίτης είπε το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League.
0: Okay.
1: Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και να δούμε πώς θα το βγάλει πέρα η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: 9 η ώρα, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, γιατί είναι δύσκολο, γιατί θυμίζω και πάλι ότι είναι η χρονική περίοδος αυτή που είναι το όλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, κάτσε τώρα εδώ, εάν, πού είναι τα χαρτιά μου, εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγγεν, ωραία, πάει στα play-off του Champions League να παίξει με Μπόντο Γκλιμ ή Ουνιόν Σεζιλουάζ.
0: Ναι.
1: Αν χάσει την Αϊμέγγεν, πάει στη League Phase του Europa League.
0: Στους ομίλους, κατευθείαν.
1: Ζητάω συγγνώμη, αυτό ναι, γιατί εδώ με τα σχηματάκια και αυτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ που θα παίξει play-off, αν χάσει και δεν κερδίσει, δεν θα πάει στα play-off, δεν θα πάει στο Champions League, θα πάει και αυτή στη League Phase του Europa League. Οπότε, ό,τι και να κάνουν, για να το καταλάβει ο κόσμος, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένους τη League Phase του Europa League.
0: Νομίζω και όφη.
1: Και όφη, κάτσε
0: έχει
1: να τα
0: τη
1: βρω,
0: League Phase του Conference.
1: Έχει τη League Phase του Conference League.
0: Α, ωραία.
1: Οι δρόμοι είναι πιο δύσκολοι. Τώρα το διευκρινίσαμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό,
1: για τον Παναθηναϊκό άστο, πρωτίστως.
0: Ναι, και για τον ΠΑΟΚ.
1: Και για τον ΠΑΟΚ.
0: Υπό προϋποθέσεις.
1: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Γιατί έχει, αν περάσει τον ηττημένο του Καϊρά Ταλμάτη η Λεύσκη Σόφιας, θα πάει, αφού περάσει την Άντερλεχτ, θα πάει στη League Phase του Europa. Αν όμως αποκλειστεί, και θα πάει να παίξει Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τα πράγματα για όλους δύσκολα. Καρέτσας ανακοινώθηκε επίσημα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Με ένα ωραίο βίντεο, κάτι βίντεο δείχνανε. Να ξεχνάνε και τα. Έχουν και τα. Είναι και λίγο cult ιστορίες. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, δεν το δω. Θα το δω.
1: Να το δεις. Έχουν κάτι βίντεο ότι πάει εκεί σε κάτι γυράδικα στην Μπορούση, στο Ντόρτμουντ και τον μετά του σερβίρει ο Καρέτσας. Εντάξει, ωραία, αλλά έχουν αυτά τα γερμανικά.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι. Τι?
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αρέσουν,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Καρέτσας λοιπόν ανακοινώθηκε επίσημα την Μπορούση Ντόρτμουντ, από την Γκένκ έφυγε, έως το 2031 είναι η μεταγραφή. Θυμίζουμε τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε του ελληνικού αθλητισμού, να τα ξαναπούμε γιατί αμαρτία για τα παιδιά, Μανώλη. Ήταν τα κορίτσια η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, δύο αδελφές, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο ντουέτο το Σάββατο. Χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο την Παρασκευή. Σαφώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο αθλήτριες, οι οποίες βάζουν πλώρη και για το Λος Άντζελες, μέχρι τώρα αγωνίζονταν με την Αυστρία. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας δεν τα είχαν, είχαν συγκρουστεί. Είναι δύο κορίτσια από το Βόλο, μαζί με την τρίτη αδελφή, τη Βασιλική Αλεξανδρή, οι οποίες δεν ήταν στις εθνικές ομάδες πριν από χρόνια. Ήρθαν σε σύγκρουση με την τότε διοίκηση της Ομοσπονδίας Κολύμβησης και έφυγαν και πήγαν και αγωνίζονταν για την Αυστρία στις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα έγιναν κάποιες κινήσεις και από την διοίκηση του Κυριάκου του Γιαννόπουλου και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή του Ισίδωρου Κούβελου που είναι πρόεδρος, και επανήλθανε με το ελληνικό εθνόσημο να αγωνίζονται. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι κορίτσια που μπορούν να φέρουν μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Λος Άντζελες.
0: Εντάξει, το παλικαράκι που παίζει στο Olympia Grill εδώ με τον Καρέτσα, με το χρυσό δόντι.
1: Με
0: το χρυσό δόντι.
1: Με το μουστάκι, λες.
0: Ναι.
1: Έλα, δεν
0: είναι,
1: υπάρχει αυτός.
0: Θεότητα.
1: Είναι καλτ. Εντάξει.
0: Αυτόν πρέπει να του έχουν διαρκείας
1: στο Dortmund.
0: Ναι, ναι, πρέπει να το
1: έχουν εκεί.
0: Πίσω από τον πάγκο.
1: Πίσω από τον πάγκο. Δεν είναι κάλτ ο τύπος.
0: Και είναι φοβερός
1: ο άλλος που είναι ο ιδιοκτήτης, και αυτός είναι ψιλοκάλτ, αλλά είναι γερμανό φατσά. Ο άλλος όμως είναι φάτσα που τη συναντάς.
0: Και του κερνάει ελληνικά ο Κάρετσας κανονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει μέσα και λέει ελληνικά, θέλω αυτό.
1: Ωραία, και λέει θέλω το νούμερο 19.
0: Χρυσό, ναι, ναι.
1: Το 19 που θα φορέσει.
0: Ναι, ναι, το 19.
1: Λοιπόν,
0: ο τύπος έχει χρυσό ασημένιο, δεν ξέρω τι δότη είναι αυτό.
1: Είναι. Τώρα τι ψάξω.
0: Είναι μορφή, δεν είναι. Είναι, έχει, είναι.
1: Να το δει ο κόσμος, να το ψάξει.
0: Είναι δεκαετία 80.
1: Με τα τατουάζ του.
0: Φανέλα μανίκι. τέτοιο, φανέλα τυραντάκι.
1: Τυραντάκι.
0: Τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μουστάκι. Greek lover καμάκι.
1: Χετάς πίσω.
0: Όχι, δεν είναι χέτη, είναι λασποτήρας. Λασποτήρα το λένε αυτό. Είναι ο λασποτήρας στο αυτοκίνητο. Και έχει ξυρισμένο το πλαϊνό και λασποτήρα. Είναι η κλασική περίπτωση.
1: Είναι δύο τα βίντεο. Ένα είναι αυτό, ναι, και ένα είναι το δεύτερο βίντεο που ο Καρέτσας βγαίνει έξω στον κόσμο, του κερνάει η σουβλάκι.
0: Ναι, αυτό είδα εγώ. Τώρα το
1: πρώτο.
0: Το 80 αυτό το παλικάρι, όταν έβγαινε, αν έβγαινε σε νησί. Ναι, όχι, δεν μίλαγε καν. Καμάκωνε χωρίς να μιλήσει αυτός. Κανονικά. Φοβερό.
1: Πάμε τώρα. Να σου πω για την κοπλασία. Ναι. Η Ελλάδα πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε. Πρώτη Ρουμανία, 6 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο. Η Ελλάδα, 1 χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. Το χρυσό, ο Πέδρος Καϊδατζής στο σκίφ ελαφρών βαρών. Τα 2 αργυρά, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Και η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκίφ. Και τα δύο χάλκινα, ο Στέφανος Ντούσκος, ο Ολυμπιονίκης. Καλό, Ολυμπιονίκης είναι και ο Καϊδατζής. Ο Ολυμπιονίκης είναι και η Μιλένα Κοντού. Ο Στέφανος στο σκίφ ανδρών, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα στην κοπηλασία. Το απλό το σκίφ. Των βαρέων υποτίθεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε τρίτος χάλκινο μετάλλιο, πέμπτος συνεχόμενο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χάλκινη και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκίφ ελαφρών βαρών. Η Λιόλιου έφυγε από τη διοργάνωση με δύο μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και τα κορίτσια του Πόλου από την Παρασκευή το βράδυ, παγκόσμιος πρωταθλήτριας κάτω των 16 κορασίδων. Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε την Ισπανία 11-17 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στην ιστορία της αυτή η ομάδα. Το 2022 στην Αλάρισα είχε πάρει το αργυρό, η προηγούμενη φουρνιά ηλικιακά. Με μεγάλες επιτυχίες. Ξεκινάει τώρα και το K20 του Στίβου την Τετάρτη στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί περιμένουμε 2-3 μετάλλια σίγουρα για τα παιδιά. Και έρχεται στις 9, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 νομίζω ή στις 10, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Ωραία, κάποια ερώτηση δεν έχεις να μου κάνεις.
0: 9 η ώρα αύριο.
1: Ναι.
0: Σέντρα, θα σε εδώ θα
1: Καλά, εντάξει, ναι. Τώρα...
0: Θα σε ακούω που θα φωνάζεις.
1: Ναι, εγώ ήθελα να πάω γήπεδο βασικά.
0: Δεν έχει.
1: Αλλά
0: άμα σου έχουν βγάλει ένα απαγορευτικό λόγο. Πες το λόγο.
1: Δεν μου έχει βγάλει απαγορευτικό
0: λόγο. Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Απλώς.
0: Αν η παράδοση λέει δεν πρέπει να πας, δεν πας.
1: Ναι, δεν θέλω να πάω γιατί μπορεί και να. Να σου πω, μπορεί και να.
0: Δεν θα το κουβαλάς, Δημήτριε, όλη τη χρονιά.
1: Ναι, αλλά μπορεί να συγχυστώ γι' αυτό, δεν θέλω.
0: Γι' αυτό δεν χρειάζεται.
1: Προτιμώ να είμαι μέσα στο γραφείο. Όχι, και να. Ξέρεις, καταλαβαίνεις που μιλάω. Το έχεις ζήσει.
0: Ναι, ναι,
1: τι γίνεται. Εντάξει, και τι λέω.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, τι λέει το στόμα μου. Λοιπόν,
0: όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, έχεις διακοπή. Βάλει το σηματάκι για να πάω στον κύριο Νικόλαο μετά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Περίμενε άραγε ο κύριος Νικόλαος από τον Ασπρόπυργο. Ελάτε.
2: Δεν περίμενε. Κουράστηκε, βαρέθηκε άνθρωπος.
1: Για κυρία Αναστασία, για καλέστε τον κύριο Νικόλαο μία φορά. Μήπως. Να δούμε. Και αμέσως μετά θα πάω στην κυρία Ρένα. Λοιπόν, μηνύματα. Πολλά. Ναι, το είδα, Γιάννη. Νόμιζα ότι είχε να κάνει με την κουβέντα, το είδα. Δεν έχω ήχο όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Αυτό που μου στείλες, αδερφέ, που μου λες ότι ρωτάω πολλές συχνά. Ρωτάω συνήθως για πολιτικά συστήματα που εφαρμόζεται αυτό, δηλαδή αυτές οι άμεση αμεσοδημοκρατία και τα κομμουνιστικά.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Διαφορετική προσέγγιση.
9: Και απλά υπήρχε και, όπως λέμε, και η βόσκηση. Υπήρχαν, ναι, όλα, λοιπόν, τα οποία όλα ήταν ελεγχόμενα.
1: Όλοι συνηγορούν προς αυτό. Τώρα, δεν είναι κάτι, επειδή είπατε δεν μπορούμε, προφανώς και μπορούμε. Το γιατί η πολιτεία θεωρεί ότι δεν είναι.
9: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή, όπως και με βιομηχανικά, που δόθηκε το βιομηχανικό ΕΣΟ, που είναι άλλο κομμάτι βέβαια, ναι, έτσι, έχουν πέσει όλοι και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει πλέον σαν νέος.
1: Ναι. Πάντως εσείς.
9: Το οτιδήποτε.
1: Φαίνεται ότι είστε γνώστης, γιατί αναφερθήκατε και σε μολυσμένα.
9: Είμαι γνώστης, γιατί ασχολούμαι και με κυβερνητική.
1: Ναι.
9: Ο κάθε πλάτανος πρέπει να κόβεται με διαφορετική αλυσίδα και διαφορετικό αλυσοπρίωνο.
1: Ναι. Μάλιστα.
9: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν πλάτανο για να λέμε ότι τον κουρέψαμε.
1: Ναι.
9: Γι' αυτό. Οι ιδιώτες, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το πράγμα, δηλαδή δίνουμε συμβάσεις.
1: Ναι,
9: οι ιδιώτες οι οποίοι είναι ανίδεοι με αυτά που βλέπω.
1: Φαντάζομαι, δηλαδή, στην πλειονότητά τους ότι είναι, ναι.
9: Περπάταγα στην Πάρνη, θα σούμε π.χ. και έβλεπα τα συνεργεία να κόβουν αβέρτα. Αβέρτα, χωρίς να ξέρουν τι να κλαδέψουν.
1: Ναι. Ό,τι παίρνει το μάτι.
9: Ακριβώς, δηλαδή λέγανε θέλουμε 100-200 μέτρα μέσα από το δρόμο να είναι ο υποχλώρωτος, ορίζοντας καθαρός. Άμα δεν αφήσει τον υποχλώρο τα ορίζοντα καθαρό, ούτε δέντρο θα φυτρώσει.
1: Ναι.
9: Και έχω και μαρτύρια κιόλας. Ο ίδιος στο δασικό δρόμο για το Φλαμπούρι, ό,τι νεανικό, νεαρό έλατο του μέτρου και παρακάτω 70 εκατοστών, τα κουρέψανε. Δεν αφήσανε τίποτα. Ναι. Νέα έλατα. Νέα.
1: Μάλιστα.
9: Αυτά.
1: Φαντάζομαι, λέω, δεν το ξέρω, ότι ακόμα και η αντιστροφή της απόφασης για το δασαρχείο συνιστά μια παραδοχή λάθους που δεν είναι εύκολη για την ελληνική πολιτεία. Ξέρετε, το να κάνει λάθος η ελληνική πολιτεία είναι...
9: Και δεν μιλάω, δεν πιάνω, είμαι... Δεν...
1: Καταλάβατε τι εννοώ.
9: Κατά ούτε μικροπολιτική ούτε τίποτα.
1: Ναι, ναι, όχι,
9: ο καθένας που θα είναι πάνω, ο καθένας που θα είναι πάνω, αυτός θα τα ακούει. Δεν ναι. έχω στοχευμένα, δηλαδή ούτε γαλάζιο ούτε κόκκινο, δεν χρωματίζομαι.
1: Όχι,
9: και δεν μου αρέσει.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Απλά λέω ότι ξέρετε, η παραδοχή λάθους γενικά απαγορεύεται στην ελληνική πολιτεία. Δεν είναι. Κάναμε, να κάνουμε λάθους.
9: Okay. Ναι, δεν θα το ρίξουμε στο μεγάλο, θα το ρίξουμε στο μικρό.
1: Ναι, μακριά από εμάς.
9: Όπως ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου.
1: Μπράβο.
9: Που δεν θέλω να αναφερθώ για πράγματα που ξέρω.
1: Mm.
9: Δεν κάνει να, με λίγα λόγια να
1: ανοίξει. Ναι, δεν κάνει, ναι, νομίζω κι εγώ.
9: Γιατί βάζουμε πολλές βιτρίνες μπροστά.
1: Μάλιστα.
9: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
9: Τίποτα, καλά.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσέλα, την κυρία Ρένα.
0: Καλησπέρα, με ακούτε καλά?
1: Αμέ.
0: Γιατί εμένα κάνει, είναι πακατέλα το τηλέφωνο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Και το σπαστά. Για τις αδελφές Αλεξανδρή, ήθελα και εγώ να το πω αυτό, το διάβασα. Για ελληνική πολιτεία τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε.
1: Mm.
0: Να σας πω ένα αστείο και μετά θέλω να συνεχίσω με κάποιο σοβαρό. Είχα ζωχαριαστεί μια μέρα, συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, στη δουλειά και βγήκα να πάρω αέρα. Δίπλα εκεί κοντά ήταν ένα Ελπίς Νικολαίδη. Και μπαίνω μέσα, ήταν Τετάρτη, ήταν η μέρα κυπέλου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ελληνικές ομάδες για το κύπελο και από εκεί γαλλικές και ολλανδικές και κάτι τέτοια. Και παίζω ένα προπό και είχε την Αϊτχόφεν μάλιστα τότε,
1: ναι.
0: και που έλεγαν ότι είναι αμφίροπος αγώνας και τέτοια. Και βγαίνουν τα αποτελέσματα και πιάνω το δεκάρι και τι έχασα.
1: Α, προπό, ε.
0: Είπατε.
1: Προπό, λέω, κανονικό το κλασικό.
0: Ναι, προπό,
1: το
0: κανονικό, το παλιό το κανονικό και έχασα τη Δόξα Βίρωνα.
1: Με ποιον έπαιζε το Ξαβίρονα?
0: Δε ούτε θυμάμαι, για το κύπελο ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά αν έχουμε το. Και είχα πιάσει, σας λέω, το δύσκολο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι να πω για τις πίρκαγες, δεν έχω να πω τίποτα, γιατί δεν μπορούμε, δεν είμαστε ειδικοί. Θυμάμαι το ράλι παλιά που έλεγε για τα κουκουνάρια, τα πεσκοδάσει, ότι εκτοξεύονται με την.
1: Χειροβομβίδες.
0: Θερμότητα, ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι, δεν το έχω ακούσει. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που κάνουν αναδράστοση,
1: ναι.
0: μετά από κάποιο καιρό. Ελέγχεται τι δέντρα βάζουν. Γιατί το ΠΕΦΚΟ είναι το μοναδικό που δεν πρέπει να μπει. Γιατί
1: ναι.
0: παίρνει πολύ εύκολα.
1: Φαντάζομαι ότι ελέγχονται, δεν μπορεί να μην ελέγχονται.
0: Δεν μιλάω προς την ποιότητα, καταλάβατε, στο είδος του δέντρου, αυτό λέω. Σε ό,τι αφορά αυτό που σας είπε ο κύριος προηγουμένος, υπάρχει ένα site που γράφει διάφορα και τα γράφει με τα ονόματά τους. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τα αιωλικά πάρκα και όλα αυτά. Η καρδίτσα στα άκρα είναι το site και γράφει διάφορα και με το όνομά του. Αλλά τα ψάχνω και τα βρίσκω και αλλού. Λοιπόν, αυτό ήταν το άλλο. Α, και κάτι άλλο. Που βγαίνουν οι διάφοροι Ελληνάρες και σχετικά με τις επαναπροωθήσεις των προσφύγων και τέτοια πράγματα. Όταν δεν ξέρουν ιστορία, ας μην μιλάνε. Γιατί Θεούτα μιλάω. Που η Μελίγια και η Θεούτα είναι θύλακες της Ισπανίας. Από το 1800 τάδε. Εκεί υπήρχε πρόβλημα μέχρι πρότινος με τα ναρκωτικά. Και μπαίνανε στην Ισπανία ναρκωτικά. Τώρα ελέγχεται, διάφοροι λένε, και η ίδια η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα των αυτονομιών, που αν θέλουν κάποιοι να καταργήσουν τις αυτονομίες εκεί στις δύο περιοχές, και λένε ότι υπάρχει κάποιο, δεν θέλω να ονομάσω, νοήτο, που ενισχύει τον βασιλιά του Μαρόκου ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία. Δηλαδή με την ανοχή των αρχών του Μαρόκου, ναι, προωθούνται οι Μαροκινοί προς την Θέουτα, για να τους έχουν τάξει η γη της επαγγελίας κλπ. Και βέβαια το επόμενο βήμα, αν συνεχίσουν έτσι, θα είναι και το Γιβραλταρό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο, μια χώρα που θέλει να γίνει αφέντη στη Μεσόγειο.
1: Αυτά.
0: Να ξεκουραστείτε, να αδειάσετε από τα διάφορα που σας έχουμε πρίξει.
1: Όχι, με καθόλου.
0: Και από εκεί και πέρα, και ευκαιρία να δείτε και διάφορα εκεί πέρα συνεντεύξεις και διάφορα τέτοια. Και σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τους Χαλκιάδες, στον Παπαστεφάνου ήταν η...
1: Παπαστεφάνου ήταν, ναι.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Κάνετε, δεν κάνετε διακοπές έξω από το σπίτι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: γεια σας, γεια σας, κυρία Ελένα, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι μου έχετε στείλει εδώ, μάλιστα. Κυρία Ζέτα, τα ακούσατε αυτό που είπα πριν, φαντάζομαι. Όχι, το λέω για να μην έχετε αυταπάτες, γι' αυτό. Διακοπές στη βεράντα, Νίκος. Έχω λέει και ένα... δεν μπορώ να το διαβάσω, Νίκο, το άλλο. Καλησπέρα. Νομίζω, λέει, το να πάρουν τα δάση ιδιώτες δεν είναι κακή ιδέα. Έχουν ήδη τα υπόλοιπα, οπότε γιατί όχι. Ωραία προσεγγίση. Στη συνέχεια, λέει, με τη βοήθεια του ανταγωνισμού, οι πυρκαγιές θα εξαλειφθούν, δουλεύει παντού. Υπό τον καπιταλισμό είναι σαφές ότι τα πάντα είναι προσπόληση, νερό και άλλα αγαθά. Ιστορία δάση. Πόσο κοστίζει ένα δάσος, αλήθεια? Εξαρτάται. Ζωντανά ή καμένο? Αλλάζει. Πέφτει η αξία, αν καεί, πέφτει. Μετά το παίρνεις φτηνά και το κάνεις ό,τι θες. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 45-46 τώρα λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Πάω σε μηνύματα που δεν έχω διαβάσει, γιατί έχουν έρθει 162 μηνύματα. Τι να προλάβω τώρα. Θα πάμε με μηνύματα για να κλείσουμε μουσικά. Λοιπόν, ποιος ήταν πάντα στο Πασόκ, κύριε Τάσο? Έχετε αρχείο εσείς, φοβερό, το βλέπω. Λοιπόν, η κυρία Κλέρη μου είχε στείλει πολύ νωρίτερα μια άλλη λύση, λέει, για τα σκυλάκια εκεί στη Χαλκίδα, αλλά και γενικά. Ίσως να είναι οι οργανώσεις εθελοντών της ευρύτερης περιοχής που έχουν καταφύγια ή βοηθάνε στην έβρεση σπιτιών για τα αδέσποτα. Ναι, είναι μια λύση, αλλά τώρα η ακροάτρια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να, αν έχει πρόσβαση σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά, η αλήθεια είναι. Κυρία Ελένη από τα Χανιά, ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ελένη.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, επειδή παίρνετε, είστε στα Χανιά.
1: Χανιά παίρνω.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Έχουν σταματήσει οι κουμπουριές?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη καθόλου. Έλειπα κιόλας στο σχόλιο στη διάρκεια της μέρας και δεν ξέρω. Δεν έχω υπόψη.
0: Για έλατε.
1: Ναι, ναι. Είχα ακούσει ένα μέρος από την εκπομπή στην αρχή, είμαι της Σοφικής τότε, και θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για δύο θέματα. Το ένα είναι για τα αδέσποτα σκυλιά και το άλλο φυσικά για το θέμα των ημερών της πυρκαγιές. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τελευταίο. Πρόσφατα, εντελώς τώρα με τα γεγονότα, άκουσα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο κάποιον που εργαζόταν στην δασική υπηρεσία, αλλά συνταξιούχος μάλλον, αν θυμάμαι καλά, σήμερα, είπε το εξής. Παλιότερα ήταν η υπηρεσία τη δασική. Είχε την αρμοδιότητα. Στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 90.
0: Ναι, το δασαρχείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν στο δασαρχείο. Ανατέθηκε
0: στην πυροσβεστική. Ναι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημείο κλειδί, διότι εάν η δασική υπηρεσία έχει την ευθύνη αυτή, μπορεί να δρά πολύ πιο άμεσα και προληπτικά. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα, ίσως δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, και μήπως αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Το άλλο θέμα τώρα με τα αδέσποτα σκυλάκια, να πω ότι έτυχε την άνοιξη του 2022 να ταξιδέψω στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, συνάντησα αυτό το φαινόμενο που είναι βέβαια σε πάρα πολλές πόλεις, αλλά το συνάντησα σε δύο πόλεις πάρα πολύ έτσι τονισμένο και μου έκανε εντύπωση. Στην Αριδαία, στη Βόρεια Ελλάδα, στο ραδιόφωνο, κάποιον που εργαζόταν στην δασική υπηρεσία, αλλά συνταξιούχος μάλλον, αν θυμάμαι καλά, σήμερα, είπε το εξής. Παλιότερα, ήταν η υπηρεσία τη δασική. Είχε την αρμοδιότητα. Στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 90.
0: Ναι, το δασαρχείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν στο φυσικείο.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Ανατέθηκε.
0: Στην πυροσβεστική. Ναι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημείο κλειδί, διότι εάν η δασική υπηρεσία έχει την ευθύνη αυτή, μπορεί να δρά πολύ πιο άμεσα και προληπτικά. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα, ίσως δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, και μήπως αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Το άλλο θέμα τώρα με τα δέσποτα σκυλάκια, να πω ότι έτυχε την άνοιξη του 2022 να ταξιδέψω στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, συνάντησα αυτό το φαινόμενο που είναι βέβαια σε πάρα πολλές πόλεις, αλλά το συνάντησα σε δύο πόλεις πάρα πολύ έτσι τονισμένες.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν στο φυσικείο. Ανατέθηκε.
0: Συμπυροσβεστή, ναι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημείο κλειδί, διότι εάν η δασική υπηρεσία έχει την ευθύνη αυτή, μπορεί να δρά πολύ πιο άμεσα και προληπτικά. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα, ίσως δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, και μήπως αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Το άλλο θέμα τώρα με τα δέσποτα σκυλάκια, να πω ότι έτυχε την άνοιξη του 2022 να ταξιδέψω στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, συνάντησα αυτό το φαινόμενο που είναι βέβαια σε πάρα πολλές πόλεις, αλλά το συνάντησα σε δύο πόλεις πάρα πολύ έτσι τονισμένο και μου έκανε εντύπωση. Στην Αριδαία, στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Πέλης, και το άλλο στην Άφακτο.
0: Ναι.
1: Ήταν πόνος ψυχής αυτά τα σκυλάκια. Δεν διέκρινα βέβαια εγώ κάποια επιθετικότητα. Πόνος ψυχής, δηλαδή εγκαταλειμμένα τα έβλεπες που φέρανε, όχι μόνο από τροφή αλλά γενικά άρρωστα. Ξέρουμε δε από εξαγγελίες που γίνονται συχνά ότι οι Δήμοι παίρνουν κονδύλια γι' αυτό και είναι υπεύθυνοι, και ότι πρέπει να καταγγέλουμε τους Δήμους όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο φαινόμενο σε τουριστικά μέρη πριν λίγα χρόνια, ελπίζω τώρα να μην συμβαίνει, δεν ξέρω, κάποιοι μαγαζάτορες να προσπαθούν με κάθε τρόπο όχι μόνο να τα απομακρύνουν, αλλά και να μην πω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ενεργό ρόλο πάνω σε αυτό και το υπεύθυνο. Αυτά ήθελα να πω. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, κυρία Ελένη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Η Ισραηλινή εφημερίδα μου γράφει ο κύριος Θανάση. Γεια σας, κύριε Θανάση. Αναφέρει ότι από το 21 λέει στην Τουρκία έχουν φυτέψει χιλιάδες δέντρα που δύσκολα αναφλέγονται. Φαντάζομαι δέντρα τα οποία δηλαδή όχι πεύκα, που τα κουκουνάρια γίνονται χειροβομβίδες. Δεν υπάρχει δέντρο που να μην γέγεται. Έτσι, το να είναι πιο δύσκολο να πιέτε, δεν ξέρω, κάποιοι τα υπάρχουν. Προφανώς εγώ δεν είμαι ειδικός για να ξέρω. Ναι, που δεν είναι γενικά τόσο εύκαπτα. Πώς θα το πω τώρα. Δεν καίγονται τέλος πάντων εύκολα. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουν λίγο και σήμερα αυτό μετά από φωτιές. Μάλιστα. Αλλά γενικώς η κατάσταση μετά από εύκα εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Γιατί το πεύκο, ας πούμε, αντέχει πολλές κακουχίες και είναι ένας από τους λόγους που έχουν φυτευτεί δεκαετίες πίσω, παραγνωρίζοντας βεβαίως το κακό που μπορούν να προκαλέσουν. Ναι, ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική πανίδα είδη δέντρων που να μπορούν να, στην ελληνική χλωρίδα είδη δέντρων που να μπορούν να φυτευτούν και που δεν έχουν την ανάπτυξη ενδεχομένως τη γρήγορη μπορεί να έχει το πεύκο σε σχέση με άλλα, αλλά δεν έχουν και την επικίνδυνότητα. Το πεύκο, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα. Λάθος κάνετε, κυρία Ζέτα. Αλήθεια, σας λέω, κάνετε λάθος και δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Το διορθώσαμε, κύριε Νίκο, έτσι, ναι. Απαίδευτος ή ανεκπαίδευτος, τον ΝΕΚ το έχει μέσα παρένθεση, είναι αυτός που δεν ακούει ελληνική μουσική ή αυτός που λέει ένα σχολείο θεμελιώνονταν αντί για ένα σχολείο θεμελιώνονταν. Τώρα, κύριε Νίκο, βάζετε κι εσείς

ζητήματα, καταλαβαίνετε. Στο Ρέθυμνο λένε ότι στη φωτιά εμπλέκεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές λέει της ΔΕΑ έχουν διαπιστώσει ότι 36,6% των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική το καλοκαίρι του 25, με συνολική καμένη έκθεση 381.000 στρέμματα στην Αττική, έτσι ο αριθμός, σχετίζονται με το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Πέτρος έστειλε το μήνυμα, ήρθε στα τζάνκ όμως δυστυχώς πολύ νωρίτερα. Α, είχε, ναι, εντάξει, στην ώρα μας, γιατί έχω ξεσυνηθίσει με το 7. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων και νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Σωστά. Η κυρία Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη που επέστρεψε μαζί από τις 7 ως τις 9. Προσέχω λίγο για τις ώρες, γιατί είναι και η δύναμη της συνήθειας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στα Δελτία Ειδήσεων και στην αίθουσα σύνταξης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, πολύ προσοχή στις οδηγίες όπου υπάρχουν για το θέμα των πυρκαγιών, κυρίως στη Δυτική Αττική, σε ό,τι αφορά την Αττική και σε όλη τη χώρα βεβαίως εννοείται, και αύριο η μέρα που θα ξημερώσει λίγο, που θα αλλάξει λίγο ημερολογιακά και θα ξημερώσει αργότερα, δεν θα είναι μια εύκολη μέρα σε ό,τι αφορά τους ανέμους, αλλά σίγουρα θα είναι κάπως καλύτερη από τη σημερινή. Αύριο, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, στις 7, εδώ, στο Αληθινό Ραδιόφωνο, μαζί με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: πιανόνο. Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Και η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας, ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
14: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Στο 2-3-LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα Ζωή. Θα σου λέω, έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

Ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνι, ήταν ο Τζίνο Πάολι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Σενς Αφίνε», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνι με τον Τζίνο Πάολι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλάτης γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Πάολι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνι, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σολωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε, καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής Μουσικής όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτη Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές, λέει, που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία, σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία, όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανώνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίζει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαπουταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentado a Iberia do Caminho», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανόνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα, ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο και με το χώρο του θεάματος, θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια αρωματική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Ανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανόνη το 1971.

Ορνέλα Βανόνι, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτύπησουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ωνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν κάναμε και εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ωρνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και τον Μποαναβίτα θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ορνέλα Βανόνη. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζιο Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία. Μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ορνέλα Βανόνη.

Ή ο Κιάμος Ολοτέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο. Η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανώνη, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολυεδρικό. Ψάχνω για μια ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανώνη λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buona Vita, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρόντα Βίτα του Τεόφιλο Σαντρέ. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εβόρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Ρόντα Βίτα λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλο Σαντρέ, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buona Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα, το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου Ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανόνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, των Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέραμε στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία jazz μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

0: Η Ορνέλα Βανόνι υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70, και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανόνι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόν, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο Μικρό Θέατρο του Μιλάνου, έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάννα. Για μένα ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο. Okay, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui.

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες.